0: 4 η ώρα είχαμε ραντεβού με την Αστερόπη για ένα καφεδάκι πριν την εκπομπή. 4 και 20 το Αστερόπακι δεν ήταν εκεί. Μαντέψτε που πήγε ο Ευθυμάκος. Πήρε το καφέ πακετάκι και έφυγε με το αυτοκινητάκι και ήρθε στην εκπομπούλα. Μισή ώρα αν περίμενα θα καλούσα ασθενοφόρο, γράφει ο Δημήτρης.
1: Ασθενοφόρο γιατί?
0: Γιατί θα γινόταν μακελιό μετά.
1: Εντάξει,
0: μετά θα τις έτρωγες.
1: Δημήτρη μου, περίμενε
0: θα
1: λίγο.
0: Σε έδερνε ο Δημήτρης και καλά θα σε
1: έκανε. Λεπτό να δω αν θέλω να με δει ο Δημήτρης.
0: Δημήτρη, πότε θα βγείτε να αργήσει λίγο?
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892. Let me talk to you. Let me talk to you.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιο είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Μπουλίνης, είναι ειβεντάκιας, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το πεάκι, το πω έτσι. Ο Δημήτρης Μπουλίνης λένε ότι τι ρε, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
3: Συγγνώμη που θα το πω.
2: Ναι,
3: με πήρε και υπεύθυνος για να παρευρεθώ.
2: Είσαι βοηθός βοηθού αρχισυντάκτου, το γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
3: Ναι. Σαν έδειξε το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
2: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μας πει και ο Μπουλίνης γιατί μία δουλειά να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
2: Έβγαινα από το σπίτι μου και ξαφνικά, την ώρα που πήγαινα στο πάρκινγκ να μπω στο αυτοκίνητο,
3: ναι,
2: νιώθω κάτι στο κεφάλι μου. Πιάνω κάτι, προχωράω πάλι στο αυτοκίνητο, ξανά ακόμα ένα πράγμα. Παιδιά, από τον πρώτο όροφο τρώγανε σπόρια και μου φτύνανε τα. Σε με τα καλά, σου λέω, μην ανέβω πάνω. Τι άλλο θα ακούσουμε, δηλαδή, τι άλλο πετά.
3: Εγώ είχα ένα γείτονα που μου πετούσε.
2: Σε είδε, λέει, αυτή δεν μπορεί. Έχω βρέξει, λέει, πλένοντας τον μπαλκόνι την Αθηνά Οικονομάκου. Μας γράφει.
3: Αυτό μπαίνει στο βιογραφικό σου, μπράβο.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Bum. Previously. Στα κουνάβια.
1: Έλα Φανάρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα αγόρι μου, καλημέρα. Από πού επάγγελμα?
1: Περιστέριος Καρατζής.
2: Δεν κατάλαβα τι είπες.
3: Περιστέριος Καρατζής.
2: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
1: Καρατζής.
2: Α, σκαπατζής, σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
1: Καρατζής, κατά.
4: Σκατατζής, λέει.
2: Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Τελούλου.
1: Μπαίνω, παιδιά, σε ένα πάρκινγκ ιδιωτικό.
2: Μάλιστα.
1: Φεύγοντας, λοιπόν, αφού άφησα το αυτοκίνητο, είδα μία ταμπέλα η οποία έγραφε ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς, ναι, ουδεμία ευθύνη φέρνει το ιδιωτικό το πάρκινγκ. Εγώ γιατί αφήνω το αυτοκίνητό μου και πληρώνω?
2: Έχεις μία θέση για να παρκάρεις, για να μην σπάσουν τα νεύρα σου.
1: Το αφήνω σε έναν άνθρωπο να μου το κατεβάσει.
2: Ναι.
1: Και, ναι, δεν θα μου το κλέψουν, αλλά θα μου το κάψουνε.
2: Καλά, περίμενε, εσύ πυρασφάλεια δεν έχεις στο αυτοκίνητό σου.
1: Δεν ξέρω τώρα, εγώ έχω leasing. Τα πληρώνουν όλα άλλοι, δεν τα πληρώνω εγώ. Αλλά με πείραξε για τους άλλους, δεν με αφορά.
2: Ευχαριστούμε που
1: για σας και σας
2: για
1: σκέφτομαι.
2: Το δίκιο του εργάτη.
1: Μα δεν γίνεται, παιδιά.
2: Ευχαριστούμε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Bum.
1: Previously,
2: στα κουνάβια.
3: Κοιτάτε με στα μάτια.
4: Σε κοιτάμε.
3: Είσαι στα μάτια.
4: Ναι.
3: Να είστε σίγουροι πως τα χιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές.
4: Ναι.
3: Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε, να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα.
4: Ναι.
3: Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
4: Τούρκοι, σήμερα το βράδυ ανεβαίνω ρίγα Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί ο Φανούλης.
5: Φάνη λέει κράτα, λέει μικρό καλά, θυμή φάμε και μπαμ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ.
4: Γι' αυτό πάω πέρα!
5: Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
6: Πόσο?
7: Καλά, εντάξει.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: Λούλου.
1: Ναι, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς σας λένε?
2: Ελεονόρα.
3: Ελεονόρα, τι φωνάρα είναι αυτή, ρε φίλοι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες σου κλέψει τη δουλειά?
3: Μπράβο, ναι, όποτε θέλεις. Έλα.
2: Ωραία.
3: Έλα, έχουμε μια καινή θέση εδώ πέρα να σε βολέψουμε.
1: Να φύγω.
3: Περίμενε, ρε παιδί μου.
1: Ενοχλώ.
3: Τώρα
1: μην
3: τάγεσαι.
2: Κάτσε,
3: ρε στερεόπιση.
2: Έχουμε εδώ τώρα κονέ.
3: Τι ζώδιο είσαι?
2: Είμαι εγώ καιρός.
3: Πω, ταιριάζω με του εγώ καιρού. Δεν μπορεί να φανταστεί.
1: Θα κάνω με το.
3: Και η ηλικία σου?
2: Είμαι 27.
3: Α, και μικρή, όχι μεγάλη περασμένη τη ηλικία.
1: Ποια είναι η περασμένη τη ηλικία? Μην σου αφήσω τρίχα στο κεφάλι.
4: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μα στο

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Oh, father, tell me.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω.
2: Ακούσε.
1: Άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Brown eyes.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
2: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Στη SpotaWheel θα βρεις πάνω από 1000 ποιοτικά μεταχειρισμένα. Και δεν είναι μόνο αυτό, εποφελείς σου από έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Γιατί όταν παίρνεις δάνειο, κερδίζεις. Μπες τώρα στο spotawheel.gr. SpotaWheel. Έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Music 892.
7: Προκόπη! Πού ήσουν?
8: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
7: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό.
7: Πάει, χάλασες κι εσύ.
8: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
9: Για σοβαρές επισκευές.
10: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
2: Καθρέφτης. Ζούμε σε κόσμο εικόνας, ρόλων, συναισθημάτων και εύκολων λόγων. Η ουσία δεν φωνάζει, δεν πουλάει, δεν χειροκροτείται, χτίζεται, σιωπηλά, με κόστος. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία.

0: Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλημέρα και στη νεολαία που μας ακούει. Καλημέρα στη νέα γενιά, τη Gen Z γενιά. Εδώ πέρα που παλεύει και αυτή να βρει το δρόμο της. Εμείς ευτυχώς είχαμε κάποιους φωτεινούς πυλώνες, γιατί ήτανε μονόδρομος, δεν χρειάζεται να ψάξουμε πολύ. Για μας η απάντηση όλα ήταν το ξύλο. Ξύλο! Λοιπόν, καλημέρα. Να το αφαιρώσω το τραγούδι το Σαντ Μπαντρού, φυσικά που αλλού, στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νέα δημοσκόπηση σήμερα, Μίτσο. Θέλω να το παίξουμε παράλληλα με...
1: Το πας δημοσκοπικά.
0: Χθες είχαμε 32%, σήμερα πέσαμε, παρόλα αυτά, 31,2%. Να πω κάτι.
1: Κάτι δεν υπολόγισα σωστά.
0: Να πω κάτι. Αφού, γιατί μέχρι τέλος θα πάμε στο 40%. Βλέπω ποσοστά Kim Jong-un, έτσι.
2: Ότι κάθεσαι και παρακολουθείς το ποσοστά
0: μα είναι, του. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. στο 32% σταθερά είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν είναι μέσα όλα τα κόμματα.
0: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία.
1: Πάει
0: σημασία,
1: καλά. Πάει
0: σημασία
1: καλά.
0: Έχει ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχουμε... ότι Τρελαινόμαστε για Κυριάκο Μητσοτάκη και τρέμουμε.
1: Θέλω να ξαναβγεί.
0: Όχι, πέρα από καλά, αυτό είναι δεδομένο. Τρέμουμε, είναι αυτό που λέμε ότι τρέμουν τα χέρια μας να πάμε να ψηφίσουμε. Δεν ξέρω αν. Μου τελείωσε το τραγούδι, Ελευθερή. Βάλε τώρα 32% τώρα δημοσιοποίηση. Τρέμει ο κόσμος. Κουνάμε τα κεφάλια μας, ρε. Θέλουμε να πάμε σαν ένα Funko Pop να πάμε να ψηφίσουμε.

0: Φίλες και φίλοι, στείλτε μου στα μηνύματα πόσο θέλετε να πάμε να ψηφίσετε τώρα Κυριάκο Μητσοτάκη μόνο. Όχι Νέα Δημοκρατία. Κυριάκο Μητσοτάκη μόνο.
1: Απευθείας πρωθυπουργό.
0: Απευθείας πρωθυπουργό χωρίς ανάθεση. Δηλαδή να πάει πώς πάει στη γυροφύση.
1: Πρέπει να βάλουμε και σταυρούς. Δεν πρέπει να βάλουμε σταυρούς.
0: Σταμάτα! Μην μου το κάνεις ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εντάξει, να σου πω κάτι. Βέβαια τώρα για μένα είναι και άδικο για τα άλλα κόμματα. Με 32% δεν θα πάμε. Πολλοί θα πούνε, ας μην πάμε να ψηφίσουμε. Θα βγει αεροπορία.
2: Θα βγει
0: αεροπορία. Θα σου πω, όπως και να έχει 16,8 μονάδες από τον Πασόκ, όσο όλα τα άλλα κόμματα μαζί. Έτσι λέει τουλάχιστον η δημοσκόπηση τη Opinion Poll. Έτσι, είναι κάποιες δημοσκοπήσεις. Αυτές οι δημοσκοπήσεις, Μίτσο, πώς, για πες μου λίγο, πώς γίνονται.
1: Τηλεφωνικός, ρε Φάνη.
0: Α, δεν είναι στον δρόμο, στο τύπου.
2: Παιδιά, εσάς σας έχουν πάρει ποτέ.
1: Εμένα με έχουν πάρει, ναι.
2: Α, σε έχουν πάρει εσένα. Για δημοσκόπηση, για να δούνε.
0: Εμένα μια φορά με είχαν πάρει για το ραδιόφωνο, ρε.
2: Α, σε έχουν πάρει.
0: Και το κλείσα.
2: Μπράβο, Φάνη, τέλεια. Μπράβο σου.
0: Δεν προλάβαινα, ρε. Λοιπόν, μάμα, ξέρεις και στις δημοσκοπήσεις, κάποιος μου λέει ότι το music τον έχουν τελευταίο. Πρέπει να κάτσεις να κάνεις όλη την έρευνα και τελευταίο είναι ο music.
2: Αλήθεια, που ναι, βαριέσαι.
0: Ναι. Βαριέσαι και μεταξύ του έλεγε μια φορά πότε ήταν. Έλεγα, με είχαν πάρει τηλέφωνο και έλεγα music. Μου λέγει ναι, αλλά 7 με 2 τι ακούτε. Music, κουνάβια μόνο.
2: Ακαλά.
0: Σε κάθε φάση.
1: Καλά, ρε, εσύ έλεγε το κόσμο music και δεν δουλεύει το music.
0: Και λέω, α το λέω, γράψα ένα ότοκλου σε κάθε φάση. Τι να
2: α, εντάξει, φαντάσου μέχρι ο ίδιο έτσι.
1: Απίβδηση.
2: Εμένα παιδιά ποτέ από πουθενά. Ούτε για τα κόμματα, ούτε για ραδιόφωνο, για τίποτα.
0: Και με email. Και με email γίνονται οι δημοσκοπήσεις από ό,τι λένε τα παιδιά πλέον. Α. Δηλαδή δεν ξέρω, παιδιά δεν μου έχει έρθει ποτέ δημοσκοπήσεις.
2: Εκεί γιατί δεν το έχουμε εξελίξει το θέμα.
0: Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι έρχονται ήδη προτάσεις από τα παιδιά εδώ πέρα που βλέπω. Για μένα καλό θα ήταν Κυριάκο Μητσοτάκη να τον προτείνουμε για βασιλιά.
2: Για βασιλιά.
0: Βασιλιά. Δηλαδή τώρα νομίζω είναι πολύ λίγο να μπαίνει ο Κυριάκος να κάνει ρε παιδί μου εκλογές, Μίτσο. Δεν ξέρω. Δεν είναι και λίγο σαν να τον υποτιμάμε.
1: Επειδή έλαρφαν και στην δική του υποτιμάμε.
2: Λόγω προβαδίσματος.
0: Ρε παιδί μου, να κάνω μια ερώτηση τώρα. Έρχεται Φερρυππίν να σου πω: η Άννα Βύση θέλει να πάει στην Eurovision.
1: Ναι.
0: Θα τη βάλουμε να κάνει.
1: Από διαγωνισμό.
0: Από ναι. Διαγωνισμό. Δεν είναι τέτοιο.
1: Βέβαια δεν είναι η Βύση ο Κυριάκος, έτσι.
0: Το αντίστοιχο τι είναι, ρε φίλε. Θα σου πω για την Ελλάδα τι είναι.
2: Τι είναι καλά,
1: η Βύση είναι τόσα χρόνια. Έχει δώσει την ψυχή της.
2: Ναι, τώρα τι λες.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι δεν έχει δώσει την ψυχή του. Σε μένα το λες.
2: Εμείς έχουμε δώσει την ψυχή μας. Τα πάντα έχουν συμβεί.
0: Εμείς έχουμε δώσει το γόλο μας. Είναι άλλο αυτό. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Τόσο πάμε, παιδιά, θα δούμε μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Μουρλένει το κόσμος. Είμαστε άρρωστοι και είναι πια αργά. Περιμένουμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις να δούμε τι θα γίνει. Έχουν πλάκα οι δημοσκοπήσεις.
1: Ρε, τι ώρες που περνούσατε. Βγαίνατε έξω. Καθένας υποστήριζε ένα κόμμα με τα σημαίακια σας. Τσακωνόσασταν. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Δεν υπήρχε η Μπαρτσελόνα που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης τότε. Πέρας του δεν ήταν Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν υπήρχε αυτή η τρέλα τώρα να θες να πας να ψηφίσεις. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή πάω και τρέμω τα τσαούλια μου. Δηλαδή θέλω να δεν μπορώ να μιλήσω στα παιδιά μου. Πήγαινε έτσι. Εντάξει, είσαι όχι σάπι. Το θέμα ποιο είναι. Λοιπόν, στην Τίνο κάθε καλοκαίρι. Πότε είναι, έρχεται τη Παναγία, έρχεται ο Μητσοτάκης, έχει και σπίτι κάτω.
2: Α, ναι.
0: Και δίνει και λόγο στο.
2: Δεν το ξέρω.
1: Αλήθεια, δίνει λόγο.
2: Δίνει λόγο, βγάζει λόγο.
0: Ρε παιδιά, βγάζει λόγο, όχι προεκλογικό. Κατεβαίνει η εικόνα τη Παναγία κάτω, μαζεύεται κόσμο όλο το νησί. Και είμαστε και εμείς κάνουμε την ακολουθία της Παναγίας. Δηλαδή,
2: ναι, ναι, και λέει δύο κουβέντες. Δηλαδή.
0: Και λέει δύο κουβέντες και αυτά. Παρνάνε κάτι ραφάλα πάνω κάτι τέτοια. Γιατί, επειδή πάμε από μικρή. Εμείς δεν πάμε για το. Να το πω τώρα. Εμείς δεν πάμε τώρα για το. Δεν ακολουθούμε την Παναγία. Εμείς για το Μητσοτάκη πηγαίνουμε. έτυχε και η Παναγία της Τίνου να είναι στην Τίνο, ρε παιδί μου. Εμείς και ο κόσμος πιστεύω. Και ο κόσμος. Γιατί τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατεβαίνει τώρα. Μην κορυδευόμαστε τώρα. Δεν κατεβαίνει τώρα. Γιατί, λοιπόν, και επειδή ήταν η πεθερά μου μικρή και είχα ότι. Όταν ήταν πολύ μικρή, τον είχα στον νόμο μου τη μικρή. Και έτσι είχε πει από τότε Μητσοτάκης. Και έτσι είχε φανεί περίεργο το όνομα το Μητσοτάκης. Και όπου τον βλέπει μικρή τώρα, σε αφήσα στην τηλεόραση, Μητσοτάκης.
2: Α, τέλεια.
0: Λοιπόν, τι έμαθε αυτό το παιδί με το που γεννήθηκε. Τι έχουμε, Μίτσο, για πάμε τώρα να δούμε, να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχήν, να πούμε, παιδιά, ότι τέλος το κρύο έρχονται σαραντάρια.
1: Έρχονται τριαντάρια, για αρχή. Για αρχή 30.
0: Εγώ είδα κάπου 35 βαθμούς.
1: 33 είδα.
2: Σας τα έλεγα.
0: Να βάζεις και δύο παραπάνω κάθε φορά.
1: 37.
2: Για 37-38.
0: Κάτσε, μαράκι,
2: βέβαια. Μα έχω ειδικό site.
1: Μαρία, 38 παιδί.
0: Δημοσκόπηση ήταν τη αποκατέστηση. Λοιπόν, πάμε. Αν είδε 32, θα λε 35. Μην πα 37, φαίνεται το ψέμα.
1: Εσύ, Μαρία, πού το είδε το 38.
2: Θα σα δέσω το. Να το πω.
0: Στο αστρολογικό χάρτη. Πού?
2: Όχι, στο Meteorhead.
0: Μην το πει. Έκανε διαφήμιση τώρα. Πώ θα μα φάνε φυλακή.
1: Και γράφει 38 βαθμού.
2: Παιδιά, σε μια μισή εβδομάδα.
1: Μήπω το 3 το
2: είδε
1: για 8.
2: Όχι, ρε, εσύ. Θα σα το δείξω. Δεν έχω τώρα το κινητό.
0: Καλά, τώρα μάλλον δεν είναι υποσκιά. Είναι 38, είναι πρέπει να είναι όποιο κάθε. Ξέρει πότε είναι ο πυρήνα του ήλιου. Άμα έχει τη άμα έχει τη ομπρέλα δίπλα του
1: ήλιου. Αν έχει 38 το Μάιο, τον Ιούλιο τι θα έχει.
0: Ναι.
2: Θα γκρινιάζουμε τώρα για τον καύσιμο.
1: Πάντως έρχονται τριαντάρια. Δηλαδή μετά τα χιόνια στην Πάρνηθα προχθές.
0: Ναι.
1: Από αύριο μεθαύριο, παραμεθαύριο έρχονται 25
0: άρια. Θα ψηθούμε στου Μετάλλικα. Καλά,
2: θα είναι
0: βράδυ.
2: Δεν έχει να κάνει.
0: Εντάξει, δεν πιστεύω τώρα να κάνει.
2: Κοίτα, αν έχει 35 το βράδυ θα έχει 30. 28 μια χαρά θα είναι. Ναι. Και πολλοί κόσμος
0: ναι.
2: Και είσαι και αρένα, χαμός θα γίνει.
0: Επίσης, ναι, μόλις μάθαμε, Παναγιώτης, ότι το Μέτεο είναι ειδικό site. Ναι, είναι πολύ ειδικό το Μέτεο. Λοιπόν, θα δούμε, παιδιά. Θα δούμε,
2: είναι
0: παιδιά.
2: Πολύ έγκυρο, παιδιά,
0: έχει,
2: σας το λέω.
0: Όχι, αλλά είναι και ειδικό το site. Λοιπόν, Μαρία, μην μπαίνεις σε τόσο ψαγμένα site. Άκου να δεις. Θες να μπεις να δεις, άμα είσαι κάποια είδηση ψαγμένη, πρώτο θέμα.
1: Ρε Μαρία, δεν σου βρίσκω 38.
0: Εσύ Μαρία, έχω βρει ένα νέο πιτσιρικά σεφ. Άκης Πρετζίκης, πήγε τσεκαρέ τον.
2: Σταματήστε εσύ. Καλά, όταν τα δείτε.
0: Άκουσα τις προάλλες στο ραδιόφωνο μια πιτσιρικά καινούργια. Την δέσπινα να την βάνδει. Πολύ ωραία, ψάχνουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ζει σε τέτοιο ρε. Ζει σε εγκλού δικό της τέτοια.
2: Δηλαδή τέλος τώρα τα χειμωνιάτικα. Τέλος.
1: Ξεβρακωθείτε.
2: Τώρα ξεβρακωνόμαστε.
1: Βγάλτε τα χαλιά τα σπίτια.
0: Βγάλτε χαλιά, βάλτε τυραντάκια. Μισοφόρια, τι τραβάγια στα γόρια κτλ. Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά, γιατί μια και είπαμε για ξεβράκωμα, ουσιαστικά εμέσως ψαφώς βγήκε και ο πρόεδρος του Eurogroup, έτσι, Κυριάκος Πυριακάκης, και ουσιαστικά λέει και αυτό που μόλις είπαμε: ξεβρακωθείτε, να είμαστε έτοιμοι. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβω. Λέει να είμαστε έτοιμοι για τα πιο δύσκολα οικονομικά σενάρια. Αυτό το να είμαστε έτοιμοι, ποιοι να είμαστε.
1: Δεν νομίζω ότι το λέει μόνο για μας.
0: Όχι, αυτό λέει ο πρόεδρος του Eurogroup. Κάνανε εκεί πέρα, πώς το λένε, ένα.
1: Συνεδρία, τι κάνανε.
0: Συνεδρία και αυτά. Και λέει, παιδιά, να είμαστε έτοιμοι στους υπόλοιπους σύνεδρους εκεί πέρα του Eurogroup. Mm. Να είμαστε έτοιμοι για τα πιο δύσκολα οικονομικά σενάρια. Ήθελα να πω στον Κυριακό Πυριακάκη, γιατί θέλω να πω ότι να είναι οι σύνεδροι του Eurogroup έτοιμοι, μάλλον ο κόσμος.
1: Ναι. Όχι ο κόσμος, οι σύνεδροι.
0: Οι
1: σύνεδροι είναι.
0: Εμείς τίποτα.
2: Εμείς είμαστε καλά.
1: Αν το διαχειριστούν σωστά.
0: Μπανάνα μούν εμείς.
1: Θα σου πω, ρε παιδί μου, αν το διαχειριστούν σωστά οι σύνεδροι, δεν θα φτάσει σε εμάς.
2: Εμείς δεν έχουμε θέμα όμως, ρε παιδιά. Δεν είπαμε ότι έχουμε τα δισεκατομμύρια τώρα που έρχονται.
0: Αυτό δεν έχουμε θέμα γενικά εμείς, Μαρία, γιατί από το 2000, από τότε που ξεκίνησε η κρίση, όσο αυτό, έχουμε. Πώς να σου πω, έχει φτιάξει το καλούπι μας εμάς. Εμάς δηλαδή νομίζω του Έλληνα, πώς το λένε. Ισοφάγος προκτός είναι η ίδια σωλήνωση. Περνάει κάθετα. Δεν βρίσκει τέτοιο. Δεν έχει να βρει κάπου. Είμαστε έτοιμοι, Κυριάκο Πυριακάκη. Εμείς, να απαντήσω εγώ εν μέρη του για όλο τον ελληνικό λαό, ότι είναι έτοιμη η προκτή μας να πω στο Eurogroup. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Τα χειρότερα οικονομικά σενάρια.
1: Και είναι ακόμα όμως υπουργός εθνικής οικονομίας εμάς. Παρόλο που έχει τον τίτλο του Eurogroup, έχει παραμείνει και σε εμάς.
2: Κάποια στιγμή όμως δεν θα φύγει από.
0: Να ρωτήσω και τους ακροατές, είναι έτοιμη η προκτή σας για. Όχι, να ρωτήσω.
1: Δεν είπε κάτι τέτοιο μόνο.
0: Όχι, εγώ ρωτάω τώρα. Να στείλουν τα παιδιά στο WhatsApp. Είναι έτοιμη η πισινή σας. Για ρωτήστε τους. Να δούμε τι θα γίνει αυτό. Γιατί παραπήγε για αυτή η καλοπέραση τα τελευταία χρόνια τώρα εδώ πέρα που είμαστε στη φασούλα μας. Παράλληλα, συνεχίζουμε και τα ψώνια τα πολεμικά, Μίτσο.
1: Βλέπουμε
0: φρεγάτες καινούργιες, ιταλικές κλειδώνουμε.
1: Ιταλικές έρχονται να μας βοηθήσουν και θα γίνει το Αιγαίο, λέει, θα το κάνουμε στα πιο δυνατά του.
0: Δεν θα περνάει.
2: Τίποτα.
0: Δεν θα μπορείς να πας τώρα στη δουλειά σου με τις φρεγάτες. Θα θες να κατέβεις μια Μύκονο το καλοκαίρι και δεν θα περνάνε τα Blue Star μέσα από τις φρεγάτες.
1: Και λένε ότι οι Τουρκοί έχουν τρελαθεί, είναι σε νευρική κρίση.
0: Ναι. Εγώ, παιδιά, σας το λέω, το καλοκαίρι δεν θα μπορούν να βγουν οι τράτες έξω στο Αιγαίο. Θα έχει τόση φρεγάτα μέσα.
2: Το λες εσύ για πλάκα, αλλά.
0: Εγώ το λέω για πλάκα. Δεν θα μπορούν να τα σκάφη, τα jet ski να περνάνε από τις φρεγάτες. Συν τέσσερις ιταλικές.
1: Συν τέσσερις, ναι.
0: Λοιπόν, δεν σε χάλασε, Μαράκι, συν τέσσερις φρεγάτες.
2: Πολλά παίρνουμε. Ναι. Όλο και παίρνουμε.
0: Και είμαστε έτοιμοι για τα χειρότερα οικονομικά σενάρια. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Να πούμε ότι θα κοστίσουν περίπου 1,5 δις.
2: Να τα.
1: Οι τέσσερις φρεγάτες. Ναι. Στην ουσία έχουν χωριστεί σε 2-2. Ναι. Δηλαδή το κόστος για το πρώτο ζεύγος εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια. Ευρώ,
0: ναι.
1: Μαζί με οπλισμό μέσα.
0: Ναι.
1: Μαζί την τσίτσα και άλλο τόσο και οι δεύτερες. Οπότε πάει γύρω στα 1,5 δις.
0: Εγώ βλέπω θα έχει. Είχαμε που είχαμε τον Κυφισό κλειστό, βλέπω θα έχουμε και το Αιγαίο τώρα. Θα φτάσουμε σε σημείο πραγματικά να υπάρχει μποτιλιάρισμα στο Αιγαίο από τις φρεγάτες. Δηλαδή και αρχίζει, είναι και μικρό το Αιγαίο, είναι και μικρό χώρο, δε φίλε. Επίση αυτό που βλέπω οι Ιταλοί, λέει ο φίλο, είναι προσφορά 2 συν 2. Τι έχουμε, πέσαμε.
1: 2 συν 2 τις πήραν, ναι.
0: Πήρανε. Άκουμα, ούτε τα My Market δεν κάνουν τέτοιες προσφορές. Δηλαδή μπράβο στου Ιταλού.
1: Ναι,
0: θα δούμε, παιδιά. Καλά, εγώ τώρα, παιδιά, όπω τα βλέπω, δηλαδή κάνω μια γρήγορα τζατζιτιπή, σκανάρισμα τη χώρα. Βλέπω το εξής. Εμείς τι δείχνουν τα στοιχεία, παιδιά. Εμείς βρίσκουμε ένα λαό που αυτή τη στιγμή τρέμει από χαρά να πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
0: Δεν το λέω εγώ, παιδιά, έχω τα σέντια.
1: Δημοσκοπικά.
2: Ναι.
0: Από την άλλη, βλέπω ότι το Eurogroup μας λέει ετοιμαστείτε, θα πέσει τσαπού. Έτσι, και εμείς το κράτος αγοράζει όπλα.
1: Σωστά.
0: Κάπως προσπαθώ να τα συνδέσω σαν το ChatGPT αυτό τώρα τι γίνεται. Είμαστε καλά. Φίλες και φίλοι, και τα κουνάβια εδώ πέρα θα είναι. Και εύκολο τραγούδι μέχρι τις 10 η ώρα. Για πάμε, Λευτεράν.

0: είμαστε, μικρά μου ζουλάφια. Και τώρα, επειδή μια ξαναλάζει ο καιρό, είναι ώρα να ανανεώσετε το look σα και παράλληλα να κερδίσετε. Μπείτε στο MyDay, στην ενότητα MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρείτε το κουπόνι για να πάρετε έκπτωση 20% για αγορέ στο About You. Καλά, εκεί πέρα θα βρείτε εκατοντάδε προσφορέ για εκτό σε φαγητό, καφέ, αγορέ τεχνολογία και πολλά άλλα. Τι περιμένετε, Day My Rewards Coupons.
1: Για την απόλυτη τηλιακή προστασία, μια και όπω είπε ο Κεφάνη, αλλάζει ο καιρό τώρα και θα έχουμε υψηλέ θερμοκρασίε. Στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Ένα τηλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως μύτη, χείλη, δηλαδή παντού μπορείτε να το βάλετε και να έχετε την προστασία σας. Είναι μη λιπαρό, αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία.
0: Στοχευμένη.
1: Θα τα βρείτε, παιδιά, στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
2: Και, παιδιά, με το Leasing Spot Go βρίσκεις επιλεγμένα premium μοντέλα με έκπτωση έως 30% για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μισθώνεις το premium αυτοκίνητο που πάντα ονειρευόσουνα, αλλά σε light τιμή και σου το φέρνουν δωρεάν στην πόρτα σου όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Μπες στο spotable.gr ή επισκέψου την έκθεση Spotable στην Παλίνη, λεωφόρος Πάτων 10 τον χιλιόμετρο και βρες εκατοντάδες αξιόπιστα premium μεταχειρισμένα για leasing. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, παιδιά. Βλέπω εδώ πέρα, υπάρχουν φόβοι, Μίτσο, στη Ρωσία για πραξικόπημα στο Κρεμλίνο, για τον Πούτιν.
2: Το είδα χθες.
0: Αυτά όχι άλλα άσχημα νέα. Για λέγε, τι έγινε.
2: Το είδα χθες, εντωμεταξύ αναστατώθηκαν από το
0: πρωί. Πουτινιές.
2: Ναι. Χριστέ μου, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι έπαιζε η είδηση πρώτο θέμα παντού, ναι. παντού και μετά εξαφανίστηκε.
0: Άρε, Πούτιν, εγώ ρε φίλε, και αυτό το ακούσα τον Πούτιν.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή, γιατί, ρε παιδί μου, δεν θα σου πω, βγαίνεις και λες κάτι, ο Πούτιν είναι μαλά, στο μαλάκ. Έχει σβήσει. Ναι. Έχει σβήσει η ψυχή σου. Μάλλον και κάτι, αυτοί που βγάλανε την είδηση αυτή πρέπει να μην υπάρχουν και αυτοί κοντά μας.
2: Λαμβάνονται, λέει, νέα μέτρα μετά από κύμα δολοφονικών υψηλόβαθμων Ρώσων. Σκέψω ότι είχαν σταματήσει τους μάγειρες, γιατί το προσωπικό μάγειρα του Πούτιν τον άφηναν. Δημιουργήθηκε, λέει, χθες ολόκληρο θέμα και γενικότερα την τελευταία περίοδο.
0: Τι ωραίο αυτό, ρε. Δηλαδή, στην υποψία ότι κάτι μπορεί να έχει γίνει, να σβήνει το θέμα και να αυτό που το έχει, η οικογένειά του. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει αυτό. Θυμίζει λίγο Ιωσήφ τον Στάλιν.
2: Λοιπόν, οι άνθρωποι που περιτριγυρίζει το Πούτιν δεν θα πρέπει να μπαίνουν στα δημόσια μέσα.
0: Θυμάσαι τότε που ήταν αυτός, λέει, που είχε κάνει, πήγε να μπει με τάγκ στη Ρωσία. Έλα ρε εσύ, ένας που πήγε να...
2: Ποιος, ρε?
0: Ένας στρατηγός του Πούτιν, στρατηγός, τι ήταν αυτός, ο οποίος τότε με την Ουκρανία, ρε παιδί μου, που πολέμαγε στην Ουκρανία αυτός και παραπονιόταν ότι δεν έχει όπλα. Πώς λέγονταν, έλα ρε παιδιά, πώς το λέγανε, ρε παιδιά, αυτόν έναν στρατηγός ήταν του Πούτιν, ο οποίος δούλευε σε αυτή τη... Πω, έλα ρε παιδιά, Μίτσο, εδώ πέρα τα λέγαμε τώρα.
2: Για ξεχνά, πέρασε τόσα χρόνια.
0: Η Μαρία όταν... πρόπερση έγινε. Η Μαρία πληκτρολογεί κάθε φορά που λέμε κάτι πληκτρολογεί.
1: Πληκτρολογώ, πας και το πρόπερση.
0: Ο Τζουγκάριν, πώς λέγονταν αυτός, ο οποίος... ο αρχηγός της Βάγκνερ, μπράβο. Ο αρχηγός Βάγκνερ, δεν το θυμάσαι αυτό.
1: Εγώ.
0: Ο Πριγκόζη. Ο Πριγκόζη, μπράβο. Αυτός λοιπόν σε κάθε φάση, παιδί μου, ήθελε να πάει να διαμαρτυρηθεί και είχε πάρει τον, κάτι τάγκς και πήγαινε προς τη Ρωσία. Ναι. Που λέγανε. Αυτός θυμάσαι. Που τόσο σε κάθε φάση λένε. Γύρναγε με το αεροπλάνο στη Ρωσία και εξαφανίστηκε το αεροπλάνο. Και βγαίνει ο Πούτιν και λέει συλληπτήρια στην οικογένειά του. Ήταν τραγικό δυστύχημα. ο Πριγκόζη, μπράβο. Λοιπόν, μακάρι να βάλει ο Θεός στο χέρι του, να μην πάθει τίποτα ο πρόεδρος εκεί πέρα. Και το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι πάμε στο επόμενο θέμα. Λέει επιδημία, λέει, από ταΐδες στους μποτιλιαρισμένους δρόμους, λέει Μίτσο. Στην Ελλάδα βλέπω. Τα αίτια και ύποπτες ώρες και η εθνικότητα, λέει, δραστών και θυμάτων. Δηλαδή το ξύλο στον δρόμο πάει και με τις ώρες και με τις εθνικότητες.
2: Επειδή μου πάει με τις ώρες, φαντάζομαι τις ώρες αιχμής του δρόμου, κατάλαβες.
1: Δηλαδή έχουν νεύρα και εγώ το κατάλαβα.
0: Ναι.
2: Συγκεκριμένα αναφέρονται κιόλας και στο περιστατικό του 59χρονου που έσπασε το πόδι της κοπέλας.
0: Ναι.
1: Καλά, αυτό δεν ήταν βέβαια και μποτιλιάρισμα, λόγω μποτιλιάρισμα.
2: Ήταν γιατί περίμενε να παρκάρει αυτός.
1: Περίμενε να παρκάρει η κοπέλα. Να παρκάρει αυτή. Εκεί δεν ήταν μποτιλιάρισμα όμως.
0: Πάντως, παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ τώρα μοιάζομαι με τα περιστατικά βίας.
1: Τραγικά.
0: Σταμάτες να καταδικάζεις είναι εύκολο.
1: Είναι τραγικά, τι να πω.
0: Προφανώς, άμα σπάς το πόδι ενός ανθρώπου,
1: είναι
0: άσχημο. Απλά τη σκεφτόμουν, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κάτι. Βλέπεις τώρα αυτά τα περιστατικά βία στους δρόμους, παιδί μου, που γίνεται και αυτά. Και σκέφτομαι εγώ το εξής. Άκου να δεις, δηλαδή, είμαι εγώ χτες, τόσο μη σ' απολογώ, έχω κάτι θέματα στο μυαλό μου με τη δουλειά, κάτι με τα παιδιά, κάτι γκρίνιες, κάτι αυτά, κάτι τέτοια. Τόσο, είμαι σε μια φάση που γυρνάω σπίτι και είμαι. Δεν έχω κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Μην πάω να κλαφτώ, ρε παιδί μου. Είμαι λίγο.
1: Ευρυδομένο.
0: Ναι, αλλά έχω 4-5 θέματα στο μυαλό μου. τα οποία, ρε παιδί μου, με καίνε. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι, ναι, είναι υγεία, δεν πεθαίνει κάποιο, αλλά σου έχει τύχει και εσένα να είσαι.
2: Σίγουρα.
1: Καλά, όλοι.
0: Και
1: έχουν.
0: Λέω, εντάξει, πρέπει να πάω και σπίτι και λέω, πω, θα με περιμένει και η Γεωργία τώρα να με μπιπ. Και όπως σήμερα, φίλε, κατεβαίνω από το αμάξι και θέλει κάποιος γείτονας να μου παραπονεθεί για τις θέσεις στάθμευσης από κάτω.
2: Τον έβρισες.
0: Όχι. Και όπως κατεβαίνω από το αμάξι και λέω, και, ρε φίλε, είμαι τώρα αλλού. Λέω, ρε φίλε, με το που αρχίζει και μου μιλάει,
1: ναι.
0: Λέω, μη συμβεί και αυτό. Μη συμβεί και αυτό, γιατί...
1: Όχι,
0: μια χαρά... Και σκέφτομαι τώρα εγώ. Σκέψου τώρα εγώ, κάθε άνθρωπο, φίλε, τι κουβαλάει στο μυαλό του καθημερινά. Δηλαδή, άμα έχεις προβλήματα στο σπίτι, άμα σε τρέχουν. Δηλαδή, είναι. Και ο κόσμος, δεν λέω τώρα για αυτό που πήγε και έσπασε αυτό. Αλλά πόσο εύκολο είναι να ξεφύγεις, φίλε, να κάνεις όλα όπα.
2: Πολύ, ειδικά στον δρόμο.
1: Παιδιά, δηλαδή, πόσο, παλιά ξεφεύγαν, αλλά τώρα έχουν ξεφύγει εντελώς τα πράγματα.
0: Νομίζω, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τις καταστάσεις, νομίζω εσύ. Νομίζω ότι παίζει ρόλο και πολύ η φάση, ρε, ότι πλέον έχει πιεστεί τόσο πολύ ο κόσμος, φίλε, που αρχίζει και γυρνάει το μυαλό τελείως. Και η κίνηση, δηλαδή θέλω να σου πω ότι έχει πιέσει τόσο πολύ ο κόσμος και αρχίζει και σκάει, ρε. Τι νομίζεις, δηλαδή θέλω να σου πω ότι αρχίζει και σκάει ο κόσμος, ρε.
1: Εντάξει, σκάει, αλλά εγώ τους βλέπω,
0: είναι φρικαρισμένοι όλοι στον δρόμο.
1: Να σου πω
0: δηλαδή,
1: κάτι.
0: Εγώ ξέρω πόσες φορές έχω γλιτώσει το ξύλο επειδή λόγω του ραδιοφώνου, λέτε, με δίνουν, δηλαδή πάνε να με βρίσκει ο άλλος και μου λέει, άμα χοντρές είσαι. Ναι, θέλω να πω ότι αν δεν κάναμε ραδιόφωνο θα είχα φάει πολύ ξύλο στον δρόμο.
1: Γιατί βρίζεις, ρε παιδί μου, τι κάνεις.
0: Ρε παιδί μου, καθημερινά είμαστε φρικαρισμένοι.
2: Εγώ το παίρνω και από μένα,
0: τσακωθώ. Γιατί άμα σε αναγνωρίζουν, δεν μπορεί να τσακωθεί κι εσύ.
2: Όχι, πάνε να τσακωθεί.
1: Συγγνώμη, γιατί αλλιώ θα τσακωνώσουν.
2: Σίγουρα.
1: Παιδιά, δεν είναι λύση αυτή.
2: Μαρία,
1: δηλαδή,
2: σίγουρα.
1: Τη σήμερα ημέρα, έτσι και κατέβει κάτω από το αυτοκίνητο για να τσακωθεί, δεν ξέρει που θα βρεθεί.
2: Όχι, φυσικά.
1: Όπω η κοπελίτσα δυστυχώ που κατέβηκε κάτω.
0: Ναι. Όχι, παιδιά, να πάνε.
1: Τέλο πάντων, παιδιά, όλοι έχουν τα θέματα. Άλλοι περισσότερα, άλλοι λιγότερα.
0: Δεν λέω ότι είναι λύση τώρα.
1: Δεν είπα ότι είπε ότι είναι λύση, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό το πράγμα λίγο θέλω να πω, χαλαρώστε. Δηλαδή, εντάξει.
0: Μαρία,
1: μην τρελαθούμε.
0: Για ποιο λες, εγώ δεν καταλαβαίνω τι πας να πεις.
1: Όχι,
0: τώρα, πάλι, πας
1: λέω
0: να πεις
1: χαλαρώστε
0: οποίο...
1: γιατί όλοι αυτό το που κατεβαίνουν κάτω, που βρίζουν.
0: Παιδιά, αυτό, ακούστε να δείτε. Παιδιά, αυτό το βλέπω σε άντρες γυναίκες.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για φρικαρισμένο. Και μάλιστα τις προάλλες εγώ συγκρατήθηκα με ένα γέρο. Συγκρατήθηκα, δεν με αναγνώρισε αυτό. Συγκρατήθηκα με ένα γέρο, ο οποίος δεν έφταιγα και είχα το παιδί μέσα. Και λέω στη Γεωργία, πάλι καλά που είχα το παιδί μέσα. Θέλω να πω ότι εγώ το λέω χήμα, δεν το πάω να το παίξω σαν και σε ένα τέτοιο. Εγώ σίγουρα. Το λέω σε τέτοιο, που δεν είμαι εντάξει, δηλαδή δεν τσακώνω στον δρόμο, δηλαδή θα δώσω ένα τέτοιο. Σίγουρα θα με είχαν κάνει μαύρο στο ξύλο.
1: Εσύ, δηλαδή λες, ευτυχώς είχα το παιδί το ένα το άλλο. Θα κατέβαινες κάτω, δηλαδή ξέρεις ο άλλος τι γίνεται, ακριβώς επειδή είπες ότι τους την έχεις βουρήξει.
0: Να σου κάτι.
2: Μα έχεις
0: εσύ Μαρία, να σου κάτι. Εγώ το έχω ξαναπεί. Εγώ, παιδιά, δεν είμαι παράδειγμα προς μίμηση. Θα μου πεις, έχεις ένα δημόσιο βήμα. Και επειδή έχω ένα δημόσιο βήμα, αποφασίζω να λέω την αλήθεια στον κόσμο. Το να βγω εδώ πέρα και να πω, α, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα καταδικάσουμε. Προφανώς τα καταδικάζουμε και τη βία. Αλλά επειδή εγώ απ' την άλλη δεν αποτελώ, πώς το λένε, πρότυπο για κανέναν, ναι, θα ήμουν κάθε μέρα θα τρώω ξύλο.
1: Α, καλά.
0: Γιατί πλέον δεν μπορώ να χτυπήσω και
1: κάποιον. Άντρες, παιδί.
0: Θα έτρωγα. Δεν είναι θέμα άντρες. Δεν είναι θέμα άντρες.
1: Το έχετε εσείς σε λίγο οι άντρες, δεν είστε πιο ευέξαπτοι. Είμαστε και εμείς οι γυναίκες.
2: Έχεις δει τι γίνεται στον δρόμο, τις γυναίκες οδηγούς.
0: Δεν μένουμε όλοι στο χαλάνδρι. Δεν μένουμε όλοι στο χαλάνδρι. Συγγνώμη.
1: Είσαι καλά.
0: Δεν μπορεί να τσακωθεί στην Εκάλη. Δεν γίνεται να τσακωθεί στην Εκάλη. Δεν μπορεί να τσακωθεί στην Εκάλη.
1: Σε πληροφορώ.
0: Δεν μπορεί, συγγνώμη. Εμείς νέα μήνυ που δεν έχουμε να παρκάρουμε το μηχανάκι θα τσακωθούμε.
1: Σε πληροφορώ ότι εμένα καμία γυναίκα δεν με αφήνει να περάσω και έχω φάει του κόσμου τη μούτζα. Στα στόπ που περνάνε οι άλλες παράνομα από στόπ και τρώω τη μούτζα εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Τα βλέπεις.
0: Ναι, καλά. Μαρία, εσένα όμως καλό να σε κάνουν να σε μουτζώνουν.
1: Γιατί
0: είναι
1: καλό να με μουτζώνουν. Οι άλλοι φταίει που πέρασε το στόπ.
0: Παιδιά, το μαράκι δεν μένει χαλάνδρι κέντρο, μένει ανοιχτά χαλάνδρι, σύνορα με τέτοιο. Έχω πάει.
2: Δεν το ξέρεις, έχεις πάει σπίτι.
0: Βέβαια, έχω πάει σπίτι.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, σιγά χαλάνδρι είναι εκεί, σιγά το πράγμα.
0: Ναι, βγήκαν από το, πώς το λένε, χαλανδρίο τώρα και παραπονιέται.
2: Εσύ παιδί μου τον έβαλε στο σπίτι σου, πάει τελείωσε με τον έβαλε στο σπίτι σου. Όχι, εγώ κατσικοποδαρό. Θα λέει γιατί σπιτάρα
0: μείνει. Τέλο πάντων, θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι θέλω να σου πω ότι ο κόσμο είναι στα. Είμαστε στα σκηνιά όλοι, δεν είναι.
1: Να, είδε και ο Νίκο το λέει.
0: Τι.
1: Γιατί τα πολλά κορίτσια δεν αφήνουν τι άλλε γυναίκε να περάσουν.
0: Δεν είναι θέμα κοριτσιών για κοριό μου. Σταματήστε όλα να τα πηγαίνετε άντρε γυναίκε. Τα ίδια κατά είναι. Δηλαδή, θα σου πω, όλοι νευριάζουν. Δεν υπάρχει άντρα γυναίκα.
1: Δεν λέμε για το αν αφήνει να περάσει ο άλλο.
0: Εντάξει, εγώ την, παιδιά, την αντιμετώπιση στον δρόμο την ίδια έχω στη βλακεία και από άντρε και από γυναίκε. Και καμιά φορά αυτό με τι γυναίκε που λένε, α, οι γυναίκε είναι χειρότερε. Παιδιά, αυτά είναι και το εγώ το πιστεύω. Δεν είναι απλά να το πούμε και όλοι μέσα μα τώρα. Όταν βλέπει γυναίκα. επειδή ναι. είμαστε όλοι μέσα μας τέτοιο, σου, κάνει, σου χτυπάει λίγο παραπάνω. Τώρα μην λέμε, μην το, δεν πάω να το παίξω τώρα όπως το λένε φεμινιστής, αλλά γενικά μας έχει γυρίσει λίγο το μάτι στις γυναίκες, γιατί άμα λέμε α, γυναίκα. Γι' αυτό έχει βγει η βρώμα ότι η γυναίκα είναι χειρότερη οδηγός και τέτοιο. Τα ίδια σκατά είναι και άντρες.
1: Καλά, ρε παιδί μου, δεν λέμε ότι όλες οι γυναίκες είναι χειρότεροι οδηγοί. Λέμε τώρα για ένα πράγμα, φαινόμενο που συμβαίνει και είναι έντονο τον τελευταίο καιρό. Μπορεί μετά να είναι με τους άντρες.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάνω. Και το άλλο είναι και το μεγαλύτερο, να πούμε. Η μεγαλύτερη φρίκη είναι τα γερόντια, φίλε. Τα γερόντια έχουν τρελαθεί τελείως.
1: Α, καλά,
0: τα, τα γερόντια εκεί είναι τέτοιο.
2: Πάντως σας έχω τις ώρες.
1: Ποιες ώρες?
2: Του road rage, έτσι ονομάζεται
1: αλήθεια.
2: Το φαινόμενο αυτό. Road rage, έτσι αυτή την ονομασία έχουν δώσει. Λοιπόν, η ώρα αιχμής που ο κόσμος είναι έξαλλος και πλακώνεται τις περισσότερες φορές είναι γύρω στις 6 το απόγευμα.
1: Έχει το απόγευμα.
2: Ναι. Επίσης, πάμε τώρα στις άλλες δύο, στα άλλα δύο πικ της ημέρας, που είναι λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι.
1: Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι.
2: Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι και το πάνε στις 4 το απόγευμα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, από ό,τι κατάλαβα, είναι σαν να σου λέει ότι από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
1: Μόνο πρωί-πρωί δεν τσακώνω το.
2: Μάλλον ναι.
0: Τέλος, γενικά είναι και παλιά τσακωνόμαστε, αλλά δεν ξέρω τώρα, είμαστε πιο πολύ στον δρόμο. Δεν ξέρω, γενικά πέφτει ξύλο, να το πούμε έτσι.
2: Φίλε, πολύ αμάξι τον
0: δρόμο. Να πω στη Μαρία, θα έλεγε και η Μαρία, αυτά είναι καλό να μην γίνονται. Anyway, λοιπόν, τι έχουμε, να πούμε καλά. Παιδιά, εμείς ασχολούμαστε με τα δικά μας. Βέβαια, το πολύ γέλιο πέφτει στην Αμερική. Στην Αμερική, νομίζω, είναι ίσως η μόνη χώρα που περνάνε καλύτερα πολιτικά από ότι εμείς εκεί πέρα. Γιατί πλέον εκεί πέρα έχει εξελιχθεί το τρολ όλης της κυβέρνησης. Είναι. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Είναι λες. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Είναι λες. Και αντί για κυβέρνηση στην Αμερική, έχουν τους Wixers. Δηλαδή, είναι αυτό. λες και είναι Wixers εκεί πέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πέφτει πολύ γέλιο στα social media της κυβέρνησης, η οποία ανεβάζει τώρα, στέλνει μηνύματα στο Ιράν, τύπου ο Ντόναλντ Τραμπ να κρατάει κάρτες Uno και να τους λέει έχω όλα τα χαρτιά. Μετά ανεβάζουν AI φωτογραφίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, ντυμένο Ιωάννης Λορέντς. Μιλάμε για τέτοιο, ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο τι είναι, υπουργός άμυνας, τι είναι ο Μάρκο Ρούμπιο?
2: Και εξωτερικών.
0: Υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο παίζει DJ σε γαμήλιο πάρτι, Klein Mind.
2: Τον κάλεσε τον άνθρωπο.
0: Θέλω να πω ότι η φάση είναι στην Αμερική, είναι λα. Και συνεχίζουμε. Εμείς εδώ πέρα στην Ευρώπη, celebration. Και να πούμε, Μίτσο, ένα θέμα τελευταίο για να κλείσουμε. Είναι ότι γι' αυτό με το μεγάλο θέμα των ημερών. Τη σύγκρουση γυμνιστών και swingers.
2: Στη Γαλλία, λες.
0: Στη Γαλλία, παιδιά. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Εκεί, παιδιά, οι Γάλλοι μονίμως στον κόσμο τους, και αυτοί, είναι και αυτός ο λαός, είναι φοβερός. Οι Γάλλοι δεν τους ακουμπάει τίποτα. Το πρόβλημα είναι στη Γαλλία αυτή τη στιγμή γυμνιστές και swingers.
2: Φυσικά.
0: Το μεγαλύτερο γυμνιστικό θεραπείο του κόσμου. Τι γίνεται, Μίτσο, για πες.
2: Λοιπόν, συγκεκριμένα λοιπόν, υπάρχει μια περιοχή, το Cap Dagd, έτσι ονομάζεται, το οποίο είναι το μεγαλύτερο γυμνιστικό θέρετρο του κόσμου. Του κόσμου
1: το
2: ολόκληρο. Δεν είναι δηλαδή, σκεφτείτε.
0: Όταν λέμε, μιλάμε μέχρι και 40.000 κόσμο σε περίοδο εχμής. Μιλάμε
1: για τόσο μεγάλο.
0: Πάει το παπάρι γόνατο πέρα εκεί. Ναι, εντάξει.
2: Να πούμε ότι έτσι όπως. Γιατί εμείς έχουμε συνδυάσει το γυμνισμό με την παραλία. Δεν είναι ότι πάνε για μπάνιο. Πάνε σούπερ μάρκετ. Γυμνοί. Πάνε να κάνουν τα ψώνια του στο φαρμακείο.
0: Να πω κάτι τώρα δημόσιο και πείτε μου, άντρες γυναίκες. Δεν είναι πολύ αστείο. Ρε παιδιά, εγώ. Θα μου πει τώρα. Όταν βλέπω, έχει τύχει ρε παιδί μου να περάσω, όταν βλέπεις out of the blue ελεύθερο παπάρι, δεν είναι πολύ αστείο? Δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε πάει σε... Δηλαδή δεν με πιάνει μια ντροπή να πω δεν είναι πολύ αστείο όταν σε κερνάει ο άλλος κόλο χαράδρα και γυρνάει μπροστά και βλέπεις και ρι παπά. Και δεν είναι πολύ αστείο να βλέπεις έναν άντρα γυμνό από τη μέση και κάτω. Δεν ξέρω πώς έχω συνδυάσει το μυαλό μου. Μου φαίνεται τρομερά αστεία εικόνα, ρε παιδί μου. Ό,τι και. Πώς το λένε.
2: Εντάξει, τώρα κοίτα, να πας σούπερ μάρκετ τώρα και να γυρνάς εσύ και να είσαι γυμνός.
0: Όχι σούπερ μάρκετ. Γενικά θεωρώ την εικόνα ενός άντρα γυμνό από τη μέση και κάτω τρομερά αστεία. Δηλαδή, είτε εντός σε παραλία, είτε εδώ. Μου φαίνεται τρομερά αστεία. Δεν ξέρω γιατί.
1: Okay. Ναι.
0: Τέλος πάντων, τι έχουμε εκεί πέρα, για λες.
2: Λοιπόν, εκεί πέρα, παιδιά, παίζει ξύλο. Ναι. Γερό ξύλο ανάμεσα.
1: Ξύλο
2: ανάμεσα στους swinger και τους γυμνιστές. Διότι οι γυμνιστές πάνε εκεί πέρα για να κάνουν τη δουλειά τους κανονικά. Free all, έξω all.
1: Απελευθερωμένοι.
2: Πάνε λοιπόν τώρα οι swingers εκεί πέρα και κάνουν, κάπως το είπε, σεξουαλική επιδειξομανία. κάνουν οι swingers, πάνε και κάνουν σεξ μέσα στις παραλίες ή πάνω στις παραλίες. Οι γυμνιστές δεν μπορούν να πάνε για μπάνιο γιατί ξαφνικά βλέπουν. Οι αρχές που είναι υπεύθυνοι για να μην γίνει το σεξ στην παραλία, κάθεται και παίρνει μάτι αυτούς που κάνουν.
1: Χαμός γίνεται σεξ. Και δηλαδή.
2: Παιδιά, γίνεται χαμός στη Γαλλία.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, δεν μπορούν να πάνε σε άλλο σημείο ή να πούνε αυτό το σημείο είναι για, πώς λέμε, για γυμνισμό και το άλλο.
2: Όχι, ρε Σιμαρέ, γιατί αυτή η περιοχή υποτίθεται είναι για γυμνισμό, κατάλαβε ούτως ή άλλως.
1: Α, και την έχουν.
2: Θα βάλουν ήδη και στη μικρή περιοχή πάλι.
1: Α, πάνε γνωρία. Με το έτσι θέλω δηλαδή άλλοι.
2: Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Και το χαμός έχει γίνει με τις αρχές που οι άνθρωποι κανονικά στις αρχές θα έπρεπε να σταματήσουν αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά κάθονται και παίρνουν μάτι τους swingers να κάνουν σεξ.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρετε, αυτές οι παραλίες που πηγαίνουν, οι γυμνοί που πηγαίνουν, τέλος πάντων, ό,τι είναι, είναι οι καλύτερες παραλίες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα καλύτερα νερά, οι καλύτερες.
0: Τι τραμά, πάει
1: το
0: να...
1: καλύτερο βότσαλο, μιλάμε φανταστικά σημεία.
0: Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και να σκέφτομαι τώρα, πάει και ξεπλένεται ο κάθε άπλητος εκεί μέσα.
2: Α, και από ό,τι βλέπω το 2008 είχε ξεσπάσει κανονικός πόλεμος και συγκεκριμένα είχαν βάλει και φωτιές σε κλαμπ. Να πούμε ότι εκεί πέρα αυτή η περιοχή είχε κλαμπ. Δηλαδή πας να πιεις το ποτό σου.
1: Γυμνός.
2: Κανονικά γυμνός. Τα πάντα. Κάνεις, ό,τι κάνεις
1: σε
2: μια ημέρα
1: δεν,
2: μας εδώ. Εντάξει, το κάνεις γυμνός.
1: Δεν κάτι.
0: Εντάξει, είναι τρομερό, ρε φίλε, το excitement του Δημήτρη. Όταν περιγράφουμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει.
2: Ρε φίλε, δεν το ήξερα αυτό. Δηλαδή, εσένα σου φαίνεται. Σου φαίνεται κανονικό.
1: Έλατε,
0: δεν μου φαίνεται κανονικό.
2: Το ότι πάει ο άλλος στο κλαμπ γυμνός και σου φάνει τι κάνεις. Και είμαστε γυμνοί και μιλάμε εμείς τώρα.
1: Δηλαδή,
2: και κρέμονται από κάτω.
1: Ναι.
2: Μαράκι, τι γίνεται.
1: Κατάλαβες.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ έχω.
1: Πας στη δουλειά σου και είσαι όλοι γυμνοί. Φόρα παρτίδα όλα.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Το γυμνισμό τον έχω στη ζωή μου. Με άλλο τρόπο. Όχι ακριβώς γυμνισμό.
2: Με τον πατέρα σου, μας πει.
0: Ναι. Εγώ, δηλαδή...
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Διαφορετικό.
0: Όχι, ρε φίλε. Εγώ έχω ψυχολογικό τραύμα. Και το έχω ξαναπεί. Δηλαδή, θα σου πω εμείς που μεγαλώσαμε με τους πατεράδες δεκαετία του 90. Εμάς γινόντουσαν παιδιά. Πώς να σου πω, το να κυκλοφορεί ο πατέρας της γυμνός με το σπίτι στο σόβρακο. Και όχι μόνο αυτό, και συγγενείς. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι καλοκαίρια, προχώρησαν θείου μου. Θυμάμαι τώρα τρεις θείου μου με σόβρακο, Μινέρβα και τρεις στο μπαλκόνι να πίνουν καφέ. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι έχω προλάβει το. Σοβρακοφανέλα Μινέρβα τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι οποίοι είναι σαν minions, ρε. Δηλαδή, να τους βλέπεις με κοιλιές, σόβρακοφανέλα, τυράντα άσπρια από πάνω. Και να τους βλέπεις, το οποίο είναι όλο αστείο, και να τους βλέπεις να πηγαίνουν σαν μίνιον άσπρα. να πηγαίνουν πειρά δόθε.
1: Ήταν η μόδα τότε, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Δεν ήταν μόδα, μα κυκλοφορούσα ξεβράκωτη. Απλά
1: ήταν,
0: ήταν ok για κάποιο λόγο αυτό.
1: Ωραίο και αυτό όμως που ήταν ok.
0: Τι.
1: Ωραίο που ήταν απελευθερωμένοι, ρε παιδί μου.
2: Τι λες, μωρί, τα παιδιά τι φταίνε κι εσύ.
1: Ρε παιδί μου, ναι, τα παιδιά τι φταίνε, αλλά από την άλλη, τα παιδιά θα μπορούσαν να είχαν οδηγηθεί και τα ίδια στο ίδιο δρόμο.
0: Οι μανάδες μα γιατί κυκλοφορούσαν με τα σουτιέν. Να ναι. Το πω και εγώ διαφορετικά έτσι. Δηλαδή, για ποιο λόγο. Ήταν αυτό το.
1: Το στυλάκι τέτοιο.
0: Το στυλάκι τέτοιο.
1: Τι.
0: Ήταν αρχιδίστρια. Ήταν Klein Mind, δεν είναι. Τέλο πάντων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς εδώ θα ήμασταν. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με ζώδια.
3: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
3: Ναι.
0: Γεια σου, Μάγδα.
1: Γιατί.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασύνες, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
7: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
8: Music 892.
9: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
12: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο Mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε, πιστέψαμε. Και αν πετάτε από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου, εκτός από ένα υπέροχο ταξίδι, θα έχετε και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Αγορά στο αεροδρόμιο. Εκεί λοιπόν στο Airport Αγορά θα βρείτε APV, Attica Selections, Ergon Originals. Τα βήματα είναι πολύ απλά. Θα πάρετε το εκπτωτικό σου κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, εξαργυρώστε το με τις αγορές σας την ημέρα της πτήσης σας και μπείτε στο μεγάλο διαγωνισμό όπου θα πάρετε δωροπιταγές αξίας 500 ευρώ για τα καταστήματα Airport Αγορά. Ένα διπλό εισιτήριο μεταπιστροφής Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια. Και καλό ταξίδι, παιδιά. Καλή επιτυχία.
1: Καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει, εντάξει, όλο και σκεφτόμαστε νησάκια, κρογιαλιές, θάλασσα, μουδιές, όλα αυτά που περιβάλλουν το καλοκαίρι. Τώρα λοιπόν τι μπορείτε να κάνετε, να κλείσετε από τώρα ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Αφού με το ΔΕΗ, με Rewards Coupons, έχετε 20% έκπτωση κρατής για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πάτε όπου θέλετε και να βγείτε και κερδισμένοι. Μπαίνετε στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ, με Rewards Coupons και βρίσκετε αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας βρίσκεται και ο Δουλευτεράς, που εκεί θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών, παρακαλώ, για να επιλέξεις εσύ με ποιον θέλεις να φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευτεράς app και εισήγασες.
0: Δεις και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για ζώδια.
3: Άστρα και...
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και τώρα λοιπόν που έχει μπει για τα καλά, δεν θα πω η άνοιξη, το καλοκαιράκι θα πω πια, με τέτοιους βαθμούς που θα έρθουν κιόλας μέσα στην εβδομάδα. Θέλω να σας πω, φίλε μου κρύε, ότι σήμερα η μέρα έχει αυτό το κάτι που σε σπρώχνει να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις για ένα ταξίδι ή να ξεκινήσεις κάτι τρελό. Η σελήνη στο τοξότη σου κλείνει το μάτι για περιπέτεια, μόνο το μεσημεράκι κρατά λίγο τον εκνευρισμό σου στο γραφείο, διότι ο Κρόνος θα προσπαθήσει να σου βάλει φρένο. Μην αφήσεις κανέναν ξενέρωτο να σου χαλάσει τη φόρα. Πάμε στον Ταύρο που σήμερα το ένστικτό σου λειτουργεί σαν ειδικά για οικονομικά και τα ερωτικά, θα νιώσει μια ανάγκη να ψαχτίζει λίγο παραπάνω. Αν δεις τι σου κρύβουνε ή τι κρύβεις εσύ, αν σου χρωστάνε λεφτά επίσης ή αν χρωστάς μια εξήγηση, σήμερα είναι η μέρα για να το λήξεις. Μην το ζωρίσεις πολύ όμως το κεφάλι σου, άσε τα πράγματα να κυλήσουν και πιστέψου την ψυχή σου και την
0: ψυχή σου. Σκεφτόμαι, παιδιά, σοβαρά να ετοιμάσω μια στήλη και εγώ, γιατί δεν έχω δικιά μου στήλη. Mm-hmm. Μια στήλη χωρίς πλάκα, απλά θέλω να δω πώς θα την προσεγγίσω, να μου πούνε και τα παιδιά ιδέες.
2: Ναι,
0: δεν έχει καταπιαστεί κανένας με το θέμα. Μάλλον όλοι καταπιάνονται τον τελευταίο καιρό από τα θέματα με την τοξικότητα.
1: Ναι.
0: Πώς αντιμετωπίζεις τοξικούς ανθρώπους και γενικά την τοξικότητα.
1: Συμπεριφορές, ναι.
0: Συμπεριφορές και τα. Και κανένας δεν έχει ασχοληθεί με τους τοξικούς ανθρώπους. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι εμείς οι τοξικοί άνθρωποι δεν έχουμε μια φωνή έξω.
2: Θέλω να πω ότι, αυτό πήγα να σου πω. Ναι.
0: Δηλαδή, κάποιος δεν έχει βγει να πει πώς να είσαι τοξικός. Όλοι λέμε πώς να αντιμετωπίσουμε.
2: Μα είναι κάτι κακό, ρε Φάνη. Γιατί... Πώς θα βγεις να πεις πώς να είσαι.
1: Ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος. Άστε την ψωμή.
0: Μην βάζετε όρια φυσιολογικότητα, γιατί με τα φυσιολογικό έχουμε μπερδέψει τις έννοιες του φυσιολογικού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το τι είναι φυσιολογικό για σένα είναι για σένα και μόνο για σένα. Λοιπόν, θα πρέπει κάποιος να βγει, να γίνει η φωνή των τοξικών ανθρώπων. Δηλαδή, και το πώς μπορεί να γίνει κάποιος τοξικός.
2: Αυτό είναι κακό, ρε εσύ.
0: Κακό για σένα, ρε Μίτσο. Για κάποιον άλλο δεν είναι κακό.
1: Ρε Σιφάνη, επειδή εσένα αρέσει να είσαι τοξικός, εδώ πέρα όλοι παλεύουμε να φύγουμε από την τοξικότητα και να μην έχουμε τοξικότητα στη ζωή μας.
0: Συμφωνώ. Όλοι παλεύετε για να φύγετε από την τοξικότητα. Αλλά η τοξικότητα δεν έχει μια ομάδα δικιά της. Υπάρχει κάπου, να πούμε, η τοξική των Αγίων Αναργύρων. Θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει κάποιο.
1: Ναι, αλλά εσύ θα πεις τα υπέρ τώρα.
0: Ρε πουλάκι μου, ναι. Δεν θα λέω τα υπέρ.
2: Του τέριαζε πάντα.
0: Κάποιος να βγει να μιλήσει για εμάς, δηλαδή για εμάς που θεωρούμε τους εαυτούς μας τοξικούς. Γιατί πρέπει να το τέτοιο. Κι ας μπορούμε να κάνουμε τοξική παρέα μεταξύ μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Άμα τη βρίσκετε.
2: Δεν θα τη βρίσκουν, γιατί δεν θα έχουν πιο να μειώνουν.
0: Ρε διάολε. Να σου πω κάτι. Θα μειώνουμε όλους εσάς. Θα γίνουμε δύο ομάδες.
1: Θα τα λένε μεταξύ τους και θα χαίρονται, κατάλαβες.
0: Ναι, θέλω να πω ότι δεν μπορεί να καταλάβω. Θα μειώνω όλους εσάς. Ναι, να τους μειώνω. Γιατί δεν γίνεσαι και εσύ τοξικός, λοιπόν, για να μην μειώνεσαι.
2: Γιατί δεν είναι η λύση αυτή, ρε Σφάνη.
0: Ποια είναι η λύση.
1: Γιατί δεν γίνεσαι
0: τοξικός. Η λύση είναι να γίνω χαζός, σαν και εσάς.
1: Να, το ξεκίνησε.
0: Ξεκίνησε. Είναι κάπως έτσι. Άρα, γιατί να μην γίνεις και εσύ σαν και εμένα τοξικός και να γίνω και εγώ σαν και εσένα. Α, όλα καλά. Αχ, πώς λένε, μην ακούς κανέναν. Να είσαι ο εαυτό σου. Όχι, μην είσαι ο εαυτό σου γιατί είσαι τρόμπα.
1: Φάνη, προσπαθούμε να γίνουμε αυτός μας.
2: Πάει στο παράδειγμα. Προς Θεού, έτσι με αγάπη και παράδειγμα.
1: Εδώ πάει στον ψυχολόγο για να γίνει αυτός του. Εμείς πάμε σε. Πώς το λένε, ενεργειακούς και αυτά. Και εσύ θα μας πεις τώρα να μην είμαστε ο εαυτός μας.
0: Παιδιά.
1: Απελευθέρωση είναι ένας ο εαυτός σου.
0: Ναι, ωραία. Ειδικά καλά, αυτούς τους απελευθερωμένους εκεί. Θέλω να πω ότι κάποιος πρέπει να μιλήσει, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είμαστε.
2: Ναι, απλώς είστε άνθρωποι που χρειάζεστε, ρε παιδί μου, έχετε ένα μικρό πρόβλημα. Αυτό θέλω να σου πω. Λειτουργείτε καταστροφικά για τους άλλους.
1: Αυτό.
2: Είναι σαν να μας δηλητηριάζετε, ρε παιδί μου. Όχι εσύ.
0: Όχι εγώ.
2: Είναι σαν να μας δηλητηριάζετε. Οπότε δεν μπορεί να είναι κάτι καλό, κάτι που σου δίνει δηλητήριο, κατάλαβα.
0: Εν δυνάμει, είμαστε όλοι τοξικοί σαν άνθρωποι. Προς τη φύση. Ούτως ή άλλως. Θέλω να πω για μένα, η επιτυχία είναι όχι να προσπαθώ να σε δηλητηριάσω. Αν προσπαθώ να σε δηλητηριάσω, δεν είμαι τοξικός. Όταν σε δηλητηριάσω και το έχω καταλάβει, εκεί έρχεται. Δηλαδή, εγώ το βλέπω και τον εαυτό μου. Όταν. Πώς λέμε, μ' άρεσε πάρα πολύ όταν θυμάμαι έφτασα σε σημείο την Ελένη τη Βουλγαράκη να βρίζει.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες, να με διαολοσέλνει.
1: Κατάλαβες.
0: Όταν βλέπω ότι κάτι έχω αφήσει πίσω.
2: Νιώθω και κατάφερε.
1: Πολύ ωραία.
0: Μπράβο. Αυτό να σου πω. Και νιώθω και περήφανος ταυτόχρονα. Αυτό. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή. Πρέπει να.
1: Άρα θέλεις να αυξηθούν οι τοξικοί.
2: Για να μην στείλει. Ωραία, στείλει.
1: Ναι, θεωρώ. Κάτι είναι ρεσιφάνη.
0: Θεωρώ. Θα σου πω, θεωρώ. Θεωρώ ότι το να προσπαθούμε να κρύψουμε όλοι μας την τοξικότητα. Δεν είναι θέμα άντρα, γυναίκα. Το να προσπαθήσουμε όλοι να κρύψουμε την τοξικότητά μας είναι κάτι το οποίο είναι παραφύση. Νομίζω ότι όπως ένα μεγάλο κομμάτι της του να είσαι άνθρωπος είναι η ανθρωπιά η ίδια,
1: ναι.
0: Ένα μεγάλο κομμάτι της ανθρωπιάς είναι να είσαι τοξικός. Και να προσπαθείς να αποφύγεις με κάθε τρόπο την τοξικότητά σου είναι σαν να αρνείσαι αυτό που σε κάνει άνθρωπο εκ πρώτης, είναι αυτό που λένε για τα παιδιά, που λένε μην προσπαθείς να τους κόψεις την επιθετικότητα. Προσπάθησε να τους την κατευθύνεις.
1: Ναι.
0: Οπότε και εγώ αυτό το ίδιο πράγμα. Θέλω σαν life coach. Δεν θέλω
1: και life coach τώρα.
0: Δεν θέλω να κόψω την τοξικότητα. Μπορούμε να την κατευθύνουμε κάπου.
2: Πού? Σε μένα.
0: Στον πάτο. Όχι, θέλω να σου πω.
1: Γιατί πρέπει να την κατευθύνουμε.
0: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα τώρα.
1: Δεν μπορούμε να την εξοντώσουμε σιγά-σιγά, να δουλεύουμε για να την εξοντώσουμε.
0: Είναι σαν να εξοντώνεις. Είναι σαν να προσπαθεί να εξοντώσει την ανθρωπιά. Είναι το ίδιο πράγμα, απλά σε άλλο. Είναι
1: η ανθρωπιά είναι κάτι καλό. Η τοξικότητα δεν είναι. Γιατί το κακό θέλει να το εξοντώσει.
0: Είναι κομμάτι του να είσαι άνθρωπο όμω.
1: Να είσαι τοξικό. Ναι. Ποιο το λέει αυτό, καλέ.
0: Σου το λέω εγώ. Δεν είσαι τοξική.
1: Όλοι είμαστε τοξικοί.
0: Αυτό σου λέω.
1: Φούλοι τοξικοί.
0: Και είμαστε όλοι άνθρωποι όμως. Άρα, άμα το αφαιρέσω.
2: Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι είμαστε όλοι τοξικοί.
1: Είμαστε όλοι. Άμα κάνεις ένα μικρό κουτσομπολιό, τοξικό είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Είμαστε όλοι τοξικοί, Δημήτρη. Ναι. Αλλά εμείς, οι φυσιολογικοί εισαγωγικά, εφόσον δεν θέλει να λέμε το
0: τοξικό. Κάτσε με, δεν μου αρέσει το τσουβάλιο με αυτή την περίληψη.
1: Λοιπόν.
2: Εντάξει, το κουτσομπολιό
1: δεν είναι πολύ τοξικό.
0: Ο Δημήτρης έβαλε επίπεδα ήδη. Εντάξει, το κουτσομπολιό δεν
1: είναι. Είναι πάρα πολύ τοξικό.
0: Βάζεις layer στο μυαλό σου μόνο και μόνο για να αποδεχτείς.
2: Εσύ πώς βάζεις layer.
0: Εγώ δεν βάζω κανένα layer. Λέω είμαι τοξικός. Δεν βάζω κανένα layer. Λέω κουτσομπολιό μέσα, ξύλο μέσα.
2: Όλα μέσα.
0: Πινελίκι μέσα. Μαλλιοτράβηγμα μέσα. Όλα μέσα. Μαδομού. Μέσα, μέσα, μέσα, μέσα. Μέσα.
1: Δηλαδή τοξικότητα.
0: Βλέπω μάντρα, όχι, γκάζι απάνω.
2: Επειδή μου τοξικότητα είναι όταν εσύ κάνεις κάτι κακό στους άλλους. Τους δημιουργείς κακό, τους κάνεις κακό.
1: Εδώ και πέρα... το κουτσομπολιό που κάνεις. Δηλαδή, αν εγώ κουτσομπολέψω μαζί με σένα το φάνη, κακό είναι για μας.
2: Δεν είναι σωστό.
1: Για
2: μας.
0: Η πρώτη που θα μπει στο γκρουπ. Η πρώτη ακροάτρια που θα μπει στο γκρουπ των τοξικών είναι η Αναστασία. Που λέει πολύ σωστά. Σας κάνουμε φίλοι εμείς τοξικοί να σκέφτεστε. Πολύ σημαντικά. Γιατί αν δεν υπήρχα εγώ ο τοξικός, δεν θα μπαινες ποτέ εσύ στη διαδικασία να σκεφτείς. Και αν δεν σε βάλω εγώ στη διαδικασία να σκεφτείς του τι κάνεις, δεν θα γυρίσεις ποτέ στον εαυτό σου να πεις καλά, ρε εσύ. Τι καραγκιόζη που είμαι. Δεν θα το πεις ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Κατάλαβες τα ουτσικά.
2: Άρα λοιπόν, πρέπει να σου πω ευχαριστώ που με βάζεις στη διαδικασία να σκεφτώ αν είμαι σκουπίδι, ας πούμε, ή αν αξίζω εσύ. Συγκεκριμένα, ρε παιδί μου.
0: Θα σκεφτόσουν ποτέ αν ήμουν εγώ το αν είσαι σκουπίδι ή όχι.
2: Εννοείται πως δεν θα το σκεφτόμουν γιατί δεν θα είχατε διακοπή με αυτό.
0: Ωραίος χαρακτήρας, μπράβο.
1: Και ξέρεις τι.
0: Μπράβο Μίτσο. Ωραία συμπεριφορά.
2: Όχι.
1: Και οι περισσότεροι τοξικοί είναι και νάρκισοι. Εκεί να δεις άλλη μάστιγα. Και ο νάρκισος δεν είναι βλέπω ωραίο τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Ο νάρκισος είναι ο ανασφαλής. Ναι. Με χαμηλή αυτοπεποίθηση.
0: Χρήσα μου, δεν μπορώ αυτό. Ναι, απλά ο άνθρωπος πρέπει να είναι το καλό παράσιτο και το κακό. Όχι. Δεν είναι, παιδιά, παιδιά, αυτό το καλό και το κακό το έχουμε χωρίσει εμείς οι άνθρωποι τώρα.
1: Τι το έχουμε χωρίσει καλέ.
0: Έλα, Μαρία.
1: Δεν υπάρχει καλό και κακό. Ή όλα είναι καλά και όλα κακά.
0: Θα το πάμε τώρα στον πυρήνα του.
2: Πολύ φιλοσοφία.
0: Είστε πρωί για δίκες κουβέντες.
1: Έλα, φιλοσόφησέ μας τώρα. Να δούμε τι θα πει.
0: Εγώ λέω κάποια πράγματα τα οποία τα έχουν πει άλλοι χιλιάδες χρόνια πριν από μένα. Δεν έχω κάνει.
1: Φανή, εσύ τα λες έτσι όπως τα λες και στο τέλος ξεχνάμε και το όνομά μας.
0: Ρέση Μαρία.
1: Έτσι όπως τα λες.
2: Μας βρίζει και στο τέλος θα πούμε και ευχαριστώ.
1: Ναι, μα έτσι το καταλήγει. Να του λέμε και ευχαριστώ και έχεις δίκιο.
0: Παιδιά, δεν είναι. Όπως λέει και η Αναστασία, εσύ θα σε βάλω διαχειρίστρια στο group. Καλά σου λέει. Δεν υπάρχει καμία. Και το άλλο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Εγώ, έτσι, εγώ που θεωρώ τον εαυτό που με θεωρείτε τοξικό,
2: Δεν είπαμε κάτι τέτοιο.
1: Εσύ το λες.
0: Κάποιος θα γυρίσει, έλεγε η Ελένη, έλεγε εσύ ότι είναι μια μορφή σαν ασφάλεια αυτό που έχω πράγμα. Και ότι κάνω projecting. Έτσι αυτό δεν λέτε.
2: Ναι, η Ελένη το έλεγε το projecting πολύ. Καθρέφτη.
0: Είναι αυτό το που λέει η φίλη Γιανσία. Παιδιά, δεν είμαι τοξικός και δεν είναι ότι σε θεωρώ σκουπίδι. Απλά γεννηθήκαμε καλύτεροι. Sorry κιόλας.
1: Εκεί το πήγαμε τώρα.
0: Το μεταφέρω τα λόγια της Αναστασίας. Απλά γεννηθήκαμε καλύτεροι.
2: Και πολύ, πολύ φυσιολογικό. Ποια η ανάγκη σου εσύ, αφού είσαι καλύτερος, να μου αποδεικνύεις και να μου λες ότι είσαι καλύτερος και ότι εγώ είμαι μικρότερος?
1: Να επιβεβαιώνεσαι μέσα από το να μειώνεις τον Δημήτρη.
0: Όχι, προσπαθώ και σένα να σε ξυπνήσω.
2: Μα δεν το κάνεις για μένα και το καλό μου, το κάνεις για να δείξεις πόσο καλός είσαι εσύ και πόσο την υποτίμηση είμαι εγώ.
0: Καμία σχέση. Ακαμία, είσαι εσύ που εκεί δείχνω την ανθρωπιά μου και λέω Δημήτρη.
1: Μέσα ανθρωπιά είσαι.
0: Είσαι τυποτένιος.
2: Ναι.
0: Κατάλαβε το να προχωρήσουμε.
1: Το κατάλαβε εσύ.
0: Και να συνεχίσουμε να κάνουμε παρέα.
1: Τι είναι, αυτή τη στιγμή εσύ λες τον Δημήτρη Τυποτένιο. Και
2: δεν είπε εμένα, παράδειγμα έπεσε.
0: Μαρία, τώρα μην. Όχι, τον Δημήτρη είπα. Τον
1: ναι, και φουντώνει, και φουντώνει σαν παγώνει και ο Δημήτρης βρίσκεται στην ψυχολόγο κάθε εβδομάδα. Για πες μου τώρα.
0: Αυτό είναι θέμα του Δημήτρη.
2: Καλά, εγώ δεν είπα ότι πάω ψυχολόγο.
1: Δεν το αφήνω.
2: Ναι, αλλά δεν το αφήνω να με επηρεάζει.
1: Όχι, εσύ είχες πει ότι ο Φάνης είναι μεγάλο κεφάλαιο στην ψυχολόγο.
2: Ο Φάνης είναι μεγάλο κεφάλαιο γενικότερα, στη ζωή μου.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, παιδιά, πάμε στα ζώδια τώρα. Δεν είστε πρωί-πρωί για αυτές τις κουβέντες.
1: Όχι, πρέπει να πούμε δηλαδή ότι ζήτω η τοξικότητα.
0: Δεν υπάρχει τοξικότητα. Αυτό θα σου εξηγήσω σου.
1: Δεν υπάρχει, υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει τοξικότητα.
1: Τώρα δεν έλεγα.
0: Στο μυαλό σου είναι αυτό το πράγμα. Εσείς μας έχετε ορίσει εμάς τοξικούς.
1: Εσύ δεν λες ότι είμαι τοξικός.
0: Και εγώ στο μυαλό μου τοξικά σε έχω. Τι, ναι. Σε έχω το τοξικά.
2: Φάνης είπε το κάνει για το καλό σου.
0: Ναι.
1: Α, το κάνει για
2: καλύτερο,
1: το καλό.
2: Το κάνει για το καλό σου, ναι. Και σε βοηθήσει εσύ.
1: Ωραία, και σε αυτή τη στήλη τι θέλετε.
0: Μιλάς με τη Μαρία που αν την γνωρίσει, η Μαρία είναι δηλαδή, άσε μας, εμείς τώρα την έχουμε πάρει γραμμή και την κορυδεύουμε. Μιλάμε, πήγε να δεις στο σπίτι της τι γίνεται. Μιλάμε για στρατιώτες, ρε. Ένδυο. Μιλάμε για χειριστικότητα τέρμα. Δεν υπάρχει τώρα. Περπατάει μέχρι το σκυλί με παντόφλες στα πόδια.
1: Έχω λίγο πειθαρχία.
2: Φάνη, για πες μου.
0: Άστο ρε, εντάξει. Λοιπόν, φράουε. Ναι, λέγε.

0: Όταν κάποιο κάνει κάτι κακό,
1: βρε, άλλο σου λέω, άλλο θα σου πω. Στη φύση, ας τον άνθρωπο απ' έξω.
0: Ναι.
1: Πού υπάρχει, πού αλλού βλέπει στη φύση να υπάρχει διαχωρισμό καλού και κακού.
2: Ρε φίλε, αφού είναι ζώα, δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν έχουν.
0: Στη φύση δεν υπάρχει.
1: Με αυτό λέμε. Αυτό λέει, η ανθρώπινη νοημοσύνη έχει ξεχωρίσει το καλό και το κακό. Στη φύση δεν υπάρχει καλό και κακό. Αυτό είναι, αυτό λέω. Έλα, προχωρήστε τώρα πρωί-πρωί. Θα κάνουμε αλφαβήτα τώρα. Πρόχωρα, λέγε.
2: Αν είσαι ελεύθερος, θέλω να σου πω, φίλε μου, δίδυμε για σήμερα. Έχει τα μάτια σου 14, διότι το φλερτ έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις και επιτέλους ήρθε η ώρα να του ανοίξεις την πόρτα. Πάμε στον καρκίνο, που η Τρίτη σε βρίσκει με μια λίστα από υποχρεώσεις που δεν τελειώνουν. Δουλειά λοιπόν, σπίτι, τρέξιμο και πάλι από την αρχή. Το μυστικό σήμερα είναι να μην πανικοβληθείς. Βάλε προτεραιότητες και μην προσπαθείς να τους ικανοποιήσεις όλους. Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου, έστω και ένα δεκάλεπτο ηρεμίας, γιατί αν κλατάρεις εσύ, θα μείνουν όλα στη μέση και δεν πρέπει να το κάνεις. Κάνε ένα δωράκι στον εαυτό σου, κάπως χαλάρωσε σήμερα. Mm-hmm. Πάμε στα λιοντάρια, που σήμερα είσαι στην κορυφή. Η ενέργεια σου εκπέμπει φως και δημιουργικότητα και είναι ιδανική μέρα για να ερωτευτείς, να παίξεις και να δημιουργήσεις κάτι όμορφο ή απλά να γίνεις η ψυχή της παρέας. Μην αφήσεις καμία μικροδουλειά στο γραφείο να σου χαλάσει το κέφι το μεσημέρι. Είσαι γεννημένος για τα μεγάλα. Απόλαυσε τη λάμψη σου. Καλή μέρα σήμερα για να κυνηγήσετε και για να δείξετε ποιος ή ποια πραγματικά είστε και πόσο πολύ θέλετε τον άλλον ή την άλλη. Mm-hmm. Πάμε στους Παρθένους, που σήμερα το σπίτι είναι το λιμάνι σου. Μπορεί λοιπόν να θέλεις να αλλάξεις κάπως την.
1: Είναι κάποια μηνύματα τα οποία
2: σε συγκινούν. Για διάβασα μας.
1: Χαραμίζεις σε δάσκαλε.
0: Αχου.
2: Δάσκαλε.
1: Το δάσκαλε γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τιμητικός όρος. Ναι. Επίσης καλά. Ναι, εντάξει. Είναι πολλά τα μηνύματα, παιδιά.
0: Αγλαία, υπάρχει και η θετική τοξικότητα. Μην λες ότι σε εκνευρίζει που διαχωρίζουν θετική και αρνητική. Υπάρχει και η θετική. Η θετική είναι να είσαι καλά με το ζόρι, μην ανησυχείς, όλα είναι καλά, θα περάσουν. Αυτό είναι η θετική τοξικότητα. Υπάρχει και αυτό. Ψάξτε το να δείτε.
1: Λέει Δήμητρα, συγγνώμη, λέει ο Φάνης μόλις μας είπε ότι είναι κακό που έχουμε νιονιό να ξεχωρίζουμε σαν ανθρώπινα όντα το κακό από το καλό. Δεν είπα αυτό τέτοιο. Δήμητρα. Δεν είπα αυτό, φιλενάδα Δήμητρα. Γιατί αν άκουγες, είπα, εγώ είπα ότι δεν το καλό και το κακό είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Το καλό και το κακό έχει να κάνει με την νοημοσύνη. Δεν είπα ότι είναι κακό που υπάρχει το καλό και το κακό.
0: Ό,τι να είναι, τα έχει κάνει.
1: Εγώ. Είναι ξεκάθαρο.
0: Έτσι και σου πούμε.
1: Ένα-δύο-τρία είναι. Αυτά που λέω είναι ένα-δύο-τρία.
0: Έτσι και σου πούμε, πάρ' το από την αρχή τι είπες.
2: Ναι.
0: Θα τα πεις όλα ανάποδα τώρα.
1: Πες μου, ρώτα μου, τι
2: θες. Πες το ένα, λοιπόν, το ένα πες.
0: Το ένα πες, ναι.
1: Το ένα, πες μου, τι θα σου πω.
0: Απ' την αρχή θέλω να μου πεις πώς το ξεκίνησες με τοξικότητα.
1: Παιδιά, είναι πολύ απλό από αυτό που είπα. Είπα ότι δεν. Το είπε ένα ακροατή, μάλιστα, όχι εγώ. Δεν απαντάτε πουθενά το καλό και το κακό στη φύση. Δεν είπα εγώ κάτι άλλο. Έστικτα είναι όλα.
0: Στην αρχή έλεγε είμαι τοξικό, μετά λε δεν υπάρχει τοξικότητα. Τα έχει κάνει έτσι που έχει καεί ο εγκέφαλό μα. Και μετά σου λέμε όλα ναι.
1: Είπα εγώ δεν υπάρχει τοξικότητα. Εσείς δεν υπάρχει τοξικότητα.
0: Πριν μαζί... δεν είπε ότι ναι, δεν υπάρχει τοξικότητα.
1: Ναι, εσείς λέτε, μα εμένα τοξικό. Ναι, εντάξει, ναι, για μένα δεν υπάρχει τοξικότητα.
0: Μα
1: ναι.
0: Εσύ λες τον εαυτό σου και σου λέει εντάξει, είσαι τοξικός αυτό το λες.
1: Τι εννοείς.
0: Δεν μπορούμε
1: να παιδιά, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Προχώρα, λέγε. Διαβάζω και τα μηνύματα εδώ πέρα. Μου λέει άλλη για Θεό και σκοτεινές δυνάμεις τώρα. Χρύσα, θα έχουμε.
0: Πού είναι η Χρύσα.
1: Τα κάψαμε όλα. Μα κοιτάω τη Μαρία και διαβάζω και τη Χρύσα εδώ πέρα που γράφει.
2: Φίλε μου, Παρθένε, θέλω να σου πω ότι σήμερα λοιπόν το σπίτι είναι το λιμάνι σου, όπως είπα.
1: Και βλέπω και κάποια μηνύματα μεγάλη διδάσκαλε, μεγάλη αφυπνιστή.
0: Αφυπνιστή. Ανδρέα τέτοια λέγε του και μετά του σβούριξε τελείως.
1: Σταματήστε αυτά τα μηνύματα. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για μένα. Ειδικά τώρα το μεγάλο αφυπνιστή.
2: Σου ταιριάζει,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να θέλεις να αλλάξει διακόσμηση, να μαγειρέψεις κάτι καλό ή απλά να κλειστείς μέσα και να μη σηκώσεις το τηλέφωνο. Γενικότερα υπάρχει μια μικρή τάση για παράπονα από τους δικούς σου, αλλά μην το παίρνεις κατάκαρδα.
1: Συγγνώμη.
0: Τι βρίσκει τώρα, νιώθει.
2: Ναι. Βρες χρόνο να τα πεις με τον εαυτό σου και να ηρεμήσεις, και η εβδομάδα είναι μεγάλη και χρειάζεσαι βάσεις. Πάμε στο ζυγό, που σήμερα το στόμα σου δεν θα κλείσει.
1: Τώρα, παιδιά, αυτά είναι τώρα αμαρτία αυτό που κάνετε. Μην ξεκινείτε με κανένα Χριστόδουλο, με κανένα τέτοιο.
2: Με Χριστόδουλο!
1: Ούτε από το Μορφέα, από το Μάτριξ, ούτε τίποτα. Παιδιά, σταματήστε.
0: Παιδιά, μην τα κάνετε αυτά.
2: Μη.
0: Είσαι ο γκουρού μας, λέει. Όχι, τέτοια λέγεται.
1: Το γκουρού δεν με τέτοιο.
0: Το αφυπνιστή σου άρεσε.
1: Εντάξει, λοιπόν, έλα, σταματήστε, σας παρακαλώ. Και αυτό το σώσε μας. Ο χοντρός Γκάντι. Σταματήστε.
3: Είσαι ο Μεσσίας.
1: Ναι, έλα τα παιδιά. Δεν θέλω να βαρέθηκα που σκοτώ. Συνέχισε, μίσο παιδί μου.
2: Μεσάια, να συνεχίσω.
1: Ναι.
2: Φίλε μου, Ζυγέ, θέλω να σου πω ότι σήμερα το στόμα σου δεν θα κλείσει. Είσαι σε μια φάση που θέλεις να μιλήσεις με όλο τον κόσμο, να ανταλλάξεις νέα και να κανονίζεις βόλτες. Επίσης, μπορεί να με κλείσει και από το φαγητό, διότι σήμερα νιώθεις μια ανάγκη, είναι λίγο αυξημένη η πείνα σου. Η επικοινωνία σου είναι στα καλύτερά της, αρκεί να μην υποσχεθείς περισσότερα από όσα μπορείς να κάνεις. Προσοχή, λίγο στις μετακινήσεις σας το μεσημέρι. Μην τρέχετε στον δρόμο. Όλα θα πάνε.
1: Ωαου, Λιαντίνη τη σύγχρονη εποχή.
0: Τώρα εντάξει.
1: Κατακτητή.
2: Πάμε στο

0: Τέλε.
1: Πάμε να σας
0: πω. Μαγκά του Παφάνη. Λάμα. Όχι, το λάμα είναι ζώο, ρε παιδιά. Δεν είναι.
1: Το δαλάει θα
0: Αν και χριστιανό ο Θεοδόκο κάνω το σταυρό μου με τέσσερα δάχτυλα. Φάνη ιό και. Δεν τρέπεστε, ρε. Μην είστε τέτοιοι. Προχωρά.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε στο Σκορπιό. Μην κόψει τη μουσική του μεγάλου αυτού του αυτοκρατόρα. Σε παρακαλώ, όχι το ευεργέτη μα. Φίλοι μου, Σκορπιέ, θέλω να σου πω ότι σήμερα το μυαλό σου είναι στο πορτοφόλι. Ψάχνει να βρει πώ θα νιώσει πιο σίγουρο.
2: Εσύ...
1: Ψάχνει να βρει πώ θα νιώσει πιο σίγουρο και σου έρθει μια καλή ιδέα για να βγάλει κάποια έξτρα χρηματάκια. Και μην παρασύρεσαι από βιτρίνε και περιτά έξοδα σήμερα, διότι ο χρόνο καραδοκεί να σου θυμίσει του λογαριασμού. Τα αισθηματικά ζητά ουσία και όχι λόγια του αέρα. Και από λόγια του αέρα θα σου έρθουν πολλά το τελευταίο διάστημα. Πρέπει να τα γνωρίσει.
0: Μου δίνουν τα παιδιά. Ευχαριστώ που μου το δει τώρα. Και ξέρει ποια είναι η βαθύτερη αλήθεια. Ότι εσύ και η Μαρία που το παίζετε, πώς το λένε, φιλάνθρωποι αυτά, και το παίζετε και.
2: Προσπαθούμε.
0: Τέτοιο. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας.
1: Για πες.
0: Ότι εγώ τους αγαπάω όλους. Πραγματικά. Τους δέχομαι, τους δέχομαι όλους όπως είναι.
1: Έχεις.
0: Η πραγματική αγάπη είναι αυτή, γιατί δεν κρίνω.
1: Δεν κρίνεις. Δεν κρίνεις. Ποιος θα μπορούσε να το πει αυτό.
0: Δεν κρίνω, αναγνωρίζω.
2: Αναγνωρίζω.
0: Είσαι σκουπίδι.
1: Το αναγνωρίζω. Αυτό τώρα τι ήταν.
2: Το αναγνωρίζω.
1: Τώρα εσύ δεν με έκρινες.
2: Όχι, απλά το αναγνώρισε.
0: Αναγνώρισα.
1: Αναγνώρισα. Εγώ σαν κριτική το βλέπω αυτό τώρα.
0: Καθόλου κριτική. Βλέπω αυτό να ένα στυλό. Να ένα σκουπίδι.
1: Ρε Μαρία.
0: Θέλω να σου πω ότι.
2: Αναγνώρισε.
1: Αυτό κριτική δεν είναι.
0: Αυτό κριτική δεν. Εσύ τι κάνεις κριτική.
2: Στη γλώσσα του Φάνη είναι αναγνώριση.
0: Εσύ Μαρία, είσαι κάποια. Αυτό τι είναι.
2: Είμαι κάποια. Με αναγνωρίζω ότι είμαι κάποια.
1: Αυτά τα λες όμως για να μας μειώσει.
0: Παιδιά, καμία σχέση. Εγώ αυτό.
2: Εμένα δεν είπε κριτική. Πώς με είπε από αυτόν τον με τα μάτια τα δεξιά και αριστερά.
0: Εγώ πραγματικά σα αγαπάω.
2: Το σύμπα.
0: Είναι αγάπη.
2: Σύμπαν ναι. Λέγεται.
0: Δεν είναι.
2: Είναι από αγάπη.
0: Εσύ δεν αγαπάς, δεν τους αγαπάς όλους. Εγώ τους αγαπώ όλους. Γιατί είμαι, ρε παιδί μου, είμαι σαν υπολογιστής. Για μένα είσαι ό,τι είσαι.
1: Είμαι ό,τι.
0: Σε αναγνωρίζω. Ό,τι σε αναγνωρίζω είσαι και σε δέχομαι. Σε κάνω...
2: Αγαπάει και τα σκουπίδια και τις κάμπιες και όλα.
1: Αυτό
2: ναι,
1: καταλαβαίνω.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μέσα στην αγάπη είναι ξεχυλίζει.
1: Ευχαριστώ θα πω. Συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη αν σε παρεξήγησα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ πάντα ήθελα να με πει κάποιο κάμπια.
0: Συγγνώμη, θα πει αν έχει κάνει κάτι λάθο. Δεν έχει κάνει τίποτα λάθο.
2: Τίποτα.
1: Θα συνεχίσω με τον Τοξότη που έχει τη σελήνη πάνω σου. Ποιο σε πιάνει, θέλω να σου πω, φίλο μου Τοξότη. Είσαι γεμάτο αυτοπεποίθηση και όρεξη να κατακτήσει τον κόσμο. Μπορεί να βαριέσαι λίγο τι τελευταίε μέρε, η αλήθεια είναι. Δεν έχει καμία σημασία. Όμω διότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά για σένα και ιατρικά. Κάνε ιατρικά check-up και τέτοια πραγματάκια και θα δει ότι.
2: Ποιο,
1: ο Τοξότη.
2: Ο Τοξότη.
1: Βέβαια το μεσημέρι ίσω φα μία κρυάδα από κάποιον ανώτερο, μία υποχρέωση που ξέχασε, αλλά δεν το είσαι. Χρησιμοποίησε το χιούμορ σου και την ισοδοξία σου για να προσπεράσει τα εμποδία. Σήμερα εσύ δίνει τον ρυθμό. Πάμε στον εγώ καιρό που σήμερα θα πρέπει να κινηθεί στα θόρυβα. Δεν είναι ανάγκη να ξέρουν όλοι τι ετοιμάζει. Έχει μια τάση να κλείνει τον εαυτό σου και να σκέφτεσαι το παρελθόν, αλλά μην το παρακάνει με τη μελαγχολία. Χρησιμοποιεί αυτή την ησυχία για να γεμίσει μπαταρίε και τα μεγάλα νέα και κινήσει θα έρθουν σε λίγε μέρε. Σε λίγε μέρε θα μάθετε κάτι πολύ καλό. Κάντε λίγη υπομονή για τώρα. Πάμε στον υδροχό που η φίλη σου είναι η δύναμή σου σήμερα.
2: Το ζει τώρα, άστο να του στέλνουμε.
1: Μία κουβέντα με έναν κολλητό ή μία ομαδική δουλειά θα σου ανοίξει τα μάτια σε κάτι που δεν έβλεπε και είναι η μέρα να βγει από το εγώ. Άκου τώρα, Φάνη, τι λέει και το ζώδιο σου. Είναι η μέρα.
0: Δεν έχω εγώ, έχω εμείς.
2: Είναι ομαδικός.
1: Είναι η μέρα να βγεις από το εγώ και να πας στο εμείς, φίλε μου, Φάνη. Μόνο το μεσημέρι πρόσεξε, μην παρεξηγηθείς με κάποιον για οικονομικά θέματα. Κράτα το κλίμα ανάλαφρο και θα περάσεις όμορφα. Αλλά θα πρέπει να μην ξεφύγεις και σήμερα θα είσαι κοντά. Κλείνουμε με τους ηχθείς που σήμερα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω σου και κυρίως στη δουλειά. Είναι η στιγμή να δείξεις τι αξίζεις και να πάρεις την ανταγωνιστική.
0: Βέβαια, βέβαια. Έρχονται και πολύ σωστά μηνύματα.
1: Για όπως.
2: Τι, δηλαδή.
0: Ότι ο πραγματικά τοξικός άνθρωπος είναι αυτός που αγαπά.
1: Αυτός που αγαπά.
2: Ποιος το ναι.
0: Γιατί τι γίνεται, γιατί αναγνωρίζω όλες τις πλευρές σου και τις αγκαλιάζω όλες. Καταλαβες. Ναι. Δηλαδή δεν αναγνωρίζω μόνο ότι είσαι καλός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Αναγνωρίζω ότι είσαι σκουπιδί, ότι είσαι τυποτένιος. Αναγνωρίζω ότι μένεις ακόμα με τη μάνα σου, ότι είσαι κομπλεξικός. Ναι. Όλα αυτά τα πράγματα τα αναγνωρίζω και τα εγώ, σαν φάνηση τα έχω αναγνωρίσει και σε έχω δίπλα μου.
2: Σ' αγαπάει.
0: Σε έχω δίπλα μου.
1: Σε
0: έχω αποδεχτεί όπως είσαι.
2: Πρέπει να του πεις και ευχαριστώ τώρα εσύ.
1: Εγώ του είπα πριν ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, συνέχισε.
1: Φίλε μου, ηχθεί, με κοίτα και μετά, αλλά μπορεί να νιώσει λίγο βάρος όμως από τις ευθύνες, αλλά μην φοβάσαι, το έχεις. Μην ξεχνάς να ρίχνεις και μια ματιά στο τέρι σου, διότι πολλή δουλειά τρώει τον έρωτα και νιώθει λίγο παραμελημένος. Φάνη μου, σε ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, τελείωσαμε.
1: Ναι, τελείωσα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα.
1: Καλά, Λευτέρη,
2: μαγαζί.
0: Εντάξει, το ξέρει. Λευτέρη, πραγματικά.
1: Είσαι τραγικό.
0: Δεν έχω, δηλαδή πραγματικά δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα να έρπεται και να αφήνει σύελα πίσω του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, εύχομαι να συναντήσω κάπου.
2: Τι να συναντήσεις?
0: Τα θέλω σας για εμένα.
2: Αχού.
0: Και αν θα πρέπει να ηχογραφούνται οι εκπομπές αυτές για τις νέες γενιές, λέει εδώ πέρα.
1: Νομίζω θα έπρεπε.
2: Εννοείται.
0: Ερχόμαστε πολύ λίγο. Γεράσιμε, καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Λακό μου, τροφίσονα!
4: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
12: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Music 892.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
19: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
20: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
19: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου δραγουλίνια. Παιδιά, χτες, φυσικά, γιατί μια δουλειά έχω αφήσει στον Δημήτρη, πραγματικά ξυσέιν. Χτες ξεχάσαμε να κάνουμε την κλήρωση του στοίχημαν για το, για το μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα την κάνουμε σήμερα την κλήρωση.
1: Ολυμπιακός
0: ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός
1: ΠΑΟΚ.
0: Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Α, καλά. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, παιδιά. Χτες ξεχάσαμε να κάνουμε την κλήρωση για το μάτς αυτό. Και μη στέλνετε μηνύματα για αυτό το παιχνίδι. Έχουν βγει οι νικητές.
1: Τον έχουμε τον νικητή.
0: Τον έχουμε τον νικητή. Θα τον ανακοινώσουμε σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Αλλά παράλληλα δίνουμε και νέο παιχνίδι τώρα. Για αυτό το παιχνίδι θα στείλετε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Τα play-off στη στοίχημα Super League, όπου είναι μόνο derby γεμάτα. Κουνάβια και στοίχημα, έτοιμα να δώσουν ακόμα ένα τεράστιο derby. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αυτή τη φορά. Το μάτς θα γίνει 13/5. Η κλήρωση θα γίνει 7/5. Γι' αυτό στέλνετε για διπλή πρόσκληση για να πάτε να δείτε το Derby Αιωνίων στο 6939892892, που είναι το Viber του σταθμού. Γράφετε λέξη στοίχημα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας. Για το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ θα ανακοινώνουμε τον νικητή σήμερα στο τέλος της εκπομπής.
2: Παιδιά, δεν σας έχει τύχει πολλές φορές έτσι το μυαλό σας να μην λειτουργεί, να είναι πάρα πολύ κουρασμένο? Δεν το παθαίνετε αυτό το πράγμα?
0: Όχι,
2: αυτό
0: εγώ ποτέ.
1: Το φάνει ποτέ το μυαλό του? Μένα μου ξεφύγει, Μαρία μου.
2: Λοιπόν, για τους ανθρώπους φυσιολογικούς
0: είναι
2: που συμβαίνει
0: το
2: αυτό.
0: Το capacity, άμα δεν υπάρχει capacity. Ναι.
2: Το Nosan Brain Energy Booster με ginseng, σιβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης, παρακαλώ, για να μπορείτε να μένετε ανεξαρτήτως συνθήκων συγκεντρωμένοι. Από τη Unipharma.
1: Και παιδιά, 9 Μαΐου έφτασε, η μέρα είναι γεγονός. 9 Μαΐου λοιπόν το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 26 και η Cosmetea Telecom υποδέχεται τους Metallica. Ο αποκλειστικός λοιπόν χορηγός συναυλίας σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις και αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα της συναυλίας, επισκέψε το Cosmetea Telecom Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα τα οποία θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις, Metallica παιδιά, στις 9 Μαΐου.
0: Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι. Η Μαρία Ένεσλη σήμερα βλέπω με denim look. Απέσιο τη μου για ακόμη μια φορά.
1: Έλα, ωραίο, γιατί εντάξει.
2: Total jean είναι.
0: Δεν θα το σχολιάσω.
2: Και φίλες, πολύ ήσυχο.
0: Και πολύ ήσυχο
2: για
0: Μαρία.
2: Πάρα πολύ ήσυχο για Μαρία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε μαράκι για δώστο.
3: Ενεργηθείτε.
2: Σας θέλω πολύ συγκεντρωμένους σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Και σε αυτά που θα λέω να έχετε το μυαλό σας εδώ, γιατί μην μου λέτε πάλι πείτε μου για μένα, έχω λόγο που τα λέω, για την ημερομηνία μου και
1: νούμερα
2: και.
1: Πάλι θα έχουμε.
2: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, έχει τύχει στη ζωή σας, είτε μέσα από σχέση, είτε από επαγγελματική, είτε προσωπική είτε επαγγελματική, να πάρετε κάποιο μάθημα, να έχει έρθει αυτός ο άνθρωπος για να σας δώσει κάποιο μάθημα και να πάτε παρακάτω?
1: Εννοείται.
0: Θέλω να πιστεύω ότι, Δημήτρη, αυτό έχει πάθει μαζί μου.
1: Ναι, εννοείται.
2: Εννοείται. Εσύ, Φάνη,
0: και εγώ,
2: που να αλλάξει η κοσμοθεωρία σου, ρε παιδί μου, ή η κατεύθυνσή σου, ή οτιδήποτε.
0: Δεν, πρέπει να το σκεφτώ τώρα. Δεν νομίζω ότι.
2: Δεν,
0: νομίζω ότι εγώ γεννήθηκα με το λογισμικό εγκατεστημένο έτοιμο στο κεφάλι μου.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Mm-hmm. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Εσύ, Λεωνίδα, σου έχει τύχει?
4: Εννοείται.
2: Εσένα, Λευτέρη μου?
1: Σε όλους, Μαρία.
2: Λοιπόν, θα σας πω. Με το Φάνη και εσύ. Τι είναι σταθμός είσαι?
0: Δεν ξέρω.
2: Η ημερομηνία που γεννηθήκατε δείχνει τον τύπο της ενέργειας που εκπέμπετε και τι έρχεται να σας διδάξει ο άλλος. Είτε ο άλλος είναι κάτι στην προσωπική σας ζωή, είτε στην επαγγελματική, είτε στη φιλική, οπουδήποτε τέλος πάντων. Φαίνεται ότι όταν μάθετε το μάθημα, το μοτίβο σπάει, έτσι γίνεται, παιδιά, και μετά αλλάζετε επίπεδο και πάτε στο δρόμο σας. Ξεκινάω λοιπόν, γι' αυτό σας θέλω συγκεντρωμένους, με τις ημερομηνίες. Αν έχετε γεννηθεί 1η, 10, 19, 28, έχετε έλξει κάποιους ανθρώπους που σας χρειάζονται για να πάρουν δύναμη και το μάθημά σας ήταν να βάζετε όρια και να μην τους κουβαλάτε όλους. Αν έχετε γεννηθεί 2, 11, 20, 29, άτομα που σας δοκιμάζουν συναισθηματικά είναι αυτά που έχετε έλξει στη ζωή σας. Το μάθημα είναι να αγαπάτε τον εαυτό σας περισσότερο από τη σχέση. Αν το πήρατε το μάθημά σας, να ξέρετε είστε μια χαρά. Αν έχετε γεννηθεί 3, 12, 21 και 30, έχετε έλξει ανθρώπους που σας ανταγωνίζονται, θυμηθείτε το, για να μάθετε, αυτό είναι το μάθημα, να μάθετε να λάμπετε χωρίς να ζητάτε την έγκριση κανενός. 4, 13, 22, 31. Έχετε έλξει άτομα που φοβούνται τη δέσμευση. Για δείτε στη ζωή σας. Ποιο μάθημα πήρατε? Να εμπιστεύεστε τη δική σας εσωτερική ασφάλεια. Γι' αυτό έχουν έρθει αυτά τα
0: What
2: άτομα.
0: What the fuck means that?
2: Να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και να νιώθεις ασφαλής με τον εαυτό σου και όχι επειδή είσαι δίπλα σε κάποιον άνθρωπο.
0: Ένας λόγος ο οποίος με ακούτε έτσι να μην πιστεύω σε τίποτα. Δηλαδή να μην πιστεύω σε ζώδια, να μην πιστεύω σε συμβουλές τέτοιες γιατροσοφιστικές, να μην πιστεύω σε ψυχολόγους. Είναι ότι έχω βαρεθεί να βάζω στη ζωή μου πληροφορία που δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Δηλαδή είναι τόσα πολλά πράγματα αυτά πλέον στη ζωή μας, τα οποία δεν παίρνουμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Είναι κάθε φορά λες και λύνεις γρίφος. Δηλαδή ακούς ζώδια, ακούς ψυχολόγο, ακούς τον καιρό. Πλέον όλα πρέπει να τα αναλύσεις στο μυαλό σου. Δηλαδή αναζητώ στη ζωή μου πλέον έτοιμα πράγματα τα οποία fucking να μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ. Κάθε τι είναι λες και πλέον ζω σε ένα κόσμο που είναι όλοι πυθίες. Δεν παίρνεις μια ξεκάθαρη απάντηση για τίποτα. Τι είπες τώρα, δεν
2: καταλαβαίνω. That's life. Έτσι είναι ζωή, ρε Σιφάνη.
0: Τι σημαίνει και αυτό, that's life. Δηλαδή, ωραία, εντάξει.
2: Πώς μπορεί, να σου φέρει κάποιος έτοιμη την λύση και την απάντηση. Και στον ψυχολόγο που θα πας, σου δίνει τα εργαλεία και σε βοηθάει να βρεις μόνος σου τις απαντήσεις. Άμα στην έδινε, χειροπολί.
0: Μπορώ
2: γίνεται.
0: Και, το έχω ξαναπεί αυτό. Άμα έρθει η ώρα να τον πληρώσω, θα του πω και εγώ, θα σου μάθω τρόπους να βγάλεις 5 ευρώ.
2: Βλέπεις τώρα, τα θες έτοιμα εσύ.
0: Ρε φίλε, ναι, πλέον, γιατί στη ζωή μου κάνω πολλά πράγματα που πρέπει να βρω τέτοιο. Άμα παίρνω και, πώς το λένε, συνεφιασμένες απαντήσεις. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν ξέρω, εγώ το λέω αυτό.
2: Ναι, εντάξει, εσύ το λες. Πες μου λίγο πόσο του μηνός είσαι γεννημένος.
0: 16 Φεβρουαρίου.
2: Ωραία, 16. Να σου πω τώρα το φτιάσεις. 5, 14, 23. Για θυμηθείτε, παιδιά, έχετε φέρει ανθρώπους στη ζωή σας που σας έχουν φέρει χάος. Αν έχετε έναν τέτοιο άνθρωπο, έχετε βιώσει κάτι τέτοιο, το μάθημά σας ήταν να μάθετε να βρίσκετε τη γαλήνη σας μέσα στην τρικυμία. Να μην παθαίνετε αυτούς τους πανικούς. 6, 15 και 24 του μηνός αν έχετε γεννηθεί. Έχετε έλξει άτομα που θέλουν να σας ελέγξουν. Το μάθημά σας από αυτά τα άτομα ήταν να μάθετε ότι η αληθινή αρμονία δεν απαιτεί θυσίες της ψυχής σας. Πάμε τώρα εδώ. 7, 16, 25. Έχεις φέρει στη ζωή σου, δηλαδή έχεις βιώσει στη ζωή σου μία σχέση με κάποιον άνθρωπο ή πολλούς με μυστικά πολλά που να έχεις τρελαθεί, όλο μυστικά.
0: Τι εννοείς ότι
2: να είναι. Να κρατάνε μυστικά, να μην μπορείς να τους αποκωδικοποιήσεις. Έχεις βιώσει κάτι τέτοιο?
0: Όχι. Γιατί δεν μπορεί, εσύ το ξαναπεί, δεν μπορεί ο άλλος να μην το αποδικοποιήσω. Δεν γίνεται.
2: Ωραία. Αν έχετε βιώσει.
0: Μυστικά, ναι, μυστικά. Να σου πω, κατάλαβα. Μυστικά. Ξέρουμε με ποιον, δηλαδή, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, βέβαια, τον είχα αναλύσει μέσα μου. Βαθιά. Τον αγαπούσα, με αγαπούσε. Αλλά ήταν μυστικοπαθής. Πολύ τρομερά. Δηλαδή, η Ελένη Μπουλγαράκη. Τρομερά μυστικοπαθής.
1: Δεν έλεγε, Ελένη.
0: Δεν έλεγε τίποτα, ρε. Τίποτα. Το μαθαίναμε την άλλη μέρα από τα. Το μαθαίναμε την άλλη μέρα από τα. Από τις σελίδες του πέρασμα.
2: Ναι.
0: Αλλά και ήξερα, ρε παιδί μου, αλλά ήξερα πλέον πώς να τη χειριστώ. Δεν είναι ότι με έτρωγε να μάθω. Ήξερα. Δηλαδή, ερχόταν το βλέμμα της και είχα καταλάβει ότι κάτι έχει γίνει και θα το μάθω παλού. Δεν την πίεζα. Το μάθαινα παλού.
2: Το μάθαινα παλού.
0: Τέλος
2: πάντων, δεν ξέρω τώρα για την σχέση που είχατε και πόσο είναι, γιατί αν έχετε έλξει κάποιον τέτοιο άνθρωπο στη ζωή σας, το μάθημα που πήρατε μέσα από όλο αυτό είναι να ακούτε τη διέστησή σας και όχι μόνο τα λόγια τους. Γιατί μπορεί να είναι και παραπλανητικά. Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω τώρα την σχέση που είχατε. Λοιπόν.
1: Αδέλφια.
0: Το θέμα είναι να μην μπερδεύεις, Μαρία, τη διέστηση με την παρόρμηση. Είναι δύο διαφορετικά. Εκεί την πατάει πολύ κόσμο.
2: Και τη διέστηση με το φόβο. Εγώ εκεί την πατάω.
0: Και με το φόβο. Πρώτη φορά θα συμφωνήσω. Είναι τρία διαφορετικά. Εφόσον σου λέω πριν. Άρα το βασικό ποιο είναι, να έχεις κρίση.
2: Ναι. Μπράβο. Πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό. Έχετε γεννηθεί 8, 17, 26. Έχετε έλξει άτομα που σας εκμεταλλεύονται οικονομικά ή ψυχικά. Και αυτό για να πάρετε το μάθημα που ήταν να μάθετε την αξία σας και να πετύσετε τον σεβασμό. Και λέω τα τελευταία, 9, 18 και 27, έχετε έλξει ανθρώπους από το παρελθόν σας κατά τη διάρκεια της ζωής σας. Έρχεται το παρελθόν μπροστά. Ποιο είναι το μάθημα? Να κλείνετε τους κύκλους οριστικά για να μπορέσετε να προχωρήσετε, παιδιά.
0: Ναι. Μαρία, ξεκάθαρη, σταράτη.
2: Κατάλαβες τίποτα από όλα αυτά?
0: Τίποτα, όπως το πες. Όπως το πες, τίποτα, και αυτό περίμενα όμως.
2: Λοιπόν, εσείς καταλάβατε, παιδιά.
0: Ναι. Κατάλαβε. Κατάλαβε η Νάντια, η Γούντεν. Άμα κατάλαβε η Νάντια, η Γούντεν, μου αρκεί εμένα. Τι κατάλαβες, Μωρή Νάντια, να πούμε. Πρωί-πρωί, κατάλαβα. Άλλη αλλοπαρμένη.
2: Εσύ, αν δεν λύσεις, αν δεν πάρεις, μάλλον όχι λύσεις, αν δεν πάρεις το μάθημά σου, συνέχεια πέφτεις στην ίδια παρόμοια κατάσταση. Που έρχεται να σε βοηθήσει για να πάρεις το μάθημα. Με το που το πάρεις το μάθημα, από οποιαδήποτε κατάσταση, άνθρωπο, οτιδήποτε, μετά πας next level.
0: Μάλιστα.
2: Επόμενο επίπεδο. Ωραία.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Τελειώνει η εκπομπή εδώ. Γεια σας, δεν ξαναβγαίνουμε ποτέ. Ερχόμαστε.
4: Κουνάβια. Περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. premium αυτοκίνητο τιμή μεταχειρισμένου. Έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium αυτοκίνητα με leasing spot a will go. Οδήγησε τώρα το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Μπες στο spotawill.gr και μίσθωσε το επόμενό σου αυτοκίνητο. Spot a will. Premium εμπειρία με light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Music 892. Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από την Used. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου αζωζούλαπα, και αν θέλετε, αν σε ενδιαφέρει για leasing αλλά δυσκολεύετε να βρείτε καινούριο αυτοκίνητο σε value for money τιμή ή με ιδιαίτερο εξοπλισμό, τα Spot Deals της Spot Agwil σου προσφέρουν και τα δύο. Πρόκειται για επιλεγμένα μοντέλα για leasing που θα τα βρείτε στην καλύτερη τιμή της αγοράς ή με τον εξοπλισμό που κάνει διαφορά. Αυτή την περίοδο στα Spot Deals θα βρείτε 20% super έκπτωση στο νέο Opel Mokka με 292 ευρώ το μήνα και το νέο Jeep Avenger με 324 ευρώ το μήνα μέσω του Leasing Spot Agwil Go. Δύο επιλογές που ξεχωρίζουν τόσο στο design όσο και σε καλή τιμή. Ιδανικά για όσους ξέρουν να γνωρίζουν μια πραγματική ευκαιρία και θέλουν να κάνουν μια έξυπνη κίνηση. Μην χάσετε την ευκαιρία, μπείτε τώρα στο spotagwil.gr, ανακαλύψτε όλα τα Spot Deals και απέκτησε το αμάξι που σου ταιριάζει.
1: Τέσσερις μερούλες έχουν μείνει και 9 Μαΐου θα απολαύσετε την συναυλία του Μετάλλικα στη συναυλία του στο ΑΚΑ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σας υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Να ξέρετε ότι την ημέρα της συναυλίας, αν επισκεφτείτε το Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ, θα σας περιμένουν happenings, δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας και εννοείται, είμαι σίγουρη ότι δεν θέλετε να το χάσετε.
2: Και παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αν κάνετε online ψώνια από τα My Market, έχει αλλάξει το παιχνίδι. Μπαίνετε πλέον στο νέο e-shop, γίνεται πραγματικά χαμός και βρίσκετε ό,τι θέλετε στο Pitch Fitili. Γράφετε τις προτιμήσεις σας για φρέσκα και κοπής και είστε έτοιμοι. Σας έρχονται μέχρι και ειδικές προσφορές και εκπτώσεις, ειδικά στα μέτρα σας. Έτσι λοιπόν πρέπει να είναι τα ψώνια σήμερα, γρήγορα και εύκολα και φυσικά μόνο από τα My Market.
0: Φίλες και φίλοι, ο Μίτσο Μπουλίνης είναι δίπλα μου και είναι έτοιμος για Celebrity News.
2: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και χθες είχαμε το Met Gala. Θα μου πεις, ρε Σιμίτσο, τι είναι αυτό το Met Gala?
0: Χαμός, κάθε χρόνο το ακούμε και δεν έχω καταλάβει.
2: Γίνεται χαμός.
0: Για λέγε, Μίτσο.
2: Θα σου πω, δεν ξέρω, αλλά από ό,τι έψαξα, το Met Gala να πούμε είναι γνωστό και ως Costume Institute Benefit. Στην ουσία, ρε παιδί μου, είναι το πιο λαμπερό και αποκλειστικό γεγονός στον κόσμο της μόδας. Αφορά κυρίως τη μόδα.
0: Δεν το ξέρω, κάνουν τόσο κεντρικές εμφανίσεις. Τι φάση είναι, τύπου Σκάλα Μιλάνο που λέμε?
2: Όχι, και.
0: Γιατί ξέρεις τι είναι η Σκάλα του Μιλάνου?
2: Όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Πραγματοποιείται λοιπόν κάθε χρόνο, πρώτο Σάββατο του Μαΐου, στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Και νομίζω ότι μαζεύουν χρήματα και για αυτό το σκοπό. Η μόνη διαφορά ήταν σε φέτος.
0: Το γιατί σκοπό τα μαζεύουν, Μίτσο, άσε να το ξέρουν καλύτερα οι ίδιοι.
2: Τι είναι?
0: Τα φιλανθρωπικά.
2: Μα λένε ότι για αυτό το σκοπό.
0: Καλά, να τα δω που είναι.
2: Πάντως φέτος, τώρα. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν θέλω να λέω και ανακρίβειες, φάνη μου. Μπήκε χορηγός. Νομίζω για πρώτη φορά ο κύριος Μπέζος.
0: Ο Γιάννης ο Μπέζος.
2: Όχι ο Γιάννης ο Μπέζος, ο Τζεφ Μπέζος.
0: Ο Τζεφ Μπέζος.
1: Καλά, την είδατε τη σκηνή, ε?
0: Τι είναι?
1: Που πέρασε η Νικόλ Κίτμαν από πίσω, που αυτός πόζαρε και φωτογραφιζόταν και στραφήκανε όλοι προς εκείνη και δεν τους έδωσε καμία σημασία.
2: Εννοείται.
1: Θεάρα.
2: Πάντως, θέλω να σας πω ότι πολλοί διάσημοι δεν πήγανε στο Met Gala για αυτό το γεγονός. Για τον λόγο, για το ότι ήταν χορηγός ο Μπέζος. Έδωσε γύρω στα 20 εκατομμύρια, να πούμε, στην βραδιά. Η Μέριλ Στρίπ, ας πούμε, δεν πήγε για αυτό το λόγο, όπως και η Ζεντάγια. Δεν πήγε για αυτόν τον λόγο. Και η Ζεντάγια, ας πούμε, είναι ένα πρόσωπο που όσοι παρακολουθούν το συγκεκριμένο event περιμένουν να τη δουν, διότι έχει αφήσει, ρε παιδί μου, εποχή με κάτι που μπορεί να φοράει.
1: Ναι.
2: Τώρα, πράγματα που είδαμε χθες, είδαμε τον Bad Bunny ντυμένο γέρο. Okay, ντύθηκε γέρος και πήγε. Ως κακή εμφάνιση την λένε αυτή. Η Μαντόνα πήγε με ένα και καράβι στο κεφάλι της.
0: Η Μαντόνα πήγε με.
2: Με ένα καράβι παλιό, σαν πιο κάραβο, πάνω στο κεφάλι μαύρο.
0: Okay.
2: Η Ριάννα φορούσε ένα φόρεμα το οποίο ήταν σαν τον. Πώς το λένε αυτό που τρίβουμε τα πιάτα? Σαν σύρμα.
1: Σύρμα. Σαν σουγκαράκι, αυτό το σύρμα.
2: Ναι, σαν σύρμα ήταν η Ριάννα. Αλλά Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ που είχε ανέβει πάρα πολύ πήγε με ένα φόρεμα που ήταν μόνο φιλμ. Φτιαγμένο με φιλμ. Πολύ ωραίο, διαφορετικό.
0: Και κάπου είδα και μπιάκαν σε σόρι πάλι. Την πιάσανε παπαράτσι.
1: Πάλα με διάφανα θα ήταν.
0: Ναι, ρε, η μπιάκαν σε σόρι είναι η πρώην ή είναι η γυναίκα του. Δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, αυτοί τα φτιάχνουν, τα χαλάνε, τα φτιάχνουν, τα χαλάνε. Είναι μια περίεργη σχέση. Οπότε τώρα ό,τι και να πει μέσα θα πέσει.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι.
1: Τι?
0: Πάλι γυμνή ήταν. Αλλά όχι, δεν πήγαινε σε event. Τύπου πήγαινε μόνη τη κάπου. Την πιάσαμε παπαράτσι. Δηλαδή ότι δεν το κάνει μόνο. Εγώ το νόμιζα αυτό.
1: Έτσι.
0: Όχι, νόμιζα ότι το κάνει ρε παιδί μου για να. Εμένα πραγματικά στο μυαλό μου ανέβηκε. Δηλαδή στην εκτίμησή μου. Ότι εγώ νόμιζα ότι το κάνει μόνο για να τραβήξει τα βλέμματα που πηγαίνουν στις εκδηλώσεις με τον Kanye West.
1: Καλά, το κάνει και γι' αυτό. Εκεί το παρακάνει.
0: Ναι, αλλά όχι και τώρα τις προάλλες την έπιασα με παράτσι απ' έξω. Πήγε να γίνει μόνη της κάπου. Αλλά αυτή το κάνει ούτως ή άλλως.
1: Εντάξει, αυτή είναι ναι. Άμα τη βρει δημένη θα είναι το περίεργο.
0: Για λέγε.
2: Πολύ δυνατή ήταν η Kendall Jenner.
1: Ναι.
2: Πολύ δυνατή.
1: Εντάξει,
2: η Kendall Jenner και πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη, χωρίς να φορέσει κάτι υπερβολικό. Μία άλλη κυρία.
1: Όχι, φόρεσε, ντύθηκε η Νίκη της Αμοθράκης.
2: Ναι, πολύ. Ήταν αυτό Νίκη Αμοθράκης.
1: Ναι, έτσι το λέγανε. Και το έχουν παρομοιάσει και βάλανε και το άγαλμα τύπου.
2: Mm-hmm. Δεν τη βλέπω για Νίκη της Αμοθράκης. Είχε τον αβιζί έξω η Νίκη της Αμοθράκης.
1: Όχι, ναι. Παιδί μου, εντάξει. Είναι, άμα το δει το άγαλμα που το έχουν βάλει δηλαδή σε site. Εντάξει, φέρνει, αλλά δεν μοιάζει. Αλλά ναι. Φέρνει.
2: Okay. Συνεχίζουμε, πάμε σε μία στην. Δεν την ξέρω την κυρία. Τζανέλ Μονόε, δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Ναι, Μονρόε, ναι.
2: Όχι Μονρόε, ρε Φάνη.
1: Μονρόε.
2: Η οποία αντίθηκε δέντρο.
0: Εντάξει, τα παιδιά τώρα, μην υπάρχει.
2: Γενικότερα, είχαμε πολλές εμφανίσεις.
0: Να σχολιάσεις τώρα εσύ τώρα, εμφανίσεις τώρα. Αυτή είναι. Πώς λένε, η τελευταία λέξη της μόδας. Θα μπεις εσύ και θα
2: πεις. Πού μου η τελευταία λέξη της μόδας, να δίνεις δέντρο.
0: Ναι, όχι, να δίνεις έτσι όπως δίνεις εσύ, σαν λογιστή το 70.
1: Όχι, θα πάει δέντρο.
2: Άρα, μια μαύρη παντελή φορά στο πλήρω.
0: Μίζερε, μίζερε.
2: Εγώ μίζερο.
0: Έχει, εγώ μίζερο. Προχωρά.
2: Η Βασίλισσα για ακόμα μια φορά ήταν η Μπιγιόνσε. Τι? Το έδωσε όλο η Beyoncé, εμένα στέμα στο κεφάλι. Ήταν, λες και ήταν από την εποχή των παγιτών η Βασίλισσα. Ήταν πολύ δυνατή.
1: Ναι.
2: Έχει χαζέψει, είπες.
0: Όχι, λέγε.
2: Πολύ δυνατή η Beyoncé, μπράβο να πούμε. Αυτή που ήταν αγνώριστη και την έδειξε το Λεωνίδα πριν και στη Μαρία, είναι η Kris Jenner, φίλε.
1: Καλά.
2: Δεν ξέρω τι έχει κάνει στο πρόσωπό της. Είναι αγνώριστη.
1: Παιδί μου, έχει.
2: Δεν γνωρίζεται.
1: Όπου εμφανίζεται, γίνεται χαμός και θέλουν να μάθουν πού πήγε και τι έκανε για να πάνε και εκείνοι.
2: Δεν γνωρίζεται, αλλά σε φρικιαστικό βαθμό.
1: Είναι άλλη.
2: Ναι, είναι όντως μία άλλη. Ναι. Αυτά με το Met Gala, ξέρω ότι πολλούς δεν σας πολύ αφορούν κιόλας όλα αυτά. Εντάξει, είναι και πολύ μακριά.
0: Μην ασχολείστε με το κοινό τώρα, είναι βλάχοι εδώ πέρα, όλοι μας ακούνε. Είναι βλαχαδερά.
2: Εντάξει, πριν από 2-3 χρόνια είχε γίνει και θέμα με το Met Gala, ότι πάνε αυτοί και δίνουν τόσα λεφτά και φοράνε ακριβά φορέματα και ρούχα και το ένα και το άλλο και δίπλα σκάνε βόμβες, πεθαίνουν παιδιά και δεν ασχολείται κανείς με αυτό.
1: Ήταν
2: σαν
1: μια...
2: το Hunger Games. Πώς ήταν η πρωτεύουσα στους Hunger Games που η District, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε, που κάνανε αυτή
1: και κυκλοφόρησαν. Αυτά περιμένεις όμως να δεις το Met Gala και υποτίθεται τώρα ότι επειδή είναι και για φιλανθρωπικό σκοπό, ξέρεις, μαζεύουν τα βλέμματα μέσα από τα ντυσίματά τους και όλα αυτά, αλλά δεν ξέρω, δεν είναι χλιαρά πολύ.
0: Ναι.
2: Πάμε στα δικά μας τώρα στα νέα του Λεωνίδα. Φίλε μου Λεωνίδα, άσχημα νέα, διότι η Sydney Sweeney δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες με τον νέο της σύντροφο.
0: Να τόσο, Λεωνίδα, σωστό.
1: Το χάσες το κορίτσι, Λεωνίδα, ναι, το χάσες. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά.
2: Εντάξει, δεν τον βλέπω πάντως.
1: Τι.
2: Εντάξει, δεν είναι τόσο ωραίος. Ψιλομέτριος είναι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν σημαίνει κάτι αυτό το ψιλομέτριο. Τον έχεις δει γυμνό. Δεν τον έχεις δει γυμνό.
2: Πρόκειο. Όχι, γυμνό δεν τον έχω.
1: Και μπορεί, παιδιά, να έχει πνεύμα.
2: 44χρονο μάνατζερ, έτσι. Αλλά οκ, ωραίο ζευγάρι. Λεωνίδα, κρίμα. Δυστυχώς, αλλά δεν νομίζω ότι θα κρατήσουν πολύ. Οπότε προλαβαίνεις. Συνεχίζουμε και πάμε, παιδιά, στην Eurovision. Συνεχίζουμε από το ήδη στη δεύτερη θέση. Όσο πάει και πέφτουν οι αποδόσεις του Ακύλα, πέφτουν οι αποδόσεις ενώ είναι για καλό. Πέφτουν.
0: Μειώνεται. Πάει 1-0-5, ναι.
2: Ακριβώς. Ο Ακύλας ανεβαίνει κι άλλο. Και εντάξει, τώρα δεν θέλω κι εγώ. Προσπαθώ να είμαι συγκρατημένος. Mm-hmm. Πολλοί κάνουν λόγο για νίκη της Ελλάδας φέτος.
0: Αφού ρώτησαν, δεν το πει. Με ρώτησαν
2: όμως αλλά σου λέω ότι πολλοί κάνουν λόγο για νίκη της Ελλάδας φέτος. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή χρονιά. Θα έχει πάρα πολύ αγωνία και άγχος. Mm-hmm. Να δούμε τι θα γίνει.
1: Ξέρεις, βέβαια, όταν ακούμε και πολλά, πάντα, μετά απογοητευόμαστε
2: οπότε,
1: πολύ.
2: Οπότε γι' αυτό και εγώ προσπαθούμε, επειδή είμαι μέσα σου ενθουσιασμένοι. Mm-hmm. Θα γίνει και η δεύτερη πρόβα. Να δούμε και στη δεύτερη πρόβα θα μας δώσουν και λίγο παραπάνω. Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Σούπερ, σούπερ. Μίτσο, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πραγματικά στα πιο hot νέα.
1: Τι.
2: Αρχικά, πάλι βλέπω όλο ειδήσεις βγάζει η εκπομπή σου. Συγχαρητήρια, θα σου δώσω.
0: Ευχαριστώ για ποια.
2: Αναφέρομαι στον Ηλία Γκότση με τα 500 χιλιάρικα για να γίνει.
0: Ποιο.
1: Α, ναι.
2: Χάζω έτσι, παιδί μου.
1: Καλέ, δεν του δίνανε 500 χιλιάρικα. Δεν
2: ξέρω τι σου λένε οι άνθρωποι.
1: Φάνη πραγματικά όμως.
0: Συνήθως όχι. Τι είπε ο Ηλίας Γκότση.
2: Παιδί μου, χαζό είσαι, εσένα το είπε.
0: Μα το είπα εγώ. Ο Ηλίας Γκότση με εντυπωσίασε. Δεν σου είπα που κάναμε ένα σκέτς και είχε φέρει κουβαλάει μπερούκες μαζί.
1: Ναι, αλλά αυτό που είπε ήταν πιο εντυπωσιακό.
0: Και καλό παιδί ο Ηλίας.
2: Κάνει εκπομπή. Έρχεσαι σε εμά και λε, παιδιά, ο Γκότση μου άρεσε πάρα πολύ διότι πίσω στα.
0: Αυτό μου μείνει από τον Κότση.
2: Αυτό σου μείνει. Αντί να μας πεις ότι ήρθε ο Κότση.
0: Και σύν του ότι, παιδιά, ήρθε το παιδί αυτό ο Ηλίας ο Κότση. Κάνει βιντεάκια στο TikTok. Δεν το ξέρετε πολύ.
1: Ωραία βιντεάκια.
0: Πώς το λένε. Τρελαθήκαν όλα τα κορίτσια, ρε. Εκεί πέρα τρελαθήκαν. Ναι, αρέσει πολύ. Τρελαθήκαν όλοι εκεί πέρα αυτό.
2: Παρ' όλα αυτά στην εκπομπή ο Κότση Είπε ότι του δώσανε 500.000 ευρώ για να πάει στο μπάτσελερ του εξωτερικού και
0: του
2: διεκδικού
0: άντρε. Ναι, εντάξει, δεν θυμόμουν, ρε Μητσοτάκη, εγώ δεν
2: έχει δίκιο, μωρέ, θυμόσουν τα ρούχα που είχε στον Παρπαγκάζ.
0: Ρε παιδί μου, με τόσο κόσμο βλέπω κάθε μέρα, εγώ να θυμάμαι τώρα τι μου έχει πει.
1: Ρε Ζιβάνι, ήταν όμω δήλωση καλή αυτή. Δηλαδή από τα ρούχα και τη δήλωση, τι δήλωση πρέπει να έχει έρθει να μα πει.
0: Όχι τα ρούχα που κουβαλάει. Εγώ δεν ήξερα. Δηλαδή θα σου πω, όρια, ότι καταρχήν για μένα το ότι γίνεται ένα μπάτσελορ με γκέι είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από τα παραδοσιακά. Δηλαδή, ερώτηση και με το χέρι στην καρδιά. Αν γινόταν τώρα μπάτσελορ, έχει το μπάτσελορ αυτό που είχαμε όλοι, που βλέπαμε εδώ στην Ελλάδα, και γινόταν και μπάτσελορ για γκέι. Ποιο θα βλέπαμε όλοι. Τι λέμε. Άρα να το βλέπουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί αυτό το πράγμα, όχι εμείς. Προφανώς. Γιατί αυτό κάπου γύρω στο εξωτερικό, που στο Λονδίνο.
2: Στο εξωτερικό. Πάντως 500.000 του δελεαστικό. Του Γκότσι και δεν πήγε.
0: Και του είπα ότι έκανε βλακεία, νομίζω. Του την είπα εγώ ότι έκανε βλακεία.
2: Εσύ τα πήγαινε.
1: Καλά.
0: Με 200.
2: Πρόσεξε, μισό λεπτό.
0: Με 200 ευρώ.
2: Θα σου πω ποια είναι η διαφορά. Το Bachelor είναι διαφορετικό από τα άλλα τα reality. Τι σημαίνει αυτό. Ότι εσύ τα πήγαινε, θα έπρεπε δηλαδή. Είμαι εγώ διαγωνιζόμενο. Και έχω έρθει να βρω τον άντρα των ονείρων μου. Ναι. Και βλέπω εσένα.
0: Εγώ έχω έρθει να πάρω τα 500.000 των ονείρων.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως και λέω: Χριστέ μου, φάνης. Βγαίνουμε ραντεβού. Στο ραντεβού θα πρέπει να φιληθούμε. Για να δούμε τι θα πάει.
0: Κάτσε, παιδί μου.
1: Μπάτσελορ, λέει.
2: Μπάτσελορ, παιδί μου.
0: Κάτσε, ρε Μητσάκο τώρα.
2: Θα πρέπει να φασωθούμε.
0: Κάτσε, όπαρε! Όπαρε! Όπαρε! Για 500.000!
2: Μα αυτό σου λέω.
0: Περίμενε τώρα, κάτσε. Περίμενε να σου κάτι. Κοίταξε να δει. Όταν λες να φιληθούμε, τι εννοεί.
2: Ενώ να φιληθούμε.
1: Να φιληθούμε, τι εννοεί.
2: Αρχικά θα δώσουμε ένα 500 και θα πάω μετά. Μου άρεσε πάρα πολύ το φιλί μου το Φάνη. Πιστεύω ότι ταιριάζουμε. Είναι ο άντρας των ονείρων μου.
0: Ωραία.
2: Και μετά εσύ θα βγει στο
1: κιού. Καλά, μπορεί να μην δώσει και 500 στην αρχή. Σου λέω, δώσει κανονικό.
2: Και μετά θα βγει ο Φάνη στο δικό του κιού και θα πει. Εντάξει, φιληθήκα με τον Δημήτρη. Δεν ήταν τόσο ωραίο. Ο Λευτέρης μου άρεσε περισσότερο.
0: Κάτσε ρε παιδιά, στα μπάτσελ δηλαδή φιλιούνται με φιλάς τους φιλάς όλους.
2: Θα πρέπει να.
0: Όχι ρε παιδιά. Και έξανε. Για τα 500.000.
2: Θα φιληθεί τουλάχιστον με 5. Με 5 θα φιληθεί. Από του 10 με του 5 θα φιληθεί.
0: Το έχει δει εσύ αυτό.
2: Έχω δει το ελληνικό ρε φιλέ.
0: Στο ελληνικό φιλιόντουσαν.
2: Φιλήθηκε ο παπά και ο Παναγιώτη Βασιλάκο. Φιλήθηκε.
1: Το θέμα σου είναι αν φιλιέσαι με όλου. Περίμενε. Το θέμα σου είναι αν φιλιέσαι με όλου. Εσύ με ένα δηλαδή, αν ήταν να φιληθεί, δεν θα έχει θέμα.
0: Για 500.000. Ναι.
1: Να,
0: είσαι με τα καλά σου.
2: Φάσομα.
0: Έχω δύο παιδιά, ρε παιδιά.
2: Φάσομα.
0: Ρε Μίτσο, τώρα θα κάτσω να με κάνει η λάμπα, όχι. Αλλά, αλλά θέλω να πω, και αυτό παίζεται. Θέλω να σου πω, είναι παιδιά, τα 500.000. Καθίστε καλά. Δηλαδή, θέλω να σου πω, μην το παίζετε όλοι τέτοιο. Ωραία, εντάξει, και ένα φυλάκι, τι έγινε.
2: Πάντως, επειδή το ξέρεις τόσο καλά το project, πολλά κορίτσια επίσης και στο ελληνικό ακόμα προσπαθούσαν να επιδείξουν τις μάντρες για να πάνε στο σπίτι του μπάτσελορ για να τον βρούνε μόνο του.
0: Παιδιά,
2: δηλαδή, αν εσένα τώρα έρχω εγώ, είμαι τρελαμένος λοιπόν, και σου επιδείξω τη μάντρα του σπιτιού σου,
0: ναι,
2: χωρίς να γράφουν οι κάμερες, και έρθω να σε βρω και λέω φάνηκε.
0: Κάτσε, Μίτσο, θα πας αλλού τώρα. Εγώ να πάμε στο αυτό. Και σου
1: άσε μόνο
0: εγώ λοιπόν και το λέω δημόσια για 500.000 θα πήγαινε στο μπάτσελορ. Εντάξει, αλλά δεν θα καθόμουν να κάνουμε όλου κάτι.
1: Δεν γίνεται.
0: Θα διάλεγα έναν που να είναι και ψηλόμορφο και θα.
1: Με τον έναν δηλαδή θα
0: κάνω. Εδώ, ποιο είναι ο πιο ωραίο.
2: Τα φτιάχνουν οι άνθρωποι.
0: Θα έκλεινα και τη μύτη μου.
2: Δεν είναι βουτιά περίπου στα άλλα.
0: Ρε άδερφε, τα 500.000 μετά θα τα έχω αγκαλιά.
2: Αλλά στον μπάτσελορ υποτίθεται φεύγεται ζευγάρι. Δηλαδή εσύ θα διαλέξει τον έναν.
0: Δεν πήγανε ζευγάρι, μωρέ, ποτέ. Αυτά είναι όλο. Είναι όλα ψέματα, ρε φιλέ.
2: Αλλά στο τέλος θα έχετε πιο κοντινές σκηνές, θα έχετε πολλά φιλιά.
1: Εσύ θα το έκανε, Δημήτρη.
2: Για 500, όχι.
1: Ο Δημήτρη θα το έκανε.
0: Ρε παιδιά, μισό
1: κρατάει το.
0: Παιδιά, εδώ πέρα πάνε και σε ταινίες και παίζουν τέτοιο. Είσαι με καλά σου. Δεν, το έβλεπα. Πώς λένε ηθοποιοί. Α, δεν κάνουμε, δεν φιλιόμαστε, είμαστε ηθοποιοί. Θα το παίζα έτσι. Και στη γυναίκα μου αυτό θα έλεγα. Έλα, μωρέ, δεν είναι ηθοποιός.
1: Και η γυναίκα σου πολύ θα χαιρόταν.
0: Εντάξει, ναι, τι τέτοιο.
1: Είδε τα μηδενικά ο
0: Φάνης. Παιδιά, δεν έχετε. Να σου πω κάτι, δεν είναι. Επειδή εγώ λοιπόν, σαν Φάνης, μαράκι μου, συγγνώμη, αλλά επειδή εγώ έχει τύχει και έχω ξεκινήσει, όχι άλλες δουλειές, τη δουλειά αυτή την έχω ξεκινήσει με 600 ευρώ μπλοκάκι. Με 600 ευρώ μπλοκάκι, θα φύλαγα και για λιγότερα. Με 600 ευρώ μπλοκάκι την έχω ξεκινήσει. Που σημαίνει 450 τσέπη. Μη σου πω ότι και δύο φυλάκια.
2: Και δύο φυλάκια.
0: Εντάξει, ναι.
2: Okay.
0: Και θα έλεγα μετά είμαι ηθοποιός. Μετά τι κάνεις, 500.000. Θα με κοροϊδεύανε.
2: Μισό λεπτό.
0: Από τρεις γκαρσονιερίτσες μικρές. Στα χειρότερα, χρακ, τσέπη, φυλάκια.
1: Ιδέες, φυλάκια. Επιχειρηματικό.
2: Στο εξωτερικού νομίζω σου οργανώνουν και το γάμο σου.
0: Ένα φυλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο που λέγει ο.
1: Φάνη, θα πρέπει να παντρευτείς.
0: Τι?
2: Στο εξωτερικού σου οργανώνουν νομίζω και το γάμο.
1: Θα πρέπει να παντρευτείς.
0: Ναι, ρε,
2: θα πρέπει να κάνετε ένα γάμο με το παιδί.
1: Ναι.
2: Ξέρεις,
1: ναι,
2: ρε παιδί, τουλάχιστον τέτοιο.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ το είπα και το εννοώ, δεν το λέω για πλάκα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
2: Και θα κλείσω με αυτό για τώρα που φύγεις. Είσαι ο μεγαλύτερος κατσικοπόδαρος.
1: Όπα.
2: Που υπάρχει, ρε φίλε.
0: Τι έγινε, ποιος
2: πάνε. Εσύ ακοσιώνει πόσα χρόνια είναι στον Sky.
1: Αχ, παιδιά.
2: Αμέτρητα, ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος. Φάνης Λαμπρόπουλος. Πάει στο Sky.
0: Κάτσε.
2: Σίακο Σιόνι αποχωρεί από το Sky.
1: Φάνη, ναι.
2: Και... μπορείς να μου πεις πώς καταγίνεται αυτό.
0: Εσύ και το 2012 που ήμουν στο Sky ήταν εκεί η Κοσιόνι και κάτσε άλλα 30 χρόνια. Τι είπα να πει εκεί, δεν ήμουν να κάτσε κοπόδρας εγώ. Δηλαδή το 12.
1: Περίμενε,
2: αυτά τα τελευταία 3 χρόνια έγινες Κρουσούζης.
1: Το 12 δεν είχες δική σου εκπομπή, δούλευες.
0: Ναι, δούλευα.
1: Κάπου αλλού. Τώρα μιλάμε ότι έχεις την ενέργεια την άλλη, έχεις πάρει δική σου εκπομπή, είναι αλλιώς τα πράγματα.
2: Η Κοσιόνι αποχωρεί από το Sky.
1: Για όπου, να, γιατί κάτι, μπορεί όμως, κάτι
0: αν, να πω κάτι. Αν πάει σε Κοσιόνι και πάει κάπου αλλού με καλύτερα λεφτά και ναι, είναι αναβάθμιση, δηλαδή θέλω να σου πω. Εκεί τι θα λέμε, είναι γρουέ, μπορεί να είναι καλό.
1: Για τον Sky ήσουν να κατσίκο πόδα. Άλλο να σου πω.
0: Ρε φίλε, δεν ξέρεις τι γίνεται, μπορεί να είναι καλό και για τους δύο.
2: Εσύ, ναι, αλλά η Σία Κοσιόνι είναι θέσμα. Πώς είναι ο Χατζηνικόλαο τα τελευταία χρόνια για τον Αντένα ή ο Γρηγόρης Φερπίν. Είναι σαν να πηγαίνει εσύ και να φεύγουν.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Άμα ο Χατζηνικολάου έρθει στο Sky και πάει σε 20 χρόνια στο Αντένα, ποιο είναι κάτι κοντοπόδο.
2: Παπάσο.
0: Αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω. Κάτσε να δούμε τι.
1: Καλά,
0: θα
1: ναι,
0: γίνει.
1: Κάτσε να δούμε. Το
0: λοιπόν,
1: θέμα
0: είναι. Μήπω να βάλει εκλογέ με το Μητσοτάκι. Παιδιά, με το Μητσοτάκι. Δεν θέλω να βάλω εκλογέ. Το Μητσοτάκι θέλω να πάω να το ψηφίσω. Είναι διαφορετικό. Τρέμω. Δεν το λέω εγώ. Το λένε οι δημοσκοπήσει. Δεν το λέω εγώ.
2: Δημοσκοπήσει 32,2.
0: 32,2. Και να πω και κάτι. Συγγνώμη τώρα, μια και με λέτε Γουσούζη. Το 2011 που κάναμε τι πλάκε εκεί πέρα με την Πόπη Τσαπανίδου, έχω πιάσει τον Κυριάκο Μητσοτάκι. Καλά, όλους τους πολιτικούς έχω πιάσει από όλα τα κόμματα. Έχω πιάσει το Κυριάκο Μητσοτάκη δύο φορές που σκάγαμε με την κάμερα κάτω. Και μία φορά του να είχα βάλει να βαφτίσει το σκυλί, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
2: Τα θυμάμαι.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παιδιά, αφότου με γνώρισε, γιατί εκεί γνωριστήκαμε,
1: ναι,
0: πάει να γίνει ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που θα βγει τρεις φορές συνεχόμενα.
1: Ορίστε.
0: Τυχαίο. Ένα ευχαριστώ δεν πήρε να μου πει. Έχω γνωρίσει τότε που πιάναμε, έχω γνωρίσει Προκόπη Παυλόπουλο, που ήταν απλός βουλευτάκος και έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχω γνωρίσει Εύα Καηλή πριν την πιάσουν.
2: Α, Εύα Καηλή πριν.
0: Εύα Καηλή πριν τέτοιο. Έχω γνωρίσει τον. Όλοι περάσανε από τα χέρια μου. Αριστερά, δεξιά, αυτό.
2: Παπανδρέου.
0: Ο Γάπ δεν είχε έρθει. Όλοι μεγαλουργήσανε. Είμαι πολύ τυχερός εγώ. Άδωνος Γεωργιάδης σχεδόν πουλάγε βιβλία τότε. Όταν τους πιάναμε.
2: Τον είχε πιάσει τον Άδωνο.
0: Βέβαια. Και δεν ήταν τότε. Και τώρα αυτό. Όλοι έχουν περάσει. Εντάξει, είχαν περάσει μερικοί που δεν ζουν πλέον. Άλλα ήταν μεγάλη σε ηλικία. Αλλά θέλω να σου πω εσύ, όλοι οι πολιτικοί που περάσανε από όλα τα κόμματα.
2: Κάνε καριέρα.
0: Μεγαλουργήσαμε τα μόμενα.
1: Ναι. Και ούτε ένα ευχαριστώ.
0: Δεν έχει πάρει κάποιο για να πει ευχαριστώ.
2: Κρίμα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε με παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3, ορθόδοξο. Στέλνετε όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο στο Viber του σταθμού και εμείς ερχόμαστε. Παιδιά, με την Εθνική Ελλάδος μπάσκετ. Μην το ξαναλέτε αυτό το πράγμα. Με την Εθνική Ελλάδος μπάσκετ. Ναι, είχα
1: κραυγαλαίο.
0: Έχω πάει σε άλλα 3 παιχνίδια. Ποδόσφαιρο μπάσκετ, 10 παιχνίδια. Έχουμε κερδίσει και μια φορά πέσαμε στην καλύτερη Τουρκία όλων των εποχών. Άσε με τώρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
2: Μισό. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 είναι το Viber του σταθμού. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Εκεί στείλετε τα μηνύματά σας.
0: Να πω κάτι, παιδιά. Λέει ο Παναγιώτης ότι. Δεν είπα ότι ήμουν γουρλής για τους πολιτικούς. Μπορεί να ήμουν αγκαντέμις για την υπόλοιπη χώρα.
1: Αυτό το πραγματικά.
0: Δεν είπα. Κάτσε, ρε φίλε, δεν με γνώρισε όλη η χώρα. Οι πολιτικοί με γνώρισαν εκεί πέρα. Αυτοί που με γνώρισαν εκεί πέρα.
2: Ναι, αλλά έχει επιπτώσεις σε όλη τη χώρα όμως.
0: Αυτό είναι έτερο δεκάτερο. Δεν έχει να.
2: Τι έτερο δεκάτερο.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Στείλτε τα μηνύματά σας. Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά. Hello. Hello. Hello, motherfuckers. Talk to me, motherfuckers.
3: Κουνάδια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Στη SpotaWheel θα βρεις πάνω από 1000 ποιοτικά μεταχειρισμένα. Και δεν είναι μόνο αυτό, εποφελείς σου από έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Γιατί όταν παίρνεις δάνειο, κερδίζεις. Μπες τώρα στο spotawheel.gr. SpotaWheel. Έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Music 892.
8: Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει. Σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.

0: Έλα λεφτεράκι με τα ωραία σου, έλα καλοκαιράκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε μικρά μου, Αζοζούλαπα. Έχουμε και Eurovision vibes παντού, παιδιά. Και η στίχημα να έχει ετοιμάσει για τα νέα μέλη της το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Το νέο πρόμο βάζει τα νέα μέλη κατευθείαν στο ρυθμό της μουσικής, αφού με τον κωδικό Φέρτο 720. Όσοι κάνετε εγγραφή σας κερδίζετε αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στοίχημα και το παιχνίδι σου ξεκινάει με κωδικό Φέρτο 720.
1: Ενδιαφέρεστε για leasing αλλά δυσκολεύεστε να βρείτε καινούργιο αυτοκίνητο σε value for money τιμή ή με ιδιαίτερο εξοπλισμό?
0: Ναι.
1: Τα spot deals της Spot Wheels σας προσφέρουν και τα δύο, να ξέρεις. Πρόκειται για επιλεγμένα μοντέλα για leasing που θα τα βρείτε στην καλύτερη τιμή της αγοράς ή με εξοπλισμό που κάνει τη διαφορά. Αυτή την περίοδο, παιδιά, στα Spot Deals θα βρείτε με 20% σούπερ έκπτωση το νέο Opel Mokka με 292 ευρώ το μήνα και το νέο Jeep Avenger με 324 ευρώ το μήνα μέσω του leasing Spot Will Go. Πολύ καλές επιλογές και οι δύο. Είναι ιδανικά για όσους ξέρουν να γνωρίζουν μια πραγματική ευκαιρία, οπότε μπαίνετε στο spotawill.gr και ανακαλύπτετε τα Spot Deals και αποκτάτε αυτό που σας ταιριάζει.
2: Και παιδιά, ευτυχώς μαζί μας είναι το Nosan και υπάρχει το Nosan Brain Energy Booster, συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό ginseng, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδαράγκυρο που συμβάλλει σε ενίσχυση της πνευματικής αποδόσης, φυσικά από τη Unipharma.
0: Λοιπόν, μικρά μου ασβοζούλευα, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Πάμε να παίξουμε!
3: Πάρε 5, δώσε 3.
4: Πόρτα!
0: Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε, Ιωάννη, καλημέρα!
5: Καλημέρα, Βρωμοκούναβα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Επάγγελμα και ηλικία?
5: Είμαι οδηγός σε βαν και είμαι 37.
0: Μικρός είσαι. Πάμε να παίξουμε, να σου βάλω πάνω στο επάγγελμά σου. Πες μου τρία μοντέλα της Toyota εκτός από το Corolla και το Yaris.
5: Αβένσις.
0: Μπράβο. Έλα ρε, είσαι και οδηγός ρε. Έλα ρε. Πάμε, επόμενος παρακαλώ.
2: Βυσαρίωνας.
0: Βυσαρίων. Έλα, πόσο μ' άρεσε το τώρα. Βυσαρίωνα.
1: Ναι, τελειώ.
0: Βυσαρίων.
6: Ναι.
0: Έλα, μικρό μου κουνέλι, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
6: Καλά, ποιος είναι?
0: Αυτός είναι Λαμπρόπουλος, κουνάβια, ξύπνα.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Έλα,
0: καλά, εσένα σε λέει κάποιος μικρό μου κουνέλι και λες έλα καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, με τι ασχολείσαι και πόσο χρόνο είσαι, Βυσαρίων?
6: Είμαι 30 χρονών και είμαι ναυτικός.
0: Αγόρι μου, ζαλισμένος από τη θάλασσα είσαι, από ό,τι ακούω. Κοιμάσαι ρε, κοιμάσαι.
6: Πριν λίγο ξύπνησα, να σου πω την αλήθεια.
0: Να σου, κρίμα. Πάμε να πούμε ό,τι μπορούμε, Βυσαρίων, τώρα ό,τι βρεις. Ό,τι βρεις, πάμε. Πες μου τρεις οικονομικούς όρους που ξεκινάνε από πι.
6: Πίστοση.
0: Ναι.
6: Πιστοτική.
0: Ναι.
2: Έλα.
0: Πούλος! Σου άφησα και 10 δεύτερα. 10 δεύτερα σου άφησα.
1: Ηλίας.
0: Ηλία.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλιάκο, καλημέρα. Ηλικία, καλημέρα. Επάγγελμα.
7: 25, δουλεύω σε ταξιδιωτικό γραφείο.
0: Ταξιδιωτικό. Πώς πάει, έχουμε κίνηση, Αλιάκο μου?
7: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Δύσκολα, κάτσε ρε φίλε. Τώρα, εδώ πέρα η Κύπρος και τα αραβικά Εμιράτα κάτω αντιμετωπίζονται πρόβλημα, λέει, με τον τουρισμό. Αυτός ο τουρισμός δεν θα έρθει σε εμάς.
7: Εντάξει, εμείς εδώ στην Αθήνα θα έχουμε πληρότητα μετά τον Ιούνιο.
0: Απλά
7: υπολογίζαμε να έχουμε από το Μάιο
0: φέτος. Είσαι μπλεγμένος μέσα με Airbnb και τέτοια, αδερφέ?
7: Όχι, όχι, όχι.
0: Με τι?
7: Περισσότερο με incoming και outcoming.
0: Δώσε μου incoming και outcoming! Τέτοια θέλω μόνο.
2: Τι είναι incoming?
0: Τι είναι ρε incoming και outcoming, μα. Τι γίνεται?
7: Outgoing, συγγνώμη.
2: Τι είναι αυτά?
1: Ποιοι φεύγουν, ρε παιδιά, και ποιοι έρχονται?
0: Ναι.
7: Αυτό ακριβώς.
0: Ποιοι έρχονται?
7: Κλειστά γκρουπ, εγώ ασχολούμαι κλειστά γκρουπ με
0: ομάδες. Ναι, τέτοιους ακροατές θέλω. Δεν θέλω να καταλάβω. Κλειστά γκρουπ, incoming, outcoming, γαμώ το σπιτάκι μου. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
7: Πάμε, ναι, ναι.
0: Τρεις ηθοποιούς που έχουν παίξει τον Τζόκερ.
7: Χωάκιν Φίνι.
0: Μπράβο. Incoming, outcoming. Έλα, για κλειστά
2: γκρουπ. Ραφαήλ.
0: Αυτή ήταν πριν δείξουν έχουν έρθει. Έλα, έλα, Ραφαήλ, αγόρι μου, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, αγόρι μου, καλά είσαι?
8: Δώσε το Θεό.
0: Για πες μου ηλικία, επάγγελμα.
8: 23, χειρουργικές εργασίες.
0: Τι είπε, δεν σε ακούμε καλά, ρε αδερφέ.
8: 23, λέω.
0: Ναι, και τι δουλειά?
8: Μαραγκός.
0: Έλα, αγόρι μου, έλα, πριόνισε το μου, είσαι έτοιμος?
8: Πάμε.
0: Πες μου τρεις λέξεις που τελειώνουν, έχουν κατάληξη όδια.
8: Εμπόδια, εφόδια.
2: Έλα.
8: Διόδια.
0: Μόρια.
4: Διόδια.
2: Σωστό!
0: Σωστό!
2: Εντός χρόνου.
0: Εκτός τέλος. Εντός χρόνου. Δώρο. Ήταν ο Μέγα όμως, το ξέχασα. Δώρο παρόλα αυτά. Δώρο. Πάμε.
2: Οδεία ήταν.
0: Πάμε.
1: Πλάτωνα.
5: Καλημέρα.
0: Πλάτων, αγόρι μου, πού είσαι?
5: Καλημέρα, Φάνη. Καλημέρα, παιδιά.
0: Ηλικία, επάγγελμα.
5: 40 χρονών, οδηγός τουριστικού λεωφορείου.
0: Και εσύ τα τουριστικά έχετε βγει παγανιά, πώς πάμε?
5: Έχουμε βγει ακριβώς, όπως το λέω.
0: Πώς πάει, βανάκι δικό σου, κλειστά γκρουπ και εσύ τι έχεις?
5: Όχι, πούλμαν μεγάλο, 50.
2: Τα ανοιχτά αυτά.
0: Όχι, ρε, τα κλειστά. Με τι δουλεύεις, με Έλληνες ή Αμερικάνους, Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους?
5: Ανάμεικτους.
2: Βλέπεις και εσύ λιγότερο κόσμο.
0: Άντε, καλή. Εσύ βλέπεις όντως πτώση στον τουρισμό?
5: Η αλήθεια είναι ότι έχει.
1: Έχουμε πτώση στον τουρισμό, ρε παιδιά.
0: Έλα, ρε. Εγώ περίμενα λόγω πολέμου θα έχουν έρθει πολλοί που δεν πήγαν στο Ντουμπάι και αυτά θα έρθουν εδώ πέρα.
2: Δεν ξέρω τα αεροπορικά μας πώς είναι.
0: Α, τα αεροπορικά μπορεί να είναι.
2: Δεν το ξέρω αυτό πόσο είναι απ' έξω.
0: Μπορεί είναι και τα αεροπλάνα. Ναι, άμα έχει πάει το.
2: Δεν το ξέρω.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Εδώ θα δώσουμε δώρα εμείς και θα τρώτε τα δώρα μας. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
5: Έτοιμος, είσαι έτοιμος.
0: Τρία χημικά στοιχεία που ξεκινάνε από το γράμμα Χ. Έλα, ρε, χλώριο.
5: Χλωρίνη.
0: Τα περίνη, πάμε.
2: Παίρνω Σπύρο.
0: Πάμε, χορεύουν τα μηνύματα. Πάμε, παιδιά, πάμε. Έλα, τώρα και έχουμε όρεξη. Με έχεις βάλει ωραίες ερωτήσεις. Είναι στο όριο ερωτήσεις σου σήμερα. Μια φορά, ή θα βάλει πολύ δύσκολο το παιδί αυτό, ή πολύ. Πρώτη φορά, Σπύρο. Βλέπω έχεις βάλει ερωτήσεις ανθρώπινες, ρε Σιμίτσο. Μπράβο. Όταν μην λες ότι είμαι τοξικός, όταν σου λέω μπράβο.
2: Είπα εγώ ότι είσαι τοξικός, αγγλικά.
0: Λοιπόν, ναι, παρακαλώ.
1: Ο Θείο.
0: Σπύρο.
9: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, Σπυράρα, πού είσαι, αγόρι μου?
9: Έλα, χαθήκαμε από χθες, πήρα να δω τι κάνει.
0: Τι είχε, πάλι εδώ είσαι εσύ?
9: Πάλι εδώ.
0: Χθες δεν κέρδισες?
9: Τι κέρδισα, γιατί έχω κερδίσει ποτέ?
0: Δεν ξέρω,
9: εμένα ρωτάς. Θα παίρνω έτσι να δω τι κάνει.
0: Για τη φάση. Λοιπόν, πάμε με τι ασχολείσαι, για θύμισε μου.
9: Αγρότη.
0: Αγρότη, πάλι εδώ είσαι. Ναι. Εσύ τι στο διάλογο δεν έχεις δουλειά να κάνεις εκεί πέρα,
9: μάνα? Όχι, κάθομαι στην καράτα και λέω τι θα κάνω. Σήμερα μιλήσω με τον Φάντι.
1: Ακάθεσαι, χαλαρό.
0: Να σου πω καμιά επιδοτησούλα, παίζει.
2: Όχι, φίλε,
0: τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να πας και κερδίσεις σήμερα. Είσαι έτοιμος?
9: Γιάντε.
0: Θέλω να.
2: Γιάντε.
1: Γιάντε, το προσπαθεί όμως.
0: Πες μου, αγρότη μου, τρεις λέξεις που έχουν κατάληξη αλγία.
9: Νοσταλγία.
0: Μπράβο. Έλα. Κεφαλαλγία. Νεραλαργία. Πάμε, παρακαλώ.
1: Ο Θείο.
0: Θείο.
5: Θεοδωρή. Καλημέρα, κουνάβια, καλημέρα.
0: Έλα,
1: Θείοντορ. Πώς σε φωνάζουμε, παιδί μου, Θοδωρή, Θείο.
0: Θείοντορ.
5: Και Θείος μπορείς.
0: Και Θείος. Πόσο χρόνο είσαι, Θείοντορ?
5: 51.
0: Έλα, ρε, τι Θείος, 51, τα καλύτερα χρόνια.
1: Θείο από το Θοδωρής, βρε.
0: Από το Θοδωρής, Θείοντορ. Λοιπόν, με τι ασχολείσαι, Θείοντορ?
5: Ταξί.
0: Έλα, εσύ τώρα, να σου πω, εσύ πραγματικά είσαι ο μόνος που βλέπει, θα μας πεις την αλήθεια. Έχει φέτος τουρισμό ή όχι?
5: Καλά είμαστε και το χειμώνα είχε.
0: Καλά. Αυτό λέω. Μα κλέγονται, καταλάβεις τώρα. Μου κλέγονται τα βανάκια και μου κλέγονται γύρω-γύρω.
5: Όχι. Είχαμε και το χειμώνα. Ακόμα η Αθήνα είναι φθηνή.
0: Είναι φθηνή ακόμα. Θα κρυβίνει η Αθήνα. Καθίστε καλά. Λοιπόν, για να δούμε. Πάμε να παίξουμε. Πες μου τρεις λέξεις που τελειώνουν, έχουν κατάληξη γιώτα, κάπα, ήτα, οίκη.
5: Μανίκι, ραδίκι, καθήκη.
0: Είπα στο τέλος. Ήτα, καθήκη.
1: Καθήκη.
0: Άρα, Μίτσο, πώς σου ταιριάζει η λέξη καθήκη?
2: Φανή, η αλήθεια μου ταιριάζει. Έχουμε τον Στράτο.
0: Στράτο, έλα, Στράτο μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
10: Στράτο 45, υδραυλικός.
0: Έλα, αγόρι μου. Πώς πάει ο τουρισμός φέτος, ξέρεις?
10: Ο τουρισμός καλά πάει, εντάξει.
0: Και εσείς μην άγχωνες τώρα με τα Airbnb και αυτά που γίνονται. Μην μιλάτε καθόλου. Τα επαγγέλματα όλα του κλάδου σας έχουν πάρει φωτιά τώρα. Έχετε λεφτά, κουφάλες. Μην μιλάτε καθόλου. Για πες την αλήθεια. Πλακατζίδες, παταματζίδες. Φτάχει. Όλοι φτιάχνουν σπίτια, να πούμε τώρα. Τι έγινε, το μπούκοσες?
10: Τρέχει αγορά.
0: Α, πουλάκι μου, λαδόθηκε το άντιο το άντερο. Άρε, 32% μισοτάκι βλέπω και πάλι. Λοιπόν, έλα, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος? Τρία εξαρτήματα του υπολογιστή που ξεκινάνε από μη. Μητρική κάρτα
10: που λέμε. Ποντίκι, ραμ, πληκτρολόγιο.
2: Τι ποντίκι, ρε.
0: Το ποντίκι. Κλείστο, ναι. Έχει τρελαθεί από τα λεφτά που βγάζει αυτό, ρε. Έχει τρελαθεί στο χρήμα. Πάμε.
1: Λοιπόν, άκου ωραίο όνομα τώρα. Ισιδώρα.
0: Α, καλημέρα, δεσμηνή Ισιδώρα.
11: Καλημέρα σα.
0: Ρε, εσύ το Ισιδώρα. Εγώ είχα ένα φίλο που το λέγανε Ισίδωρο. Δεν σου θυμίζει τον Ισίδωρο το γάτο? Μου θυμίζει γάτα το Ισίδωρο.
2: Εσύ είναι Ισίδωρο ο γάτο.
0: Γενικά το
1: Ισίδωρο, όντω.
0: Ναι, είχα ένα φίλο Ισίδωρο.
1: Ο γάτο του Ισίδωρο.
0: Το παιδικό του λέμε το Ισίδωρο ο γάτο.
2: Όχι.
0: Έλα, ρε, εσύ.
2: Ποιο είναι αυτό?
11: Είμαι 25.
0: Είσαι κατούλα.
1: Ισίδωρα το έχει κρατήσει έτσι, δεν το έχει κάνει δώρα.
11: Όχι. Αν θα με φωνάξουν,
1: Ίση.
2: Πολύ ωραία.
0: ναι, mm. εντάξει.
1: Η Σιδώρα κράτα το εσύ να το λες ολόκληρο.
2: Ωραίο και το είσαι.
0: Άστι, όπως λέει το λέει, θα τη βάλουμε και πώς θα το λέει.
1: Όχι,
0: καθόλου τοξική Μαρία. Θα σε λένε η Σιδώρα ολόκληρο.
2: Θες, δεν θες.
0: Θες να τη λένε την κοπέλα Ίση, Μίτσι, Ντίξι, Κούτσι, Μίγα. Όπως θα τη λένε. Έλα, Ίση μου, καλά είσαι.
11: Καλά.
0: Με τι ασχολείσαι 25χρονο πλάσμα.
11: Είμαι ιδιωτική υπάλληλο στην εταιρεία.
0: Ναι, μπρε, ναι.
11: Πίστοση.
0: Οχημάτων. Α, έλα ρε, έλα, έλα, έλα. Σαν θα μας ενδιαφέρει εδώ πέρα να έρθουμε για κανένα leasing. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, μικρό μου κατή. Είσαι έτοιμη?
11: Έτοιμη.
0: Θέλω να πεις τρία είδη ψαριών που το όνομά τους έχει μόνο δύο συλλαβές.
11: Φαγκρί.
0: Φαγκρί, ναι.
11: Γλώσσα.
0: Γλώσσα. Έλα ρε, τόνος.
1: Ροφός.
0: Γόπα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Είναι όλα ψέματα. Ένα πράγμα υπάρχει και είναι το σκοτάδι.
1: Διάβησας!
2: Σκάσε! Σκάσε! Σκάσε!
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ιδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες. Music 892.
10: Προκόπη! Πού ήσουν?
11: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
10: Μολόγα, Προκόπη.
11: Ήμουν στο Γερμανό.
10: Πάει, χάλασες κι εσύ.
11: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
12: Για σοβαρές επισκευές.
13: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
14: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
15: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
14: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
16: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
17: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official 892.

0: Έλα, επιστρέψαμε μικρά μου ασβοζούλα. Πάμε σε όλο το γιατί έχω εδώ πέρα το τέτοιο. Παιδιά, μην ξεχνάμε, έχουμε νέο ματς. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τετάρτη 13 Πέμπτου είναι η ματσάρα αυτή. Εμείς την κλήρωση θα την κάνουμε μεθαύριο. Πέμπτη θα την κάνουμε, Δημήτρη.
1: Ναι,
0: 7 Πέμπτου. Ξέρετε τι κάνετε στο Viber του Music 6939-892-812. Γράφετε τη λέξη στοίχημα και ενώ τον αγώνα που σα. Όχι, στοίχημα και ενώ και τον αγώνα. Όχι, τίποτα. Στοίχημα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας γράφετε, τίποτα άλλο. Εμείς σήμερα στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε και την κλήρωση που ξεχάσαμε να κάνουμε χθες για το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Οπότε σήμερα μηνύματα μόνο για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι, το νου σας.
2: Έλα παιδιά, έφτασε. 9 Μαΐου το ΟΑΚΑ υποδέχεται τους Μετάλλικα και η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός συναυλίας σας επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχετε ήδη το εισιτήριό σας, σημειώστε παρακαλώ να ξέρετε. Την ημέρα της συναυλίας θα επισκεφτείτε το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΟΑΚΑ. Γιατί σας περιμένουν πολλά happenings δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας, παιδιά, δεν πρέπει να το χάσετε. Και πάμε στον αγαπημένο μας δουλευταρά, μέσα από τον οποίο έχετε άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και φυσικά δείγματα εργασιών για να διαλέξετε ποιο σας ταιριάζει, τι θέλετε. Κατεβάστε τώρα το application του δουλευταρά και ησυχάσατε.
1: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, επίσης ότι τα My Market είναι εδώ και επειδή έρχεται καλοκαίρι και έχουμε και τα high protein προϊόντα στα My Market τα οποία μας καλύπτουν. Εκεί λοιπόν θα βρείτε επιλογές για όλη την ημέρα που συνδυάζουν πρωτεΐνη και απόλαυση, δροσερό ρόφημα γιαουρτιού, κρεμόδες protein cottage cheese, απολαυστική πουτίνγκα κακάο, ό,τι χρειάζεστε κάθε στιγμή. Και αν θέλετε κάτι πιο γρήγορο, μία πρώτη μπάρα και είστε έτοιμοι για δράση. Γεύση, πρακτικότητα και ενέργεια σε κάθε επιλογή μόνο από τα My Market.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε σε φάση χαλάρωσης. Είναι δίπλα μου. Είναι denim, total denim outlook Microsoft. Φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλη! Και κουναβωθείτε.
3: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
2: Τι σας έχω, τι σας έχω.
0: Καλώς το κορίτσι.
2: Καλώς σας βρήκα. Σας έχω ποικιλία για να μην βαριέστε, παιδιά. Ποικιλία θεμάτων για να μην βαριέστε.
0: Δώσε ποικιλίδι μου.
2: Λοιπόν, θα σας πω ότι οι φωτογραφίες του γάμου, γενικά οι φωτογράφοι, ξέρουν από την στιγμή που γίνεται ο γάμος αν θα διαρκέσει.
0: Και
2: θα σας πω, ναι, και θα σας πω τα σημάδια
0: πολύ
2: που
0: αυτό,
2: το δείχνουν. Θα σας τα αποκαλύψω όλα, παιδιά. Λοιπόν,
0: τα έχουν αποκαλύψει οι φωτογράφοι.
2: Οι φωτογράφοι, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Τι μιλάμε, έτσι, στον αέρα λόγια.
0: Για πες.
2: Όταν ένας από τους νεόνυμφους δεν πολύ θέλει να φωτογραφίζεται, αφήσατε αυτά, δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες και αυτά, είναι σημάδι καραμπάμ. Ότι υπάρχει προβληματάκι, να ξέρετε.
1: Μπορεί να με θέλει να βγάζει φωτογραφία.
2: Όχι, υπάρχει,
0: εγώ
2: υπάρχει θέμα.
0: Ένα θα σου πω.
2: Τι?
0: Η Γεωργία, ναι, ούτε τρελαινόταν για φωτογραφίες, ούτε τρελαινόταν για χορό. Καλά, χορό δεν ξέρει, η Γεωργία δεν χόρεψε. Δηλαδή,
1: δεν χόρεψε.
0: Δεν χορεύει γενικά, βέβαια.
1: Τον έσυρε η νύφη το χορό.
2: Δεν τον έσυρε. Εσύ τον έσυρε. Ποιο τον έσυρε.
0: Μόνο στην αρχή που με το ζόρι ντρέπεται γενικά. Με το ζόρι χορέψαμε το.
2: Αλήθεια.
0: Δεν είναι του χορού καθόλου, Γεωργία.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου. Τον έσυρε το χορό. Χορεύει μετά τον πρώτο τραγούδι νύφη, το δεύτερο γαμπρό.
0: Σιγά μην χορεύει και το τέταρτο κουμπάρο και όχι, ρε. Το πρώτο που μπήκα μέσα αυτό που.
1: Το μπλουζ.
0: Το μπλουζ αυτό χορέψαμε και μετά δεν χόρεψε τα
1: τι.
0: Χόρεψε έτσι τύπου.
1: Τι.
0: Ντρέπεται, δεν μπορεί καθόλου.
1: Δεν έσυρε το χορό η νύφη.
2: Σιγά καλέ και εσύ, δεν ήθελε.
1: Μαρία, τι λες. Δεν γίνεται να με σύρει το χορό η νύφη.
2: Όχι, και εγώ αν παντρευτώ, δεν θα τον σύρω.
1: Δεν θα σύρει το χορό. Φάνη, εσύ το δέχτηκε.
0: Ρε, παιδί μου.
2: Τον έσυρο, Φάνη.
0: Γενικά να βγούμε έξω δεν χορεύει, Γεωργία. Δεν είναι. Έχουμε πάει να καταλάβει. Πώ το λέμε, που είχαμε πάει στο Σάκη Τρουβά. Και έχω πάει με την ξαδέρφη της. Εγώ με την ξαδέρφη της να είμαστε πάνω σαν κρουβά, να του τραβάμε που κάμισα και αυτά. Η Γεωργία από κάτω. Δεν χορεύει. Δεν χορεύει.
1: Εσύ τώρα, ο γαμπρός, πέρα από ότι μετά την ύφη χορεύει αυτός, χορεύει και ζεμπέκικο. Εσύ χορεύει ζεμπέκικο.
2: Γιατί είπα χορεύει ζεμπέκικο, αυτά είναι τα βασικά.
1: Μισό λεπτάκι, χόρεψε ζεμπέκικο.
0: Το ζεμπέκικο, αν θυμάμαι, χόρεψα καλά, αλλά γενικά το ζεμπέκικο δεν το χορεύω. Το ζεμπέκικο.
2: Χοροπηδηχτά.
0: Δεν είναι να χορεύεται σε γάμο το ζεμπέκικο. Δηλαδή είναι λάθος αυτό που κάνουμε. Το ζεμπέκικο δεν πρέπει να χορεύεται σε γάμο. Το ζεμπέκικο θα χορευτεί αποκλειστικά να είσαι με αντροπαρέα, μικρή, να είσαι με τους δικούς σου που λέμε τους homies. Δεν είναι τώρα για πολύ κόσμο. Το ζεμπέκικο δεν είναι να κάνεις επίδειξη. Okay. Το ζεμπέκικο είναι να το νιώσεις, να έχεις τρία καντάσια δηλαδή γύρω-γύρω. Ανεβαίνει Λαμπρόπουλος. Αυτό. Δεν είναι τώρα για χορούς, θα αναχορεύω μπροστά σε Ζεμπέκικο, μπροστά σε γερόντια και θιάδες. Όχι τώρα, δεν είναι.
2: Και να σου πω κάτι, και το Ζεμπέκικο δεν πρέπει να είναι και χοροπηδιχτό, φαντάζομαι.
0: Στα καλά που τα λέει το κούνα και το πόδι τη Γεωργία. Μόνο αυτό κάνει η Μίτσο, δε, πόδι κουνάει.
1: Έχει πόδι.
0: Ναι.
1: Καλά, τη αρέσει όμως.
2: Ρε παιδιά, γιατί δεν και καλά πρέπει να χορεύει ένας άνθρωπος.
0: Δεν είναι Ζεμπέκικο.
1: Εμένα τη Ευδοκία μου αρέσει.
0: Τη Ευδοκία.
1: Εγώ τη Ευδοκία σου.
2: Εσύ το χορεύει χοροπηδιχτά, πώς το χορεύει.
0: Χοροπηδιχτά.
1: Στο δικό μου το Ζεμπέκικο το λένε χρόνια.
2: Όντως.
1: Το συζητάμε.
2: Το δικό σου το Ζεμπέκικο. Πρέπει να είναι βαρύ.
1: Τώρα, επειδή έχω κόψει το κάπνισμα, είναι λίγο πιο ελαφρύ.
2: Με το κάπνισμα,
0: εγώ έχω να το λέω για το Ζεμπέκικο του Μίτσου. Έχω να το λέω, δεν το έχω δει, αυτό λέω.
1: Έχω χρόνια.
2: Γιατί μερικοί το χορεύουν πολύ έτσι. Τάιν, χοροπηδάνε.
1: Ο Φάνης μας έχει δείξει. Νομίζω εσύ καμαρωτά το κάνεις.
2: Καμαρωτά, πώς γίνεται καμαρωτά.
0: Παιδιά, εγώ δεν χορεύω γενικά Ζεμπέκικο. Δεν μ' αρέσει το Ζεμπέκικο, να σου πω την αλήθεια. Δεν είμαι του Ζεμπέκικου.
2: Στο γενικά, γάμο το χόρεψες τελικά ή όχι.
0: Δεν θυμάμαι καλά, αλλά δεν σου πω, δεν είμαι. Δεν είναι. Πέρα τα αστεία που λέω, δεν είναι.
2: Εγώ δεν ήξερα χορεύω ότι υπάρχει και το Ζεμπέκικο ως φίξ στο
1: είναι
2: γάμο.
1: Φίξ και κανονικά και κουμπάρος πρέπει να χορέψει Ζεμπέκικο.
2: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, εγώ ως κουμπάρος δεν χόρεψα, γιατί, αλλά θα μπορούσα να. Έπρεπε να είχα χορέψει.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά, ποιος θα πει αυτά τα κλισέ, τέλος πάντων. Ναι και καλά. Δηλαδή, όταν πάει να παντρέψει
1: το χορό,
2: ένα, παιδί.
1: Ένα τραγούδι, μετά άλλο τραγούδι ο γαμπρός, μετά άλλο τραγούδι ο κουμπάρος, μετά η κουμπάρα και μετά οι γονείς.
0: Ναι.
2: Θέλει όλα αυτά.
1: Ναι, ρε Μαρία.
0: Ναι.
2: Α, καλά, εντάξει, ποτέ.
0: Λοιπόν.
2: Άλλο που έχει αποκαλύψει.
0: Από τι προέρχονται το Ζεμπέκικο? Ναι, βέβαια. Δεν ξέρεις από το που ρωτάει φίλος τι ψάχνετε, τι είναι Ζεμπέκιδες. Σιγάρε. Δεν ξέρουμε τι είναι Ζεμπέκιδες. Οι Ζεμπέκιδες τι ήταν?
2: Τι ήταν, δεν ξέρω.
0: Τα λιοντάρια που λέγανε.
1: Τα λιοντάρια ήταν το Ζεμπέκικο.
0: Ναι, προστατεύανε από. Δεν ξέρω οι Ζεμπέκιδες. Νομίζω ότι ήταν ελληνικό φύλλο ήταν. Το οποίο γενικά ήταν αντικρουόμενο.
2: Δεν ήταν του.
1: Μου ήρθε ένα μήνυμα.
0: Τι?
1: Μου λέει τι ψέματα λέει. Τον έσυρα το χορό,
0: Γεωργία.
1: Μια χαρά.
2: Α, Γεωργία. Ορίστε.
1: Με 12 τακούνι.
2: Δύσκολο.
1: Και 4 μηνών έγκυος.
2: Ρε Φάνη, ήταν και 4 μηνών έγκυος. Φόραγε και 12. Ξέρεις τι είναι να φοράει 12 λοιπόν, η γυναίκα. Και λες, δεν θυμάσαι τίποτα.
0: Επειδή είναι ο Χαφιές η γυναίκα μου, στέλνει μήνυματα στο Βουλίνι. Λοιπόν, τον πέρασε.
1: Διέσυρε την.
0: Ξάπλα. Να σου πω κάτι. Έκανε.
2: Ξάπλα. Σου λέει εδώ πέρα φόραγε το 12 και είχε
0: ήταν και από τραπέζι. Κουβεντολόγησε κάθε τραπέζι. Δεν έχω παράπονο. Κάθεσε σε όλα τα τραπέζια για κουβεντολόγησε. Για πε τα δικά σου αυτά. Όλα, χορό δεν χόρεψε. Χόρεψε ένα
2: αν τον χόρεψε. Έσυρε, είπε.
0: Τι έσυρε,
2: δεν τα θυμάσαι καλά,
0: ναι, μάλλον. Ναι, καλά.
2: Λοιπόν, επόμενο.
0: Να ξαναπώ, αγάπη μου, σε θυμούνται οι ακροατές από τα Καλάβρητα. Λέει η Γεωργία κούνα και το πόδι του. Σε έχουν πάρει χαμπάρι και οι ακροατές πλέον.
1: Και κανονικά και η νύφη χορεύει Ζεμπέκικο. Χόρεψε η Γεωργία Ζεμπέκικο.
0: Ω, καλά είναι η Γεωργία να
2: χορεύει. Τι λέτε, ποιο τα λέει αυτά, ρε Δημήτρη, ναι. Και η νύφη Ζεμπέκικο.
1: Μαρία, πας καλά, εννοείται.
0: Ναι.
1: Το Ζεμπέκικο τη νύφη, το Ζεμπέκικο του γαμπρού.
2: Τα ξέρατε εσείς αυτά.
1: Και πολλοί πάνε και κάνουν και μαθήματα, επειδή δεν ξέρουν να χορεύουν. Πολλά ζευγάρια πάνε και κάνουν μαθήματα τα βασικά του χορού.
0: Και
1: εσύ δεν είχατε κάνει.
2: Και εσύ μάθημα.
0: Όχι, ρε, τι μάθημα να κάνω. Εγώ γενικά δεν μ' αρέσει ο χορός και εγώ δεν είμαι του χορού εγώ.
2: Και τελικά ποιο χόρεψε αυτό το γάμο.
0: Χόρεψα εγώ.
1: Καλεσμένη.
0: Χόρεψα πολύ.
1: Ο πατέρας του.
0: Αλλά το πιο πολύ, ρε παιδί μου, χόρεψα πολύ. Χόρεψα. Έδωσα. Ξέρω να χορεύω, αλλά δεν είμαι.
2: Δεν θέλει να.
0: Ναι. Ναι, παιδιά, ήταν ένοπλες ομάδες οι οποίοι ήταν αντάρτες και ληστές επί Οθωμανοκρατίας.
2: Τα ήξερε αυτά.
0: Όχι, ρε, δεν θυμάμαι, απλά δεν θυμόμουν
2: αν. Τα λιοντάρια είχαμε μείνει με σένα.
0: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν οι Ζεμπέκηδες ήταν ελληνικό φύλλο ή όχι. Αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ στη φάση. Για λέγε.
2: Παρεπιπτόντως, μπάτσελορ κάνατε.
0: Μπάτσελορ, τρομερά αποτυχημένο εγώ μπάτσελορ.
2: Γιατί?
1: Τι έκανες εσύ?
0: Γιατί βγήκαμε με τους κουμπάρους και ήπιανε, αλλά ήπιανε πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, και μάλιστα πήγαμε στο. Το θυμάται, είχε έρθει και ο Γιαννιάς. Γιαννιά Χολίδη είχαμε πάει, δεν το είχαμε προγραμματίσει. Να πάμε από κάτω. Και είχαμε πάει 6 άτομα. Οι δύο, ο ένας, ο φίλος Ρουμανούλης, ήρθε στο γάμο, τον έφερε, ήρθε με το ζόρι στην εκκλησία.
2: Ναι.
0: Και με το που ήρθε πάμε στο γλέντι, ήταν κίτρινος, έτοιμος να λιποθυμήσει. Τον πήρε η κοπέλα του και φύγανε. Ο άλλος που κάθισε δεν θυμάται το γάμο, δηλαδή ήταν σε μια καρέκλα έτσι. Δηλαδή, εγώ παιδιά, για τους φίλους μου, επειδή ήπιανε πάρα πολύ στον μπάτσελορ, τους χάλασε το γάμο, δεν κάνω πλάκα. Ο ένας έφυγε, δηλαδή τον έφερε, θυμάμαι τώρα η τέτοια και ακόμα έχω.
1: Εσύ μια μέρα πριν το έκανες, δηλαδή.
0: Ρε, εσύ δεν είχαμε μαζευτεί σε ένα σπίτι να πιούμε γιατί δεν είχα κάνει τίποτα. Και στο τέλος, αυτό είχαν φέρει κάτι γούρισκα, ήπιανε, εγώ δεν πίνω τώρα. Ήπιανε, μετά πήγαμε στο Χολίδι και στο Γιαννιά, γαϊγούι, ήπιανε πολύ, ρε παιδί μου. Αλλά ο ένας αυτές τις σημείο να μην ξέρει τα λογικά, τα χάσε. Τα χάσε. Και
1: ήπια λίγο παραπάνω.
2: Εσύ όμως εκεί βράχος.
0: Δεν πίνω, γενικά δεν πίνω. Δεν πίνω ποτέ.
2: Γιατί σε έβλεπα να μην πηγαίνει ούτε στο
0: σπίτι. Ναι. Όχι, δεν πίνω γουέρ, δεν μασάω. Έχω φίλο που παραλίγο να πέσει από βάρκα. Έχω φίλο που παντρευόταν στι πέτσε και ερχόταν με το κλασικό, με το καϊκάκι που κάνουν
2: στην Ελλάδα. Α, ναι, ωραίο αυτό.
0: Και πήγε να φύγει με στη θάλασσα.
2: Από το μεθύσιο.
0: Γενικά τα μπάτσελο, παιδιά.
2: Η φίλη σου γερά ποτήρια από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σου πω γενικά αυτό που λέει ο Δημήτρης καλά είναι αν έχεις φίλους, πώς το λένε, σταφίδες, να το κάνεις κάνα δύο μέρες νωρίτερα. Να μην το κάνεις. Εγώ το έκανα προηγούμενη μέρα. Δεν είχαμε σκοπό να μεθύσουμε. Επίσης, δηλαδή, γενικά πριν το γάμο, το μπάτσελο πρέπει να γίνεται δύο μέρες πριν το γάμο. Δεν θέλει τελευταία μέρα γιατί μπορεί να πάθεις μια τώρα.
1: Βασικά, αν παντρεύεστε Παρασκευή, Σάββατο, η καλύτερη μέρα είναι Τετάρτη.
0: Ναι, όπως και δεν τα κάνουμε πολλές φορές. Ναι. Αλλά γενικά αν έχεις τώρα παρέα που πίνει και είναι γερά ποτήρια, δεν την κάνεις τώρα τελευταία μέρα που την έκανα εγώ. Αλλά εμείς δεν πηγαίναμε για να γίνει τέτοιο.
2: Προέκυψε.
1: Σαμπάνιες ανοίγατε, σας άνοιξαν, εσένα σου άνοιξαν στο χώρο σου σαμπάνιες.
0: Σαμπάνιες, δεν είναι, όχι ρε. Κάνανε διάφορα καρακιουζιλίκια, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι, ήπιανε πολύ ρε. Είχαν πια από πριν πολύ. Ήταν, σου λέω, χάλια τώρα η κατάσταση.
1: Όχι, εγώ λέω στους χώρους, εσύ
0: δηλαδή, χάλασε τον. Δηλαδή, Δηλαδή, μετά πήγαμε να φάμε 6 ώρα το πρωί μια τυρόπιτα στους τέτοιους και πήγαμε να φάμε ξύλο. Δηλαδή, πήγαμε άσχημο μπάτσελο εμείς. Άστο, δεν
2: πολύ
0: είναι.
2: Ωραία.
0: Δεν είναι αυτό.
2: Το νιώπαντρο ζευγάρι, άλλο σημάδι, δεν περνάει χρόνο μαζί στη δεξίωση. Δηλαδή, τα περισσότερα ζευγάρια παιδιά ουσιαστικά χωρίζονται και δεν βρίσκονται. Με το που παντρεύονται και πάνε στη δεξίωση δεν βρίσκονται. Mm-hmm. Στη δεξίωση καθόλου. Ασχολούνται περισσότερο γενικότερα με την τελετή παρά με το γάμο. Τους αρέσει να είναι όλο αυτό πολύ εντυπωσιακό. Εστιάζουν, ρε παιδί μου, στο πώς θα είναι, μη λείψει κάτι. Να είναι όπως το φαντάζονται, όπως το ονειρεύονται. Βασικό σημαντικό.
0: Έχω πει, θα το πω δημόσια τώρα. Σας έχω πει εγώ πώς βρήκαμε που θα παντρευτούμε με τη Γεωργιά, πώς το λένε, κτήμαγα μου.
2: Πώς βρήκαμε.
0: Σε ένα πολύ ωραίο στο.
2: Εδώ, Αθήνα.
0: Ναι, στην Αθήνα. Το θέμα ήταν ότι.
1: Κοροπήσαμε.
0: Εμείς θέλαμε να το κάνουμε και γρήγορα. Εμείς πήραμε από. Δηλαδή να κλείσουμε για γάμο από Οκτώβριο για Ιούνιο. Και παίρναμε στα κτήματα και μας λέγανε. για ποια χρονιά λέτε. Και φίλε, σας έχω πει τότε. Πήραμε, παιδιά, πήραμε σε ένα κτήμα πολύ και ωραίο και αυτά. Και μας έκανε και πολύ καλή τιμή για ποιο λόγο. Του ακυρώθηκε τελευταία στιγμή. Αν με ακούει, παιδιά, αυτή η νύφη, παίρνω να τη πω ευχαριστώ από μένα και τη Γεωργία. Είμαστε απεγνωσμένοι και είχαμε βρει κάτι χάλια. Παιδιά, αν θέλετε, το πιστεύετε, η νύφη, μας το είπε μετά ο άνθρωπος που. Η νύφη που έκανε το γάμο.
1: Χώρισε.
0: Έπεσε και έσπασε και τα δυο της πόδια. Και πήραμε τη θέση της.
2: Τρελό. Δηλαδή,
0: και τα δυο της πόδια, παιδιά.
1: Αυτό, αν με δύο πόδια.
0: Αν με ακούει η νύφη.
2: Υποφάνησε να παντρευτεί, λέει, και είναι ο χαμός.
0: Και μας το είπε ο άνθρωπος. Όχι, και εγώ νομίζω. Μας το είπε ότι παιδιά μας πήρε τηλέφωνο πίσω ότι παιδιά είχαμε μια ακύρωση με αυτό. Έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και έσπασε. Και θυμάμαι γιατί μου έχει μείνει. Έσπασε και τα δυο της πόδια.
1: Την έφαγε.
0: Ελπίζω η νύφη αυτή να έχει παντρευτεί μετά να παντρευτήκανε, να είναι καλά η γυναίκα. Ναι, ακούγεται σαν να, σαν να χτίζω το μύθο του Γκαντέμι.
1: Όχι, ρε,
2: όχι, γιατί το λες αυτό τώρα εσύ, πραγματικά.
0: Ναι.
2: Άκου τώρα. Ποιος να της το έλεγε ότι θα πάρει ο Λαμπρόπουλος τηλέφωνο και θα έρθει όλη η Γκαντεμιά πάνω της.
0: Ναι.
2: Εντάξει, παιδιά, πραγματικά.
0: Ναι. Λοιπόν, και κάναμε, σου λέω, γιατί και μάλιστα βρήκαμε φοβερό κτήμα και επειδή ο άνθρωπος δεν ήταν ακυρωμένη, εγώ μας δώσει και πολύ καλή τιμή. Δηλαδή όλο, γιατί θα του πήγαινε χαμένη.
1: Και κολόφαρδος.
2: Ναι. Πραγματικά όμως.
0: Ναι.
2: Εκεί που γίνεται μεγάλος χαμός, εξωτούρ τα κόψατε με αυτή την ιεροτελεστία που υπάρχει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εκεί που γίνεται πολύ χαμός και ο φωτογράφος αποκαλύπτει ότι είναι σημάδι χωρισμού, όταν κάνουν αυτές τις πλακίτσες στην τούρτα.
0: Όταν βάφτισε τα παιδιά, τι έγινε.
2: Όταν
0: βάφτισε τα παιδιά, τι έγινε.
2: Μα πραγματικά όμως. Ναι. Λοιπόν, στην τούρτα. Όταν κόβουν την τούρτα, ειδικά ο άντρας πετάει λίγο στο πρόσωπο της γυναίκας. Όταν δεν υπάρχει αυτό το χιούμορ.
1: Δεν το κάνουν πολύ.
2: Και αυτή η διαδικασία, λέει, υπάρχει πρόβλημα.
1: Όταν δεν
2: υπάρχει. Ή όταν τσατίζεται η νύφη, κάποιος από τους δύο είναι πάρα πολύ έτσι περίεργος, δεν του αρέσει.
1: Έχουν άγχος συνήθως εκείνη την ώρα γιατί τους κοιτάζει και όλος ο κόσμος. Εσύ έκανες παιχνίδια με τη Γεωργία, ούτε καν στην τούρτα.
0: Ρέσει, ξέρεις τι γίνεται. Γι' αυτό σου λέω, εγώ με τη Γεωργία δεν είμαστε τώρα ζευγάρι συνηθισμένο. Εμείς το αντιμετωπίσαμε το γάμο όπως το αντιμετωπίζουμε ακόμα. Δηλαδή, πραγματικά δεν το λέω τώρα για μαγιά. Ήμασταν, ρε φίλε, Klein Mind, δηλαδή δεν είναι ούτε η Γεωργία.
1: Πολύ ωραίο μου ακούγεται.
0: Ήμασταν Klein Mind και περάσαμε και ωραία, δηλαδή χαλαρά. Δεν είναι ότι είναι κάτι που περιμέναμε και οι δύο, μια ζωή που αγχώνονται και αυτά. Τέτοιο, εντάξει, αγχωθήκαμε λίγο εκεί πέρα μετά. Το πιο μεγάλο άγχωμα στο γάμο, παιδιά, να σου πω, ξέρεις ποιο ήταν που
1: τράβηξε. Το φαγητό.
0: Ούτε το φαγητό. Klein Mind. Το μόνο που αγχωθήκαμε, εκεί όντως στρεσαρίστηκα, είναι με τα τραπέζια. Ποιος θα κάτσει με ποιον.
2: Γιατί αυτά έτοιμα δεν ήτανε.
0: Όχι.
1: Μαρία, πώς θα χωρίσεις τους καλεσμένους σου.
0: Πώς θα βάλεις παρέες.
1: Τι λες, Μαρία.
2: Δεν είναι αριθμημένα από πριν.
0: Βρε, ζωντόβολο, ναι, αριθμημένα, ναι, αλλά ποιο θα κάτσει με ποιον. Έχει καλό. Ναι, εγώ βάζω. Ποιο στείνει τις παρέες.
2: Α, όταν τα στείνει, λε.
0: Βέβαια, βέβαια. Πού να βάλει με ποιον. Ναι. Οι ρωτώντε που έχουν, αν είναι δωδεκάρια, πώ πάνε δεκάρια, δωδεκάρια. Εκεί λοιπόν γίνεται μεγάλο μαλαφούκι.
1: Επίση και χοντρικά.
0: Μα πήρε πολύ. Αυτό μα πήρε χρόνο. Εκεί τώρα στεσσαρίστηκα γιατί τέτοιο. Αφού περάσει ποιον θα καλέσει και όχι. Εκεί στα τραπέζια λοιπόν γίνεται κόμπλα. Και όχι τόσο με του φίλου. Γιατί του φίλου ξέρει, κάνει δύο τραπέζια, του βάζει. Με του συγγενεί, με αυτά είχαμε.
1: Και πρόσεξε, εμεί έχουμε τσακωθεί και έχουμε παρεξηγηθεί σε γάμο.
2: Εσείς γιατί?
1: Το που θα σε βάλουνε.
0: Και αυτό γιατί.
1: Αν είσαι πιο πίσω, γιατί να είμαι εγώ πιο πίσω και ο Λευτέρης που είναι πιο μακρινή σχέση να είναι πιο μπροστά από μένα.
2: Παίζει και τέτοιο πράγμα.
0: Καλά, εγώ δεν είχα τέτοιο πράγμα, αλλά τα τραπέζια μέχρι να τα βγάλουμε και να κάνουμε του συνδυασμού. Τι λέει ο. Παιδιά, εντάξει, Μαρία δεν ξέρει τώρα, δεν έχει κάνει τέτοιο.
2: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν μπορούσα να τα. Παιδιά, εγώ και βαφτίσια που έκανα πήρα τον προθάλαμο, τον χώρο που είναι για το ποτό, για το.
1: Και πόσου χώρισε του ανθρώπου.
2: Του είπα και μου κάνανε άλλα πράγματα. Εγώ δεν ήθελα.
1: Όρθιο του είχε.
2: Ήταν λίγο πιο freestyle κατάσταση.
1: Α, δηλαδή.
2: Δηλαδή,
0: το
2: παιδιά...
0: παιδί το βαφτίσατε σε κολυμπήθρα ή το βαφτίσατε μέσα σε.
2: Σε κολυμπήθρα. Αλλά πήγα και του είπα ότι λέω στο στυλ μου, μ' αρέσει να πηγαίνω σε γάμους και να έχει ρωτώντες και. Ναι. Αλλά στο στυλ μου λέω δεν ταιριάζει αυτό, δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Και μου λένε, αλλά έχει έναν χώρο που. Θα πάρουν το χυμό του, το απεριστατικό.
0: Στη βάφτιση, λέει τώρα.
2: Ναι, στη βάφτιση. Ναι.
1: Πού του έκατσε.
2: Και του είπα, θέλω αυτόν τον χώρο να τον προσαρμόσετε με ξαπλώστρες, χαλαρά. Ναι, γιατί ήταν καλοκαίρι.
0: Όχι, έκανε το.
2: Λοιπόν, όπα, με χαλαρά έτσι τραπέζια πολύ κόζι. Ναι. Λοιπόν, και καθίσαν εκεί και δεν υπήρχε τίποτα ρυθμισμένο.
1: Στις ξαπλώστρες έκατσαν οι άνθρωποι.
2: Και ήταν φανταστικά.
1: Και τι φάγανε.
2: Φανταστικά. Πολύ ωραίο φαγητό. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό.
0: Έχει φύγει έργο η Μαρία, ναι.
2: Μπουφέ. Και οι. Ναι, και οι. Πώς τις λένε. Και οι.
0: Τι να πω, μα.
2: Και οι μπομπονιέρες.
0: Είναι άρρωστη γυναίκα.
2: Υπήρχαν εκεί. Με κρύσταλλο, τη διάλεγε ο καθένας γιατί ο κρύσταλλος επέλεγε τον καθένα.
1: Αν διαφορετικούς κρυστάλλους.
2: Ναι. Είχα διαλέξει, ναι, και ανάλογα με αυτό που επέλεγε.
0: Το βαφτίσαν, το ξορκίζαν το παιδί.
1: Δεν σε ξέραμε τότε, ρε Μαρία.
2: Λοιπόν, έπρεπε, παιδιά, ναι. Θα ερχόσασταν.
1: Σε παρακαλώ, παντρέψου τώρα.
0: Κάτι, ο κόσμος που έφαγε στην ξαπλώστρα.
2: Όχι, υπήρχαν, ναι, κάποιοι ήταν σε ξαπλώστρα.
0: Ήρθαν γέροι άνθρωποι και του βάλατε σε ξαπλώστρα τα κάτω, δεν μπορούσα να σκόσω τα γόνατά του.
2: Ήταν αυτό το.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
2: Υπήρχαν και τραπεζάκια.
0: Καθόλου τοξική, Μαρία, ρε. Καθόλου τοξική.
2: Υπήρχαν και τραπεζάκια, αλλά τύπου τραπεζάκια, πώς είναι στο μπαλκόνι αυτά τα μπαμπού και.
0: Φίλε, δεν υπάρχει στη ζωή μου κάτι πιο στρεσογόνο από το να με καλέσει σε γάμο, βαφτίσια, γιορτή και να με βάλεις να φάω κάτω, χαμηλά. Δηλαδή δεν μπορώ να πηγαίνω σε εκδηλώσεις όπου δηλαδή, να έχουμε εδώ πέρα σερφίρουμε και κάθομαστε σε πουφ. Να κάτσεις εσύ σε πουφ, ρε βλάκα. δηλαδή με, αυτό το πράγμα να πηγαίνω κάπου και να είναι. Δεν είμαι ρε φίλε Κινέζος. Δεν μπορώ να κάτσω να φάω, πώς το λένε, σε φλίδα. Θέλω να κάτσω να φάω σε τραπέζι. Αν δεν κάτσω, ούτε όρθιος. Μη με καλέσει καθόλου, δεν θέλω να έρθω.
2: Μα ξέρεις τι ωραία που ήταν, λες και σου να σε νησί ήταν. Είχε και μια ωραία πισίνα.
1: Μπριζόλα, πού την έχω.
2: Όχι, δεν είχε μπριζόλα. Είχα φροντίσει να είναι όλα αυτά να είναι βολικά. Να είναι σαν.
0: Να σου δίνει ο άλλο μαχαιροπύρουν ωραία στο χέρι και να σου λέει κάτσε κάτω στην άμμο. Να φας. Τον καρφώνει απάνω στα
2: βεκόλακα. Ήταν πάρα πολύ βολικά.
1: Και φαγητό είχε.
2: Λοιπόν, και ήταν πάρα. Τώρα θα σου πω. Και περίμενε, ήταν πάρα πολύ.
0: Και λέει, το κάνουν και κάτι new age τώρα ζευγάρια. Κάτι γάμο λέει θα φάμε. Πώ λέει που τρώνε όρθιοι, πώ το λένε. Θα πάρουμε κάτι και θα φάμε finger food στο χέρι.
2: Όχι, έπαιρνε, αλλά φρόντιζε και αυτό το κρεατικό που εγώ δεν το είχα δοκιμάσει, εννοείται, να είναι, ξέρει, το μέγεθο του τέτοιο που να το πιάνει με το πυρούν και να μην χρειάζεται μαχαιροπυρούν.
1: Δηλαδή.
2: Ρε, είχα φροντίσει. Τώρα δεν τα ξέρω πώ να το πω.
0: Εντάξει, είσαι μας τώρα, Μαρία.
2: Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, αυτό που λες είναι άδικο. Ναι. Γιατί όταν κάθεσαι και ακόμα και στα πουφ και σε αυτά είναι πολύ βολικά και σου κάνει.
0: Πολύ βολικό το πουφ να φάω σε πουφ.
2: Ναι, ρε.
0: Είσαι ένα καλά σου παιδάκι μου, βρίσκει χιλιά μου στα γόνατα.
2: Αχ, τι λέει, παιδιά.
0: Καλά, το χειρότερο και να το κλείσουμε αυτό το χειρότερο σε βγάμο φοβερό στο. Όχι στο πύλιο, πώ λέγεται το κάτω στην Πελοπόννησο, όπως λέγεται το. Όχι πύλη, το μπερδεύω.
2: Γήθιο, μάνι.
0: Στην Πύλο. Στην Πύλο. Μέσα στο κάστρο, γάμο. Στο...
2: Ναι, ωραία.
0: Μιλάμε τώρα για γάμο πολύ γκράντε.
2: Ναι.
0: Έχω πάει και είχε πάνω στο γάμο. Είχε κάτι αντί για φώτα, είχε κεριά, ρε μαναγκιά.
2: Τέλειο.
0: Λοιπόν, και τραπέζια, πούπουλα, αέρα, όλα ωραία, αλλά δεν είχε φως. Και πάω ένα μπουφέ τεράστιο και βλέπω, ρε φίλε, εγώ αυτά σε γάμους που τα τρελαίνω είναι αυτά τα. Πώς λέγεται, το μοσχαράκι το νουάρε που είναι σαν φέτες άσπρες.
2: Ναι.
0: Με την καφέ τη σάλτσα. Ναι. Αυτό το σκίζω που το βρίσκω.
2: Ναι.
0: Μονεβασιά και λέω. Μονεβασιά. Μονεβασιά.
2: Μονεβασιά.
0: Και πάω εκεί πέρα και βλέπω, ρε φίλε, ένα δίσκο γεμάτο αυτό το μοσχαράκι το φοβερό που μου αρέσει.
1: Το νουά.
0: Λοιπόν, και πάω και βάζω 7 κομμάτια μοσχαράκι νουά.
1: Ρε φάνη.
0: Και κάθομαι να φάω. Τι ήτανε.
1: Τι ήταν.
0: Τόνος. Wow. Φίλε.
1: Τόνος.
0: Δεν βλέπαμε σκοτάδι. Ήταν κομμένο τόνο. Και ήμουν, φίλε, με ένα πιάτο γεμάτο τόνο. Απίστευτο. Απίστευτο. Και μετά
1: την τρέφω.
0: Καλά, δεν τρέφω. Εντάξει,
2: περίμενε λίγο.
0: Και δεν θυμάμαι τώρα τι έκανα.
2: Σκοτάδι δεν ήταν ότι δεν βλέπετε.
0: Είχε κάτι και διάρρε, μα γαμά. Ότι δεν έβλεπε τι έπαιρνε τώρα. Αυτό ήταν σου λέω σαν χαράκι νουά τώρα να πούμε. Άστα να πάνε. Πω, δεν έβλεπε πραγματικά, δεν έβλεπα τη μύτη μου. Είχε κάτι κεριά, κάτι τούλια, κάτι αυτά. Άλλο παρμένη και έφαγα.
2: Μήπως έτσι μπορεί να παντρευτώ μόνο και μόνο για να φτιάξω ένα τέτοιο σκηνικό.
1: Σε παρακαλώ, παντρέψου τώρα και κάλεσέ μου.
0: Παιδιά, πάμε, έχουμε παραδέκα. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο με κουναβομαχίες. 100 ευρώ από τα My Market. Σε πολύ λίγο θα γίνουν δικά σας. Και δεν φεύγει κανένας μετά, γιατί κάνουμε και την κλήρωση για το Ολυμπιακό Σπάουκ.

0: Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε, μικρά μου ασβοζούλαπα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και μεγάλο, τρομερό και φοβερό street party. Music και Δήμος Αθηναίων για ακόμα μια χρονιά σε ένα τρελό πάρτι. Παρασκευή 15 Μαΐου, πλατεία Κλαθμόνος! Θα είμαστε όλοι εκεί από τις 8 μέχρι τις 12. Ένα πάρτι το είχαμε κάνει και πέρυσι. Και μάλιστα το είχαμε κάνει και είχε έπαιζε Ολυμπιακός και Παθηναϊκός ξεχωριστά μάτς Final Four. Και μαντέψτε κάτι, είχε τρομερό κόσμο και full chicks.
1: Λοιπόν,
0: σας περιμένουμε για να ζήσουμε την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική. Φυσικά εκεί πέρα ο Λεωνίδας έχει κλείσει και την DJ Φοβερούς, Playman, Νταμιάνο, και θα έρθει και ένας international DJ, ο Άντριαν Σαγκούνα, και φυσικά και η Αστερόπη, η Χαϊνά, η φίλη μας που θα κάνει το warm-up session live radio και από τις 4 έως 8 με Θέμη και Αστερόπη, και εννοείται μετά το βράδυ όλοι εκεί.
2: Αρέσουν πολύ Playman.
0: Λοιπόν,
3: σα αρέσουν.
2: Λέμε πάρα πολύ.
3: Αγαπημένος δουλευταράς, τον οποίο έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και φυσικά δείγματα εργασιών για να κάνετε την επιλογή που θέλετε. Γι' αυτό κατεβάζετε τώρα το application του δουλευταρά και ησυχάσατε.
2: Ναι, αλλά έχουμε κι άλλα party, παιδιά, γιατί ο music χωρίς party δεν είναι τίποτα.
0: Λοιπόν, με τρελαίνει.
2: Σε πάω καλοκαίρι τώρα, φαντάσου λοιπόν να χορεύεις ρυθμούς house και afro music και μπροστά σου να απλώνεται το μαγευτικό γεωβασίλεμα της Μυκόνου. Ο Music λοιπόν, φέτος το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer On Music Experience, ένα από τα αραιότερα spots στο Σπηλιά Ρέστορα.
0: Ο Music του Αγίου Πνεύματος κανονίζει πράγματα.
2: Μπορώ να έρθω?
0: Που συμβαδίζουν με τη θρησκεία.
2: Σάββατο λοιπόν, 30 Μαΐου, μετά τις 4, στα Music Dex ανεβαίνουν Μάγκη Χαραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη και ο χώρος μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται πάνω στο κύμα. Έτσι, με την υπογραφή του Music 892. Σκεφτείτε ηλιοβασίλεμα.
0: Λόκο.
2: Ηλιοβασίλεμα, τέτοια μουσική μέσα σε μία σπηλιά με τα μαγιό σας και από πίσω το ηλιοβασίλεμα της.
0: Ο Δημήτρης που λύνεις με γυαλιάρι και η καπαρτίνα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Πάμε.
3: Τόνια.
4: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, Δεσποινής Τόνια μου. 1, 2 ή 3.
4: Το 3,
0: η φιλενάδα η Τόνια.
2: Επιθετικά η Τόνια.
3: Είναι αποφασισμένη.
0: Θα παίξει με τον Δημήτρη, Τόνια μου.
4: Okay.
0: Λοιπόν, α, δεν τρελάθω.
2: Τόνια, γιατί έτσι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ποιον έχουμε, Δημήτρη?
2: Χριστόφορο.
0: Χριστόφορε.
5: Καλημέρα, το 2.
0: Καλημέρα, Χριστόφορε, και εσύ επιθετικός, για να δούμε ο 2. Θα παίξουμε μαζί, Χριστόφορε. Λοιπόν, μου αρέσει πολύ η μάχη γιατί έχουμε 2 επιθετικούς παίκτες. Χριστόφορος και Τόνια, παιδιά, ταμπού παίζουμε. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας για εσάς. Όποιος βρει τις περισσότερες λέξεις είναι ο νικητής. Εμείς με το Μίτσο έχουμε κλασικά και 5 απαγορευμένες. Δεν πρέπει να τις πούμε ούτε κάποιο ομόρυγο, λέω. Ομόρυγο, είπα, παράγω αυτόν. Έχετε και να πάσω τη διάθεσή σας. Τόνια και Χριστόφορε, το ξέρετε το παιχνίδι?
4: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Ξεκινάει η Λεωνίδα Σόζος, πρώτος ο Δημήτρης ο Μπουλίνης.
3: 3.
2: Τόνια, το ξέρεις το παιχνίδι, ε?
4: Ναι, το ξέρω.
2: Τέλεια, Θεός μαζί μας.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, θα σηκώσω το
4: κύπελο.
2: Ναι, αλλιώς πώς λέγεται το κύπελο? Το
4: βραβείο.
2: Πες αλλιώς το. Όχι κύπελο, όχι βραβείο, είναι το. Ωραία, πάσο. Ποιος θέλει να γίνει
4: εκατομμυριούχος?
2: Ωραία. Ποιος φυσάει?
4: Ο άνεμος.
2: Πες τον αλλιώς τον άνεμο.
4: Αέρας.
2: Σωστά. Όταν εγώ ακούγομαι πολύ δυνατά.
0: Δυνατά.
2: Ή εκτός χρόνου. Και εσύ μου το έχεις κάνει.
0: Εντός χρόνου.
2: Και εσύ το έχεις κάνει.
0: Και
2: εσύ το έχεις κάνει. Το έχεις κάνει. Και εγώ τον έκοβα. Τότε. Αλλά δεν μου το πέρασες.
6: Μην μιλάς.
0: Ότι είμαι πολιτικό. Το είπε, τέλος πάντων, εντάξει, τώρα αυτό ήταν κλεψιά, δεν πειράζει. Έχουμε μάθει, λοιπόν, έλα Χριστόφορε.
5: Ναι.
0: Πάμε, το έχουμε.
3: 3,
0: 2, 1, πάμε. Χριστόφορε, να σου πω, κάθε, το λέει ο Αρνιακός, τι λέει ο Αρνιακός?
5: Τον καιρό.
0: Πώς λέγεται αυτό, ή τέτοια, ή
5: τέτοιο. Δελτίο καιρού.
0: Όχι, αλλιώς, όχι δελτίο, ή τέτοια του καιρού, ή τι κάνουνε. Σαν τα ζώδια. Αλλιώς η εκτίμηση, όχι εκτίμηση, όχι εκτίμηση καιρού, το άλλο. Ή. Χέστο. Το παίρνουμε στα μικρά παιδιά για να κάνουν boing boing απάνω. το ωραία. Είναι αυτή.
1: Ωραία. Αυτή και είναι και αυτό.
0: Είναι, βρε καυγά, βρε τσιμεντόπληθα, πρόγνωση καιρού, βρε ταμτάκο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Με κάθε το κάθε ηλίθιο το πετυχαίνω εγώ εδώ πέρα. Ξύπνα, βρε μπετόβλακα.
1: Περίμενε να πάρεις τίποτα, μην το μιλάς έτσι.
0: Μα τώρα τόση ώρα.
3: Γιατί κάθε φορά που
0: δεν μπορώ με το κάθε ζούδι, εμένα μου στέλνουν όλα τα ζούδια. Κάθε κατσικοπόδαρας, ο κάθε αγελαδόμορφος, παίρνει την ευρωπαία, πήγαινε στάνη σου και ψόφα μέσα εκεί.
3: Καλέ τι λες.
0: Είναι δυνατόν. Κάθε αστραπόγιανο εδώ πέρα. Έλα ρε.
3: Κάθε φορά που χάνεις το βρίσκο.
0: Κατέβα από το δέντρο, κατέβηκες πρώτη φορά από το δέντρο σου για να παίξεις μαζί μου.
3: Πες κι άλλα, Εντάξει, ο Χριστόφορος προσπάθησε.
0: Ποιος Χριστόφορος προσπάθησε, μωρέ. Με τον κάθε βόα να πούμε εδώ πέρα.
3: Μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις και άλλη λέξη.
0: Μαρία, άει στο λύκο. Εδώ το γράφω.
1: Αγελαδόμορφο.
0: Δώσε δώρο.
1: Τόνια μου, συγχαρητήρια. Μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market.
3: Μπράβο, Τόνια.
1: Όλη μα όλη δική σου να κάνεις τις αγορές σου και να πάρεις ό,τι πραγματικά θέλεις στις καλύτερες τιμές.
3: Μπράβο, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ, Μαρία μου.
3: Πολύ καλή νύχτα.
1: Μαρία, ευχαριστώ.
3: Και μεγάλο σκορ.
1: Μεγάλο σκορ.
3: Δηλαδή 3-1.
0: Την πετώ στο Κωνσταντίνο. Έλα, προχώρα.
1: Πάμε, λοιπόν, έχουμε κλήρωση, παιδιά. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται.
1: Έχω τον νικητή στα χέρια μου.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Έλα, Φάνη, ξεπέρασέ το κι εσύ.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τα κάθομαι και χάνω παιχνίδια τώρα.
3: Καλά, δεν ήσουν και πάρα πολύ καλός.
0: Μαριά, δεν βάρε να δώσουμε το ρωτάκι.
3: Με την πρόγνωση μπορούσες να πεις και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε νικητή.
0: Μα το έχω πει και λέω.
1: Παίρνω το Βασίλη.
0: Μην με πω, που μου είχε ανέβει το μας κεφάλι.
1: Και κάποιος
0: και ήχους. Τώρα να τα ακούσεις, προχώρα.
1: Boing, boing. Και έχουμε πει όχι ήχους.
0: Δεν είναι κανένα ήχο, boing, boing.
1: Θα σου φέρω το τηλέφωνο στο κεφάλι,
0: Boing, boing.
1: Ναι, boing, boing.
0: Πώς λέγεται. Πώς λέγεται.
1: Τι εννοείς, Φάνη, είναι ήχος το boing, boing.
0: Το boing, boing δεν είναι ήχος, φίλε. Είναι boing, boing.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν θα με τρελάνε σε μένα, δεν θα μου πέσουν και τα ψεύτικα τα μαλλιά. Λοιπόν, θα τα ξεχάσουμε όλα, θα πάθω κρίση τώρα.
0: Το boing boing.
1: Θα πάθω κρίση.
0: Καλά.
1: Κρίση θα πάθω. Θα πάθω κρίση.
0: Ρε εσύ, δεν τα λέγανε shit boing.
3: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, όπα, δεν το σηκώνει αυτός.
1: Όχι, δεν το σηκώνει, παιδιά, Βασίλης.
0: Αυτός έχει υπάρχει διαγωνισμό μόνο. Πώς λέγεται αυτός?
1: Βασίλης.
0: Έλα, πάρε άλλο, κάτσε να κλείσει. Ξενεχτάμε τώρα εδώ πέρα με τον άλλον.
3: Ηρέμησε.
0: Τι αστραπόγεννα.
1: Το κλείσε.
0: Επόμενο.
1: Παίρνω Απόστολο.
0: Ναι, πάμε. Δεν το σήκωσε ο πρώτος. Άντε, ξενυχτήσαμε. Έλα, πάμε, έχουμε και δουλειές.
1: Για πάμε.
0: Χριστέ μου. Ναι. Τι γίνεται. Εντάξει, τίποτα. Αυτή είναι η μόνη για διαγωνισμό που.
1: Για του ξαναπάρουμε ποτέ.
0: Έλα. Τι ναι, ρε. Έτσι απαντά στο τηλέφωνο.
5: Ποιος?

0: είναι 10.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian Sleeping
9: and Living. Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
10: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
11: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
14: Previously.
15: Στα κουνάβια.
16: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
17: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
16: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
18: Και λιγότερο από την
17: Έχεις δει τη Λούση, τη Λούση, την έχεις δει?
16: Ποια Λούση, λοιπόν, με το.
17: Την ταινία.
16: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
17: Όχι, με την Τζόχαν.
18: Με τη σκάση.
17: Ρε Μαρία.
18: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη σκάρα τη Τζόχαν, καμία σχέση.
19: Το πιο μιζερό

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ξεκινήσαμε με Τάιλα και Σανέλ και τι ωραία μέρα ηλιολουσμένη σημερινή και τι ωραία πράγματα διαβάζω ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία πάνω από 30 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Αυτά είναι τα καλά τα νέα. Τα κακά τα νέα είναι ότι θα έχουμε και λίγη σκονίτσα, αλλά εντάξει, δεν μας πειράζει. Αποζημιώνει αυτό το Σαββατοκύριακο για αυτό που περάσαμε το προηγούμενο. Η κίνηση στους δρόμους, παιδιά, δεν έχει προηγούμενο. Θα την πούμε αναλυτικά μετά, μην ξεκινήσουμε τώρα με αυτά. Να ξεκινήσουμε με γιορτές και πανηγύρια. Σήμερα γιορτάζουν οι Ειρήνες. Ρένα, Ρίνα, Ρινιό, Ρινούλα, Ειρήνα, Ρίγκο, Ρένια, Ειρηναίος. Ο Εφρέμ επίσης γιορτάζει, ο Εφρέμιος, ο Εφρέμης και η Εφρεμία. Χρόνια πολλά λοιπόν και στις συνωνόματες της Ειρήνης. Στην πορεία έχουμε εκπλήξεις, έχουμε δώρα, έχουμε ζώδια, έχουμε μουσικές καταπληκτικές.

0: Music
1: 892.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
9: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη, γιατί αξίζει.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
13: Island. Την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island. Κρατήσεις στο 210-89-25.000.
14: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
16: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε,
17: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Το 80% των ανθρώπων, καλός ή κακός, κόβει τα νύχια του μενιχοκόπτη στο μπαλκόνι. Και αν είναι και βράδυ, εκεί που έχει μια γλυκιά ησυχία
19: γύρω. Βράδυ δεν κάνα τα κόψεις.
18: Λες,
19: δεν
18: κάνα
19: τα βγάλεις έξω.
18: Πώς μεγάλωσες, πού τα λένε όλα αυτά, δηλαδή.
19: Καλά.
18: Πραγματικά.
19: Τώρα φέρνει κακοτυχία, γιατί πίστευαν ότι μπορεί να προσελκύσεις κακές ενέργειες. Μπορεί να καλέσεις τη την αρρώστια ή το θάνατο. Έχει κόψει τα νύχια σου βράδυ?
18: Ναι, δεν κοιτάω την ώρα.
19: Είστε όταν όλοι καλά.
18: Θα κοπώ, είμαστε όλοι καλά, ναι.
19: Είστε
18: τώρα,
19: όλοι
18: άμα σκεφτούμε ότι έπεσα πάνω στα τελευταία δύο χρόνια και η ζωή μου πηγαίνει χάλια, μπορεί να είναι αυτό η γροσουζιά.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
1: Στο Music 892.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.
21: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

Make me feel για τη φίλη μου την Άντια που το λατρεύει και γι' αυτό και εμείς το βάζουμε συνέχεια για να το ευχαριστιέται. Πρώτες καλημέρες στο φίλο μου τον Τάκη που είναι στους δρόμους για άλλη μια φορά. Βάρη Σκοροπίου μου λέει ότι υπάρχει πρόβλημα. Στην Έλληνα και στην Αλεξάνδρα τα κορίτσια είναι στο γραφείο. Πάμε να δούμε λοιπόν γρήγορα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Η κίνηση λοιπόν στους δρόμους Αττικής, παιδιά, παρατηρείται έντονα από την Κηφισιά έως τον Πειραιά. Και από το Σκαραμαγκά, λέει εδώ, έως τα ανατολικά, ο Κηφισός παρουσιάζει μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα από το Εγάλεο ως τη Μεταμόρφωση. Ακινητοποιημένα οχήματα, τα είδα και εγώ, δημιούργησαν περαιτέρω προβλήματα στην κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισού και στην Οδό Βικέλα. Η Λεωφόρος Αθηνών, το κέντρο της Αθήνας, ο Πειραιάς και η Παραλιακή παρουσιάζουν επίσης πολύ επιβαρημένη κίνηση και στην Αττική Οδό προβλήματα. Καθυστερήσεις και εκεί και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Και τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Τι κάνουμε? Ανεβάζουμε ένταση. I feel so good.

Επιστρέψαμε με Turn the Lights off σε ένα κλίμα έτσι έντονα ερωτικό και χορευτικό, γιατί έρχονται και καυτές έρευνες σε πολύ λίγο. Να στείλω τα φιλιά μου στο Δημήτρη, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη Σαφχάουζεν και βλέπω κάτι υπέροχες φωτογραφίες με κάτι φανταστικά ριάκια. Αχ, Δημήτρη, ζηλεύω, Δημήτρη. Θέλω μηνύματα, θέλω και ηχητικά. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θέλω και φωτογραφίες. Θέλω τα πάντα σήμερα. Και τώρα που λέω για επικοινωνία και για κινητά συγκεκριμένα, έχω μία απορία. Γιατί όλα τα κινητά χαλάνε πάντα λίγο πριν φύγεις από το σπίτι, έχετε να ρωτηθεί? Εμένα μου έζησε τελείως σήμερα το πρωί. Λέω αντίο και μετά θυμήθηκα αμέσως ότι στο Γερμανό οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. 2 στις 3 βλάβες, σου λέει, δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Και το σημαντικότερο, πας εκεί και ξέρεις ότι γίνεται πραγματικά σοβαρή δουλειά. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο. Γι' αυτό, φίλοι μου, αν ποτέ συμβεί το μοιραίο με το κινητό σας, εσείς απλά εμπιστευτείτε το Γερμανό. Είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 11.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Music 892.
3: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
4: Πού πέρασες?
3: Στο μεταπτυχιακό.
4: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
3: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
5: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
8: Ήρθε! Να παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
10: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
14: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
15: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
14: Πέρτο.
15: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
14: Μην το φέρεις.
15: Γιατί?
14: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
16: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Previously. Στα κουνάβια.
19: Λοιπόν, τώρα ξέρετε για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδάς. Δεν το λέω για να σε μειώσω. Το λέω.
20: Όχι, καλέ.
19: Αυτά τα τραγούδια. Όταν τα ακούγαμε εμείς.
20: Όχι, δεν τα ακούγε εσύ.
19: Όχι, δεν τα ακούγαμε.
20: Το 19 βγήκε, ρε.
19: Όχι αυτό.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

επιστρέψαμε δυναμικά με Ray και Where is my husband και να στείλω ένα γλυκό φιλί στο φίλο μου τον Τάσο, ο οποίος με κοροϊδεύει και μου λέει ότι χαλάει κάθε μέρα το κινητό μου, ξέρεις εσύ Τάσο, και στον Παντελή μια πολύ γλυκιά γλυκιά καλημέρα. Παιδιά, διαβάζω το πέρα για έναν ανάδρομο Πλούτονα. Μέχρι τώρα ξέραμε τον Ερμή. Από αύριο τώρα θα υπάρξει αυτή η ανάδρομη πορεία και πρέπει να προσέξουν 4 ζώδια συγκεκριμένα. Πάμε. Ταύρη, καριέρα και η δημόσια εικόνα σας περνούν από φάση αναθεώρησης. Στόχοι και φιλοδοξίες αλλάζουν, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Λιοντάρια, οι σχέσεις και η συνεργασία σας δοκιμάζονται σε βάθος, με έμφαση στις ισορροπίες. Κινηθείτε με πολύ μεγάλη προσοχή κι εσείς. Σκορπιοί, θέματα σπιτιού, οικογένειας και εσωτερικής ασφάλειας επιστρέφουν για επεξεργασία. Κρατήστε στην άκρη τον εγωισμό και την εκδικητικότητα. Αυτά τα στοιχεία νομίζω ότι ο Σκορπιός δεν μπορεί να τα αποφύγει. Πάνε πακέτο. Υδροχός, ο Πλούτονας κινείται στο ζώδιό σας, φέροντας έντονη ανάγκη για επαναπροσδιορισμό ταυτότητας και κατεύθυνσης. Αναλογιστείτε τι θέλετε πραγματικά και αφήστε το έξυπνο μυαλό σας να σας δείξει απλά τον δρόμο.

Music 8-1-2. Επιστρέψαμε με Ολίβια Ντίν. Να στείλω ένα μεγάλο φιλί στη φίλη μου την Ευαγγελία. Ναι, ο ανάδρομος Πλούτωνας θα κάτσει μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Υπομονή. Πολλή ενδοσκόπηση έχει πέσει. Εγώ θέλω και την εξωστρέφειά μου τώρα, έτσι που έχει ανοίξει και ο καιρός. Γι' αυτό θα σας πάω σε κάτι έτσι εξωστρεφές. Ένα φανταστικό πάρτι. Ένα street πάρτι συγκεκριμένα που έρχεται από το Music 892. Ο Music λοιπόν και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος από τις 8 έως τις 12. Σας περιμένουμε λοιπόν για να ζήσουμε την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα δυνατό line-up με τους Superstar DJs Playmen και Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna και Warm-Up Session από την Αστερόπη Χαϊνά και φυσικά live radio show από τις 6 έως τις 8 από τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά. Εννοείται πως όλοι θα είμαστε εκεί και φυσικά σας περιμένουμε και η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση. Δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
11: Προκόπη! Πού ήσουν?
12: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
11: Μολόγα, Προκόπη.
12: Ήμουν στο Γερμανό.
11: Πάει, χάλασες κι εσύ.
12: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
13: Για σοβαρές επισκευές.
14: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
15: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
19: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Καρκίνη, θα συζητήσετε για έναν επαγγελματικό στόχο με έναν έμπιστο φίλο και θα σας φέρει επιτυχία. Α, λες να είσαι εσύ, Λέοντες.
22: Επιτυχία είμαι εγώ στη ζωή σου και άλλη επιτυχία θες. Πιο μεγάλη επιτυχία δεν είχες να πληρώσει.
21: Βασίλη, έχεις μια σακούλα εύκαιρη, σε παρακαλώ. Γιατί ανακατεύομαι. Λέοντες.
22: Δεν μπορώ και χωρίς σακούλα, δεν χρειάζεται.
21: Θα σκάσει καμιά ώρα. Θα το βουλώσει. Θεό ζώδια.
23: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
24: Στο Music 892.
25: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Ζανανδό και Δημήτρη, με έχεις ξετρελάνει με αυτές τις φωτογραφίες καταπράσινες από το Κστάτ. Με έχεις τρελάνει πραγματικά. Τι ωραίο φωτογραφικό υλικό μου στέλνεις. Θέλω μηνύματά σας. Δεν το ξεχνάμε αυτό, και ηχητικά και γραπτά και φωτογραφίες. Και τώρα που πάει για καταπράσινα τοπία, ήρθε και η ώρα του διαγωνισμού, γιατί η γιορτή της μητέρας πλησιάζει. Και τι καλύτερο, παιδιά, από ένα μπουκέτο γεμάτο συνέστημα. Στο Anthemion Flowers, κάθε λουλούδι γίνεται μήνυμα αγάπης για το πιο ξεχωριστό πρόσωπο της ζωής μας. Για τη γιορτή της μητέρας, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Την Κυριακή, παιδιά, πρέπει να κάνουμε μια ωραία κίνηση αγάπης. Με χρώματα που αγγίζουν την καρδιά και αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις, δημιουργούμε ανθοδέσμες που λένε όσα δεν βρίσκεις εύκολα σε λέξεις. Από βαθιά κόκκινα τριαντάφυλλα μέχρι απαλές παστέλ συνθέσεις, διάλεξε εκείνη που ταιριάζει στη δική σου μαμά και κάνε τη μέρα της πραγματικά αξέχαστη. Πες το λοιπόν με λουλούδια. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας Anthemion και το ονοματεπώνυμό σου.

Ακούσαμε Out of My Body. Η ώρα είναι 11:43 πρώτα λεπτά. Η Μιράνια Λευρά και θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία. Και ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε για την καυτή έρευνα που σας έλεγα και νωρίτερα. Λοιπόν, εσείς θα σκεφτόσασταν να βγείτε με τον πρώην ή την πρώην του κολλητού σας ή ενός φίλου σας? Για να δούμε λοιπόν τι έχουν απαντήσει οι άντρες. Περίπου 35-45% των αντρών δηλώνουν ότι θα το σκέφτονταν να βγουν με πρώην αν υπήρχε πολύ έντονη έλξη. Ενώ οι γυναίκες τελικά είμαστε πιο συναισθηματικές. Το ποσοστό εδώ πέφτει περίπου στο 20-30%. Δεν το περίμενα. Με μεγαλύτερη λέει έμφαση στο αν θα πληγωθεί η φίλη. Εγώ μας είχα για πιο ανταγωνιστικές. Τελικά δεν είμαστε. Οι άντρες λέει εμφανίζονται πολύ πιο χαλαροί με τα όρια αυτά. Γενικά είναι χαλαροί με τα όρια, να τα λέμε και αυτά. Οι γυναίκες δίνουν μεγαλύτερη σημασία στη φιλία και στο συναισθηματικό κομμάτι. Εσείς λοιπόν τι λέτε? 6939892892. Περιμένω μηνύματά σας στο Viber, γραπτά και ηχητικά βέβαια.

0: Music 892.
1: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Previously.
16: Στα κουνάβια.
17: Βρώμη, το ψωμί τρώνε, κάτι καραφλοδαίμονες. Να πούμε με τον Μίτσο και τον Λεωνίδα που κολοτρύπονται σε πάρτι, να πούμε εκεί πέρα. PR, τι κάνεις, είμαι στο music. Έλα πιο με δυο μοχίτο. Δρόμο, δρόμο, κολόμπες.
18: Αχ, το καραφλοδαίμονες ήταν τέλειο.
19: Λοιπόν. Μαρία Ένεσλι, μπορεί να σταματήσει να γελάς επειδή μου είπε καραφλόδαιμονα.
17: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
18: Τα βαριόμουν εκτρά.
17: Πόσο διαφορετική είσαι από όλους τους υπόλοιπους.
19: Χριστέ μου.
17: Πάρτα και εσύ. Πόσο unique.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Αυτός ήταν ο εκρηκτικός Bad Bunny. Πόσο σου αρέσει αυτός ο άντρας, αλλά επειδή έχουμε και την έρευνα, εγώ δεν θα έβγαινα αν ήταν πρώην φίλης. Να τα λέμε και αυτά. Συμφωνεί και η Μαρία. Συμφωνεί με την έρευνα, δεν θα έβγαινε με τον πρώην της φίλης της, γιατί πιστεύει ότι η σωστή συμπεριφορά και η ηθική σε αυτά τα πράγματα και το να βάζεις ώρες στον εαυτό σου θεμελιώνουν μια σταθερή φιλία χρόνων. Και έρχεται τώρα η ανατροπή και μας λέει ότι υπάρχουν εξαιρέσεις. Όπως λέει, ας πούμε, μου έχουν τύχει φίλες μου, τους αρέσει και το ήδη υπάρχουν αγόρι μου. Τι φίλες είναι αυτές, Μαρία? Τι φίλες είναι αυτές? Και η Ελίνα τα ίδια. Μπράβο, Λινάκι μου. Ναι, οι φίλοι πάνω απ' όλα. Φίλοι και τέλος. Σωστά. Δεν προδίδουμε τις φίλες για κάτι που μπορεί να είναι και πρόσκαιρο. Και πρόσκαιρο να μην είναι, δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Τα αγόρια τι λένε? Δεν έχω διαβάσει κάποιο μήνυμα που να μου κινεί έτσι το ενδιαφέρον. Έχουν λουφάξει τα αγοράκια μας. Και επειδή μιλάμε για φιλίες, μου λέει ένας φίλος, το κινητό μου χάλασε. Τρέχα γύρευε τώρα και του λέω: γύρεψε το Γερμανό, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίοι, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι ο νούμερο 1 προορισμός για σέρβις κινητού, στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή.

Αυτός ήταν και ο υπέροχος Bruno Mars, έτσι χορευτικός, ανεβαστικός, πολύ μ' αρέσει αυτό το κομμάτι, ο Ζασμέτ και σκίζει. Λοιπόν, να διαβάσω τα τελευταία μηνύματα που ήρθαν από αγόρια αυτή τη φορά. Ο Δημήτρης μου απαντάει λακωνικά τα καλύτερα γκολ υπονοώντας για τα φιλικά παιχνίδια. Και ο Αλέξανδρος θα έκανε άνετα σχέση με πρώην, λέει, φίλου του, αν είχε τελειώσει οριστικά. Παιδιά, νομίζω, αγοράκια μου, ότι σκέφτεστε με βάση το προσωπικό σας συμφέρον. Και τώρα που λέω συμφέρον, ξέρετε τι σκεφτόμουν, ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Αυτό διάβασα και στο βιβλίο Καθρέφτης. Είναι ένα απόσπασμα. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Και να πούμε ότι ο Καθρέφτης έγινε best seller από τον πρώτο κιόλας μήνα κυκλοφορίας του και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: πάρεις,
1: πιθανότατα είμαστε εμείς.
0: Music
1: 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temble.

0: Music 892.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Premium αυτοκίνητο τιμή μεταχειρισμένου. Έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium αυτοκίνητα με leasing spot a will go. Οδήγησε τώρα το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Μπες στο spotawheel.gr και μίσθωσε το επόμενό σου αυτοκίνητο. Spotawheel. Premium εμπειρία με light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Island, την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island, κρατήσεις στο 210-89-25.000.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
16: Μήπως λεφτά?
15: Τα λες και λεφτά!
16: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
17: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
18: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τελούλου.
20: Εγώ τώρα που πήγα και έδωσα αίμα, έχω να δώσω, ρε παιδί μου, και ούρα, εντάξει.
21: Πάρα πολύ
20: από
21: ωραία.
20: Ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα? Από εκεί, από το κέντρο, μου δώσανε κουτάκι γυμνό. Και αύριο πρέπει να το παραδώσω. Αλλά ρε παιδιά, δεν μπορώ να μπω έτσι μέσα. Κάπου πρέπει
21: καλά,
20: να το βάλω.
21: Σε μικροβιολογικό εργαστήριο θα μπει, δεν θα μπει σε σούπερ μάρκετ.
20: Γιατί δεν μου δώσανε ένα ένα κουτάκι να τα βάλω.
11: Θέλω να αποφαίνεται.
20: Ο Άλεξ, πολύ φίλος μου, και εμένα έτσι μου το δώσαν και το πήγα, λέει, έτσι λεβέντικα περήφανα.
19: Μπράβο.
20: Να φαίνονται όλα.
19: Καλά, σιγά.
20: Θες να στα δώσω να τα πας εσύ.
19: Ναι, ναι, τέλεια.
20: Αφού είσαι τόσο. Συγγνώμη, αφού είσαι τόσο άνετη και δεν έχεις πρόβλημα.
19: Ναι, θα ξυπνήσω εγώ πρωινιάτικα. Να έρθω να σε περιμένω κατουρίσεις. Μήπως σκροτάω για το ποτήρι.
21: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
22: Στο Music 892.
23: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Επιστρέψαμε με Λόκο Λόκο. Έτσι, έχουμε ανεβάσει εμείς τη διάθεσή μας εδώ πέρα. Γίνεται χαμός, πάρτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστάση μου, για τις ευχές. Και διαβάζω μήνυμα της φίλης μου, της Κωνσταντίνας, που μου λέει τα εξής. Ακούω, λέει, τη συζήτηση και έχω να πω κάτι απλό. Αν έχεις προσπαθήσει να είσαι φίλη με μια κοπέλα, δεν πας με τον πρώην της. Είναι πολύ απλός ο κανόνας. Το αστείο είναι ότι ο ίδιος ο πρώην, που είναι και νυν ταυτόχρονα, την έβριζε τη συγκεκριμένη φίλη που πήγε μαζί της όμως για τις επιλογές της. Παιδιά, τι είναι αυτά. Κωνσταντίνα μου, και τι έγινε, τελικά τα ξαναβρήκατε? Αυτή είναι η απορία μου. Το δέχτηκες? Γιατί η προδοσία είναι αμφίδρομη. Έρχεται και από την πλευρά του φίλου και από την πλευρά της φίλης. Εκεί τι κάνουμε? Γιατί να συγχωρήσουμε τον άντρα? Δεν έχει ευθύνη? Έχει. Όπως ευθύνη έχουμε και εμείς όταν μας πέφτει κάτω το κινητό. Σου πέφτει το κινητό και η οθόνη γίνεται μοντέρνα τέχνη. Λες, άντε τώρα να το φτιάξεις και να περιμένεις μέρες. Υπάρχει όμως λύση, γιατί στο Γερμανό 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Σκεφτείτε, περισσότερο από 95.000 περιστατικά το χρόνο και το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου, είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Και δεν είναι απλά το κοιτάμε και βλέπουμε. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς. Και χρησιμοποιούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

News 29.2 επιστρέψαμε με blessings και διαβάζω εδώ πέρα πολύ ωραία πράγματα. Ανεβαίνει, λέει, η θερμοκρασία πάνω από 30 βαθμούς. Θα είναι σίγουρα καυτό αυτό το Σαββατοκύριακο προς το τέλος της εβδομάδας θερμό κύμα από την Αφρική. Όμως, να την πάλι σκόνη. Θα έχουμε σίγουρα και αφρικανική σκόνη. Τώρα δεν ξέρω, αξίζει να φεύγουμε όταν υπάρχει σκόνη. Πώς θα τον ευχαριστηθεί τον ήλιο έτσι. Στην Αττική σήμερα να μένει τηλεφάνεια. Βέβαια, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 23 βαθμούς. Μια εξόρμηση εγώ την ήθελα. Και αν χαλάσει το κινητό μου, φυσικά δεν έχω κανένα άγχος, γιατί δύο στις τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στα καταστήματα Γερμανός. Δηλαδή, πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίοι, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή.

Ακούσαμε No Bad Vibes και φυσικά τα δικά μας τα vibes είναι μόνο θετικά με αυτόν τον υπέροχο ηλιόλουστο καιρό και με την κίνηση που βλέπω ότι έχει κάπως υποχωρήσει. Μόνο στο κέντρο βλέπω τα πράγματα ότι είναι κάπως δύσκολα. Στη Σταδίου Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, άντε και Κηφισίας τμηματικά, αλλά όχι κάτι φοβερό και στα δύο ρεύματα. Να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ για τις υπέροχες ευχές σας. Να δώσω πάρα πολλά φιλιά και στα παιδιά που βρίσκονται στο εξωτερικό, στην Ξενιτιά, στην Κωνσταντίνα, στη Μάλτα, στον Παντελή στη Γερμανία και στον Δημήτρη από Ελβετία που μου στέλνει τις φανταστικές εικόνες. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στις 10. Ακολουθεί η υπέροχη Ευαγγελία Τσιορλίδα. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Καθρέφτης. Η ζωή δεν χαρίζεται. Λειτουργεί με όρια, με συνέπειες. Με αποτέλεσμα να είσαι αμήλικτος με τις δικαιολογίες σου, με τις μάσκες σου, με όσα σε κρατούν μικρό και δίκαιος, όχι στα λόγια, στις επιλογές σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Ωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
8: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
7: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
9: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε,
16: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Previously, στα κουνάβια.
18: Τώρα λοιπόν θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
19: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
20: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το, με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
21: Πες, Δημήτρη.
19: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
18: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
20: Μπορείς να... όχι με φωνή, κάνε όπως...
21: Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
20: Άρα, μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
18: Καλά,
20: μπράβο, Μαρία.
18: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
20: Ούτε εγώ,
18: κάτσε μου έτσι, με τα φυτά που βάζεις στο στόμα σας.
20: Δεν ξαναρχόμαι
18: στην εκπομπή. Και κάτσε και πείτε, μπαμπού, φάει πεύκο, μωρέ, φάει πεύκο, να το τα πάθεις, φάει πεύκο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

This is Music Booth. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Music 892. Το Music Booth ξεκινάει αμέσως τώρα μέχρι και τις 4. Music People, Ευαγγελία Τσιορλίδα. Στο μικρόφωνο ήλατε να κάνουμε παρέα, να ταξιδέψουμε μουσικά. Έχω πάρα πολλά πράγματα να σας πω και σήμερα. Έχω και διαγωνισμούς. Έρχεται και η γιορτή της μητέρας. Σας έχουμε σούπερ τέλειο δώρο για να χαρίσετε στις μαμάδες σας. Πολύ ωραία δωρεπιταγή. Έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Για την ώρα όμως, συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική στην πόλη. Τα δικά σας τα αγαπημένα. Φύγαμε. Αυτό είναι το Upside Down.

0: είμαστε μπροστά.
1: Music 892.
2: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνου και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Ξύπνα, ξύπνα.
4: Τι?
3: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Music 892.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε,
13: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
18: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
21: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
22: Ο Δίας σε καλεί.
23: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Θέλω να πάρω ένα καινούριο ψυγείο. 2000 έκανε όλο το ψυγείο και είναι και τα ψυγεία τα οποία πας και τα χτυπάς. Πώς χτυπάς πίσω, ας πούμε, το κολαράκι. Κάνε δύο χτυπήματα και ανοίγει και βλέπεις απ' έξω από το ψυγείο τι έχει μέσα στο ψυγείο. Έχει ένα τέτοιο τζάμπι.
2: Μωρέ, πας καλά.
1: Και όταν το ξαναπατάς, σβήνει.
2: Σου είναι κόπος να πιάσεις το χερούλι της πόρτας και να τραβήξεις. Πρέπει να πληρώνεις 2000 για να του κάνεις. Είναι πεταμένα λεφτά. Δεν πιστεύω να πας να το αγοράσεις αυτό το πράγμα. Έχεις κάνει παραγγελία. Είσαι απίστευτος. Μωρέ, θα πας να ρίχνεις καμπύλια στο ψυγείο σου. Είσαι καλά.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
24: Στο Music 892.
25: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Αυτό είναι το Talk to You από Ανώτερ. Τι κομματάρα, παιδιά, είναι αυτή. Τι ανεβαστικό. Και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε το δικό μας εδώ το πρόγραμμα, μόνο με μουσικάρες. Έρχονται και πολλά πράγματα. Γενικά, να ξέρετε, σας έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις, τις οποίες δεν μου επιτρέπουν να πω ακόμα, αλλά έρχονται πολύ ωραία νέα και πράγματα για τη συχνότητα και όχι μόνο. Πάμε να δούμε τώρα όμως την ταυτότητα της ημέρας. Είναι 3η 5 Μαΐου. Λέμε χρόνια πολλά στην Ειρήνη, τη Ρένα, τη Ρινιό, τη Ρινούλα, τον Ειρηναίο, τον Εφρέμ, την Εφρεμία. Έτσι, χρόνια πολλά σας που γιορτάζετε. Πανευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Διεθνής ημέρα μεών. Χρόνια πολλά και στη Μέα, να πούμε. Ο καιρός, παιδιά, πάρα πολύ καλός και σήμερα. Στους 25 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, αύριο στους 26. Λίγα σύννεφα την Πέμπτη βλέπω και πιθανότητα βραχή στην Παρασκευή, αλλά το Σάββατο έρχονται 28. Καλός καιρός θα είναι, τέλειος. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας έχει λίγο κινησούλα. Κυρίως, παιδιά, στο κέντρο εντοπίζεται. Εκεί στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, βλέπω τμηματικά, Ακαδημίας ή Αρδιτού κολλημένη όπως πάντα. Κατά τα άλλα όμως τα βλέπω λίγο πράσινο το χάρτη, οπότε όλα καλά. Και αφού είναι όλα καλά, πάμε να ταξιδέψουμε με αυτή την κομματάρα. Αυτός είναι ο δικός μας, ο Chris IDH και το Booyah.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

Αυτό είναι το Make Me Feel στον αέρα του Music 892. Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης. Μια υπέροχη μέρα σαν κι αυτή. Άκρος ανοιξιάτικη. Άκρος καλοκαιρινή. Και ξέρετε ότι είχαμε και Met Gala που έκλεψαν τις εντυπώσεις πάρα πολύ καλλιτέχνες. Αγνώριστος και εννοείται που έπεσαν τα βλέμματα πάνω του ήταν και ο Bad Bunny στο Met Gala 2026. Εμφανίστηκε μισό αιώνα μεγαλύτερος, αγκαλιάζοντας κάπως το πέρασμα του χρόνου και θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα. Δεν ξέρω αν σας άρεσε, μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Εγώ δεν το κατάλαβα και έλεγα τώρα ποιος είναι αυτός, σαν ποιο μοιάζει, μέχρι να δω τη λεζάντα ότι είναι ο Bad Bunny. Έλεγα, τι μου θυμίζει, μωρέ, τι μου θυμίζει, κάπως έτσι. Τώρα, εσείς αν είστε στην Nova, κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Μπορείτε λοιπόν να επισκέφτεστε αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης της Nova. Κατεβάζετε το Παντού App, παίρνετε το deal και αυτό λοιπόν μπορείτε να το κάνετε όσες φορές θέλετε μες την εβδομάδα και μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr. Εντάξει, εδώ είναι η επιτυχία από μόνη της. Mark Ronson, Bruno Mars. Αυτό είναι το Uptown Funk, δυνάμωσε δέκτη.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Music 892.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή ή οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Previously, στα κουνάβια.
15: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

μιλήσω φυσικά από τη διοργάνωση, η μία και μοναδική Anna Wintour, η οποία επιμελείται κάθε λεπτομέρεια του event εδώ και δεκαετίες. Το 2026 λοιπόν στο πλευρό της βρισκόντουσαν Beyoncé, Venus Williams, Nicole Kidman, μια πολύ δυνατή τριάδα που έτσι εγγύθηκε λάμψη και διεθνές ενδιαφέρον. Beyoncé, παιδιά, ήταν απίστευτη μαζί με την κόρη της. Και η Nicole Kidman που εμφανίστηκε με την κόρη της για πρώτη φορά στο Met Gala και έκλεψαν τις εντυπώσεις, δεν το συζητάμε. Αλλά και η Ριάννα, ηχηρή ήταν η απουσία για, νομίζω, για 10η χρονιά της Taylor Swift. Γενικά είδαμε πολλά και ωραία πράγματα και εντυπωσιακά. Όπως δεν ξέρω αν παρατηρήσετε, αν είδατε εκεί στο TikTok, αυτό το φόρεμα που έβγαζε μπουρμπουλίτρες. Περπατούσε και έβγαζε μπουρμπουλίτρες. Πρέπει να βγήκανε κοντά στις 15.000 μπουρμπουλίτρες, νομίζω.

The rhythm and the beat, yes. The rhythm.

Εντάξει, παιδιά, δεν έχω λόγια για αυτό το κομμάτι. Αλήθεια. Και πάμε λοιπόν μετά από αυτό το κομμάτι, την υπερκομματάρα του Λιβακέη, να σας πω, θέλω να πάρετε τα κινητά στα χέρια και να πάμε στη γιορτή της μαμάς που πλησιάζει και σας έχουμε φοβερή δωρεπιταγή 100 ευρώ. Χαρίζουμε λοιπόν κάτι πολύ όμορφο, πραγματικά αξίζει στις μαμάδες μας. Χαλάρωση και φροντίδα. Μόνο massage and spa, 100 ευρώ δωρεπιταγή. Κάθε μέρα σας έχω δωρεπιταγές για να τις χαρίσετε στις μαμάδες σας, να τις ξεκουράσουμε, να τις χαλαρώσουμε, να τους δείξουμε ότι και εμείς μπορούμε να τις φροντίζουμε. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, ένας υπέροχος χώρος στην Αργυρούπολη, φέρνοντας 6 χρόνια εμπειρίας από το Μοσχάτο ακόμα πιο κοντά μας. Θα ανακαλύψετε λοιπόν χαλαρωτικά, θεραπευτικά, λεμφικά και αθλητικά μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση σε έναν έτσι προσεγμένο και πάρα πολύ ωραίο φιλόξενο χώρο. Και θα μου στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο 6939-892-892, γράψτε μόνο μασάζ και το ονοματεπώνυμό σας. Γιατί είπαμε, δίνουμε δώρα για τις μαμάδες. Είναι το επίκεντρο αυτήν την εβδομάδα.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Στη SpotaWheel θα βρεις πάνω από 1000 ποιοτικά μεταχειρισμένα. Και δεν είναι μόνο αυτό, εποφελήσου από έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Γιατί όταν παίρνεις δάνειο, κερδίζεις. Μπες τώρα στο spotawheel.gr. SpotaWheel. Έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
7: Ιδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
8: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε, τι ε!
10: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Τελούλου.
19: Μου έχεις πει καταρχάς ότι η καρμπονάρα είναι σπασιαλιτέ σου και δεν μου έχει φτιάξει ούτε μία φορά.
20: Είσαι πολύ μικρή ακόμα για να φας την καρμπονάρα μου. Επίσης, όταν φτιάχνω καρμπονάρα, μετά έχει. Άμα θες να τη φας, θα πρέπει να.
19: Να κάτσει. Ρε! Που με ξέρεις τόσο καιρό και κάνουμε τόση παρέτηση.
20: Δεν μπορώ. Πάει αυτόματα.
19: Πού είμαστε?
20: Με το που ακούω καρμπονάρα μου σηκώνω.
19: Ρε!
21: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
22: Στο Music 892.
23: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Γεια μα, by night. Αυτό είναι ο κύριο Χιούγκελ και εγώ επιστρέφω στο παρεάκι. Έχω πάρα πολύ δυνατέ μουσικέ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι μαζί μου. Έχω και την Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλέ ταχύτητε έω 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρί οπτική ίνα. Ναι, πολύ σωστά ακούσατε, χωρί οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητε έω 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητή Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίε στο nova.gr. Και συνεχίζω με τις επιτυχιάρες εδώ. No Bad Vibes, αυτή είναι η Jazzy. Ένα κομμάτι που έχουν αγαπήσει πάρα πολύ Adriatic, το ανέδειξαν. Και όταν παιδιά το ακούσαμε στα σετ τους, λέγαμε κάτσε, περίμενε. Adriatic έπαιξαν No Bad Vibes, Jazzy. Wow. Και το έκαναν και remix.

ο υπέροχος Purple Disco Machine και πάμε στην αγαπημένη Britney Spears που έχει τα θεματάκια της γιατί είχε συλληφθεί τον Μάρτιο στην Καλιφόρνια όταν αστυνομικές αρχές τη σταμάτησαν για έλεγχο κοντά στην κατοικία της. Υποψίες των αρχών για οδήγηση υπό την επίρρεια συνδυασμού ουσιών επιβεβαιώθηκαν, οδηγώντας έτσι στην απαγγελία κατηγοριών. Τώρα επιβλήθηκε ποινή 12μηνης επιτήρησης, επισφραγίζοντας έτσι τη νομική περιπέτεια που ξεκίνησε την περασμένη άνοιξη. Ευχόμαστε αυτό το πλάσμα να μην ταλαιπωρείται τόσο, να είναι όλα καλύτερα για εκείνη. Πάμε τώρα στα δικά μας τα ωραία Summer on Mykonos 2026. Wow, έρχεται Σάββατο 35, παιδιά. Μετά τις 4 στα Music Deck ανεβαίνουν οι αγαπημένες Μάκη Χαραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη, τα δικά μας τα κορίτσια στη Μύκονο με το πιο μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Του Αγίου Πνεύματος αυτό το τριήμερο λοιπόν. Αποβιβάζονται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσουν το πιο ξεχωριστό Summer on Music Experience, ένα από τα ωραιότερα spots, παιδιά, τη σπηλιά. Απίστευτο μέρος, απίστευτο εστιατόριο. Και πρόσεξε, θα έχεις Ξένια Γκάλ και Μάκη Χαραλαμπίδου. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Μοναδικές μουσικές, κυκλαδίτικο ηλιοβασίλεμα και ένα spot που βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά συνθέτουν το ξεχωριστό vibe και υπόσχονται ότι θα ζήσετε μια αξέχαστη νύχτα φυσικά με την υπογραφή του Music 892. Και τώρα μιλάμε για βασιλέματα, σπηλιά, Μύκονο, νησί, ωραία νερά και τα κορίτσια μας τα Dex. Ακούσουμε Adam 10, S House, αυτό είναι το Sunrise.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από 2 ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί. Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Island, την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island, κρατήσεις στο 210-89-25000.
9: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
10: Πού πέρασες?
9: Στο μεταπτυχιακό.
10: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
9: Chill, μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
11: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
14: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
17: Πέρτο.
18: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
17: Πέρτο.
18: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
17: Φέρτο.
18: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
17: Μην το φέρεις.
18: Γιατί?
17: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
19: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Previously. Στα κουνάβια.
22: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
23: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που
22: φυσικά.
23: Μπορείς. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
24: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
23: Ακριβώς.
22: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Ναι.
22: Και θα δώσω τον καλύτερο.

Michael Jackson, Beat It και Skeezy ταινιάρα. Την είδατε? Πώς σας φάνηκε? Περιμένω τυπώσεις στο 693-9892-892. Καλησπέρα Μάγκη, είδα την ταινία του Michael Jackson και μου άρεσε πάρα πολύ και μόνο που ακούσω όλα αυτά τα ωραία τραγούδια φτάνει. Έχεις δίκιο αγαπημένο μου. Ούτε που κατάλαβα πως πέρασαν 2 ώρες, Γιολάντα μου, συμφωνώ και παυξάνω. Και η Ελεονόρα μου λέει ότι είδε την ταινία του Μάικλ και της άρεσε πάρα πολύ. Ο Κωστής μου λέει χόρευαν στα μάτια. Η Ελπίδα. Είμαστε εδώ. Χαμός. Καλησπέρα στο Λονδίνο που μας ακούει πάρα πολύ δυνατά. Και ο Σωτήρης είδε την ταινιάρα με Μάικλ Τζάκσον. Και η Δέσποινα και η Μαρία και η Χρυσάνθη. Κανένα αρνητικό σχόλιο. Ο πατέρας μου λέει ότι περίμενα κι άλλο. Ήθελα κι άλλο. Φάνηκε και ότι τελείωσε τόσο γρήγορα. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη που ακούει πάρα πολύ δυνατά. Μαγκούλα μας, είμαι η Ευαγγελία. Πριν ένα χρόνο στην πλατεία Κλαθμόνος είδα μια ομορφιά, δηλαδή εσένα. Αγαπούλα μου. Από τότε είμαι τρελή πριονοκορδελιά. Φιλιά πολλά. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη που ακούει πολύ δυνατά. Γεια σου Κωστή. Πάντως, μπράβο που παίζεις τα κομμάτια του φίλου σου που βγάλατε για φωτογραφία πάνω στο μηχανάκι. Σιγά μην δεν έπαιζα, Λίλια μου. Για τον Michael Jackson, λέει, παιδιά. Σαν event της Pepsi πριν από πολλά χρονιά, ρε φίλε. Αχ, αυτή τη φωτογραφία να μην την έχω. Αυτές τις φωτογραφίες, πού θα τις βρω? Καλησπέρα, Μαγκίδα. Και εγώ την ταινιάρα του Michael Jackson, είναι υπέροχος. Και μαζί με εμάς, παιδιά, πόσος κόσμος σε ολόκληρο τον πλανήτη έχει δει την ταινία του Μάικλ. Τρελαίνομαι για το Σκάτμαν που παίζεις και έρχεται αμέσως τώρα. Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892 μέχρι τις 6. Καλησπέρα Ελένη μου αγαπημένη. Καλησπέρα Μαριλού από Πάρο. Πολλά φιλιά. Τι καιρό έχεις την Πάρο σήμερα? Αγαπημένη μου Πάρο. Καλησπέρα στην Ολλανδία που ακούει πολύ δυνατά. Γεια σου Κατερινιό.

Εντάξει, κομματάρα, κομματάρα. Ο Βρετανός David Attenborough, έχω ανεβάσει πολλές φορές ιστορίες στα stories μου. Υπέροχες ιστορίες του David Attenborough, ο οποίος εδώ και δεκαετίες αποτελεί την πιο γνωστή φωνή στον κόσμο όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον και του οποίου τα ντοκιμοντέρ έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι. Γιορτάζει, παιδιά, την Παρασκευή τα 100 του γενέθλια. Ένα μεγάλο τεράστιο κεφάλαιο για την αγάπη της φύσης. Με περισσότερα από 70 χρόνια καριέρας, αυτή η αναγνωρίσιμη, υπέροχη, τρυφερή φωνή του Attenborough πιστεύω πως είναι συνώνυμη με την ιστορία της φύσης. Παραμένει στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την προστασία του περιβάλλοντος και τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει μερικά τα πιο σημαντικά έργα του. Με θαυμαστές όπως η Βρετανική Βασιλική Οικογένεια, ο Μπαράκ Ομπάμα, η pop star Billie Eilish, το χάρισμα, το χιούμορ και η ζεστασιά του Attenborough σε συνδυασμό με το βάθος των γνώσεών του και το υπέροχο μοναδικό του ταλέντο στην αφήγηση τον έχουν καταστήσει superstar της τηλεόρασης. Η ικανότητά σας να μεταδίδετε την ομορφιά και την ευπάνεια του, την ευπάθεια του φυσικού μας περιβάλλοντος παραμένει απαράμιλη, είχε πει η Βασίλισσα Ελισάβετ για τον τεράστιο Attenborough. Οι ταινίες του Attenborough έχουν μεταδώσει το θαύμα αλλά και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου σε θεατές κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ των σκηνών που έχουν ξεχωρίσει, δεν ξέρω αν το έχετε δει ποτέ, είναι πάρα πολύ τρυφερή στιγμή, είναι η συνάντησή του με δύο παιχνιδιάρικους νεαρούς γορίλες των βουνών που σκαρφάλωσαν πάνω του κατά τη διάρκεια της ιστορικής σειράς του 1979 Life on Earth. Επίσης κατάφερε να εντυπωσιάσει το κοινό του με την συνεργασία μιας ομάδας από όρκες που κυνηγούσαν μια φώκια δημιουργώντας κύματα για να σπάσουν τον πάγο. Ενώ η αφήγησή του το 2012 για την ιστορία του Lone Stone George, της τελευταίας χελώνας του νησιού Πάντα, συγκινεί τους ακροατές. Είχε πει ότι είναι περίπου 80 ετών και οι αρθρώσεις του έχουν αρχίσει να τον πονάνε όπως και εμένα, άλλωστε. Είχε πει ότι δεν μπορώ τότε. Για να φανταστείτε, παιδιά, ότι ο θάνατος του Lone Stone George ουσιαστικά είχε, αν θέλετε, σηματοδοτήσει την εξαφάνιση του είδους του. Κάπως έτσι δεν συμβαίνει με όλα τα ζώα δυστυχώς στον πλανήτη μας. Πόσα ζώα δεν έχουν εξαφανιστεί και πόσα ακόμα δεν κινδυνεύουν να αφανιστούν εντελώς. Ενδεχομένως τα εγγόνια μας να διαβάζουν ή τα δυσέγγονά μας ότι κάποτε υπήρξαν λιοντάρια. Τρομερό, ε! Ο Attenborough έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε πολλές εθνικές δημοσκοπήσεις δημοτικότητας, έχοντας ανακηρυχθεί ο πιο θαυμαστός άνδρας της χώρας και το μεγαλύτερο ζωντανό βρετανικό πολιτιστικό σύμβολο. Καθώς η κλιματική αλλαγή επιταχύνθηκε και η απειλή για μεγάλο μέρος του πλανήτη έγινε πιο επίγουσα, ο Attenborough αφιέρωσε μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 90 στην ευαισθητοποίηση του κοινού. Κάτι έχει κάνει. Υπήρξε επιτέλους ένας άνθρωπος να μιλήσει για όλο αυτό. Η υπερπαραγωγή του Blue Planet 2 του 2017, η οποία ανέδειξε τη μάστιγα του πλαστικού στους ωκεανούς, σημείωσε μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης στη βρετανική τηλεόραση, πρώτο πουληθεί σε τηλεοπτικούς σταθμούς όλο τον κόσμο. Τα άλμπαντρος λοιπόν που τάιζαν χωρίς να το γνωρίζουν τα νεγνά τους με πλαστικά που είχαν ψαρέψει από τον ωκεανό συγκλώνησαν και συγκλανίζουν ακόμα και σήμερα την κοινή γνώμη και οδήγησαν τη Βρετανική κυβέρνηση και μεγάλους λιανοπολιτές να ανακοινώσουν μέτρα για τη μείωση της χρήσης πλαστικών.

Με το πέρασμα των δεκαετιών, η αίσθηση του ότι έπρεπε να δράσει όλο και πιο έντονα, όλο και πιο δυναμικά, γινόταν όλο και πιο έντονη. Και έχει πει για αυτό το υπέροχο: πώς θα μπορούσα να κοιτάξω τα εγγόνια μου στα μάτια και να τους πω ότι ήξερα τι συνέβαινε στον κόσμο και δεν έκανα ποτέ τίποτα.

Ο David Attenborough, λοιπόν, η φωνή της φύσης, γίνεται 100 χρονών. Τα γενέθλια του Attenborough θα εορταστούν με μια εβδομάδα ειδικών εκπομπών στο BBC, μια ζωντανή συναυλία στο Royal Albert Hall, αλλά και εκδηλώσεις σε μουσεία. Πραγματικά αγαπώ τεράστια. Αγαπώ τόσο πολύ τον David Attenborough. Και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το έχει κάνει για τη φύση.

Η καλύτερη φωνή του πλανήτη είναι η δική μου, Ιωάννη. Ευχαριστώ, αγαπημένη μου. Νιώθω όμως ότι θα πρέπει να έχω κάνει και εγώ περισσότερη να κάνω για τη φύση που τόσο πολύ αγαπούμε και αγαπάω. Πρέπει να προσπαθήσουμε, ρε παιδιά. Μάγκη, καλησπέρα από Τρίκαλα Κωνσταντίνος. Να σε καλά, ξέρεις, χορεύοντας τρελά. Τα μελισσάκια τα αγαπημένα που κι αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν τόσα πολλά ανοιχτά μέτωπα, πραγματικά. Και μετά βλέπεις Met Gala 2026 και λες, ρε φίλε, πού τη βρίσκουν την όρεξη αυτή? Και ντύνονται ηλουστρασιών και πάνε σε αυτά τα events, πραγματικά. Όσα είδαμε πάντως στο φετινό Met Gala, που για άλλη μια χρονιά προσπάθησε μέσα από τα looks του κόκκινου χαλιού να ξεπεράσει τον εαυτό του, μας έχουν φύσει κυριολεκτικά άναυδους. Δεν ξέρω αν έχετε δει φωτογραφίες, το τι φόρεσαν πάλι, τι κάνανε, που πήγανε δηλαδή. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε κάτι παλιό. Τι λέτε για... Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι πως η χαμηλή τόνη δεν ήταν ποτέ συμμάχη του Met Gala. Τα τελευταία χρόνια, τετήσιο γκαλά συγκεντρώνει τα διασημότερα πρόσωπα της showbiz στην 5η λεωφόρο του Μανχάταν. Έχει ξεπεράσει κυριολεκτικά με αλματώδη βήματα τον εαυτό του. Μια κούρσα εντυπωσιασμού που δεν σταματάει πουθενά για την πιο λαμπερή και μαξιμαλιστική συνάντηση διασημοτήτων, που για μια βραδιά έχουν την ευκαιρία να γίνουν το όχημα των πιο εφάνταστων δημιουργών μόδες. Φετινό θέμα του Met Gala που έλαβε χώρα λοιπόν το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη ήταν το costume art. Κάτι που, αν θέλετε, επέτρεψε στους καλεσμένους ούτε να πάρουν κυριολεκτικά τη λέξη art και να αποτίσουν φόρο τιμή στον κόσμο της τέχνης, είτε να θεωρήσουν το ίδιο τους το ρούχο ένα κομμάτι της τέχνης. Εντάξει, έχουμε δει και τραγικά πράγματα. Ναι, οι εμφανίσεις που βλέπουμε φλερτάρουν πλέον ανοιχτά με το kids. Ο Bad Bunny, ας πούμε, γέρασε πριν από την ώρα του, φορώντας το με σιγουριά φθηνότερο κοστούμι της βραδιάς. Έδειξε πώς τραβάς τα βλέμματα και κάνεις παράλληλα το σχόλιο σου, χωρίς ακριβές, αν θέλετε, ακροβασίες. Η Sabrina Carpenter, από ό,τι βλέπω, τίμησε το Hollywood φορώντας το κυριολεκτικά τίποτα. Αλλά οι φωτογραφίες είναι το κάτι άλλο. Kim Kardashian, Beyoncé.

0: 2026 και ακόμα αυτή η κομματάρα παραμένει αναντικατάστατη, μου γράφει η Ειρηνή. ...2003 παιδιά ήταν νομίζω αυτό το κομμάτι, τότε που ξεκινούσαμε αυτή την υπερκομματάρα, σε πόσα πάρτι. Είναι σίγουρα από τα διαχρονικά, από τους διαχρονικούς μας έρωτες. In my mind, on our cruising, τι κομματάρα, Θεέ μου, πραγματικά. Τότε που η νύχτα και η house ήταν στα top επίπεδα, μου γράφει η Ελπίδα. Τότε που ανυπομονούσαμε να βγούμε το βράδυ για clubbing με house κομματάρες. Τυχαίρι που τα ζήσαμε όλα αυτά, μου γράφει ο Πέτρος. Έλα παιδιά, έρχονται κι άλλα, θα ζήσουμε. Μάγκη, σε ευχαριστούμε για τις υπέροχες house, πανεμόρφες αναμνήσεις και που μας τα θυμίζεις όλα αυτά τα υπέροχα κομμάτια ξανά και ξανά. Εννοείται, δεν τα ξεχνάμε παιδιά αυτά. Καλησπέρα σου, όμορφες από Ολλανδία, φιλιά πολλά. Καλησπέρα, Τζόρτζ. Τέλεια, εναρμονισμένη φωνή που πάει με όλα, μια φωνή που κάνει μουσική μιλώντας απλά. Έλα, Ηλία. Ευαγγελία, και εγώ σ' αγαπώ. Χαμός στη Μεσογείο, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ευτυχώς που υπάρχει εσύ, ρουλάκι μου. Είναι φωνάρα η κοπέλα. Ω, παιδιά, ευχαριστώ. Φιλιά, φιλιά. Ευαγγελία, ευχαριστώ πολύ. Υπομονή, μην ανησυχείτε. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 6, ούτως ή άλλως να παίξουμε μουσικάρες με την καλύτερη παρέα στα FM, τη δική σας παρέα καθημερινά, 4 με 6 εδώ στο Music 892. Πάω για διαφημίσεις και επιστρέφω πάρα πολύ γρήγορα. Μην το κουνήσει κανείς. Κανείς. Έφτασα.
1: Music 892. Προκόπη! Πού ήσουν,
2: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
1: Μολόγα, Προκόπη.
2: Ήμουν στο Γερμανό.
1: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
2: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Premium αυτοκίνητο τιμή μεταχειρισμένου. Έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium αυτοκίνητα με leasing spot a will go. Οδήγησε τώρα το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Μπες στο spotawill.gr και μίσθωσε το επόμενό σου αυτοκίνητο. Spot a will. Premium εμπειρία με light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
12: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
12: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ, γιατί αξίζει.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

Το Primary Music Festival, το πρώτο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, είναι ξανά υποψήφιο για τη λίστα DJ Mag Top 100 Festivals. Πέρσι θέλω να σας πω ότι κατέκτησε τη θέση 42 ως highest new entry. Φέτος, παρέα με τον Music 892, λέω να το ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά, τι λέτε? Αν θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το ZAMNA X Primer 2026 από το Music 892, μπες στο voteforprimer.com, ακολούθησε τα βήματα και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις από το Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival και βοήθησε να δυναμώσει η παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή, γιατί ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Τη σελίδα μας, θα τη βρεις και στο site μας, music89.2gr, με τίτλο Vote for Primer by Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival και βοήθησε να δυναμώσει η παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια ηλεκτρονική μουσική σκηνή και κέρδισε παράλληλα διπλές VIP προσκλήσεις για το ZAMNA X Primer 2026 από Music 892. Μπες λοιπόν στο voteforprimer.com. Ακολούθησε τα βήματα, μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις από το Music 892. Το Primer Music Festival είναι το πρώτο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής εδώ στην Ελλάδα. Όπως σας είπα, τη σελίδα θα τη βρείτε και στο site μας music89.2. Και στο site μας music892.gr με τίτλο Vote for Primer by Music 892.

Τι κομματάρες παίζεις πάλι? Mortal Kombat ταινία. Τι μου θύμισες τα νιάτα. Πάνε για τη φιλιά αφιερωμένο. Ωραίο remix αυτό.

0: Κομματάρα, ρημίξτικο. Κωστή, σας στέλνω.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 5.
2: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Music 892.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
8: Island. Την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island. Κρατήσεις στο 210-89-25.000.
9: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ας πούμε την αλήθεια.

0: Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: This is Maggie's Touch.

Ιταλικάκια είχαμε καιρό να τα παίξουμε. Έχεις δίκιο, Περικλή. Αφιερωμένο λοιπόν, το ανακαλύψαμε ξανά. Nirvana Smells Like Teen Spirit, σε ένα πάρα πολύ ωραίο remix. Να το αφιερώσουμε στην Άντια που θέλει να ακούσει Nirvana και γουστάρει πολύ, λέει, τη φάση τώρα.

την ώρα που οι επικεφαλείς μεγάλων τεχνολογικών εταιριών προειδοποιούν για μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας και υπαρξιακούς κινδυνούς, ένας από τους πιο έμπειρους ανθρώπους στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης επιχειρεί να κατεβάσει τους τόνους. Και η αλήθεια είναι ότι έτσι λίγο κάπως ανακουφίστηκα με αυτό που άκουσα. Γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα για να σταματήσεις όλο αυτό που γίνεται με το AI. Ο Γιάν Λεκάν, λοιπόν, με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας και πρώην επικεφαλής AI στη Meta, γνωστός και ως νονός της AI, σύμφωνα με το Axios, υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα δεν είναι η τεχνολογία, αλλά ο τρόπος που μιλάμε για αυτήν, και μακάρι να έχει δίκιο. Σύμφωνα λοιπόν με όσα είπε στο Axios, τα αφηγήματα καταστροφής γύρω από το AI έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία των νέων. Και πώς να μην συμβεί αυτό, λέω εγώ. Όπως λοιπόν σημειώνει, κάποιοι μαθητές λυκείου βιώνουν άγχος και κατάθλιψη, επειδή πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα τους πάρει τη δουλειά ή ακόμα και θα οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας. Πραγματικά προσπαθώ να συμφωνήσω ότι οι ιδέες είναι εξαιρετικά καταστροφικές και λανθασμένες, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην συμφωνήσεις με αυτό. Πώς να μην σκεφτείς ότι οι ιδέες αυτές είναι εξαιρετικά καταστροφικές και λανθασμένες, πώς όμως πραγματικά? Ο Λεκάν λοιπόν είναι κατηγορηματικός. Λέει ότι οι επικεφαλής εταιριών AI δεν είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι για να μιλήσουν για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην εργασία. Όπως εξηγεί λοιπόν, έχουν άμεσο συμφέρον να υπερβάλλουν για τις δυνατότητες των προϊόντων τους. Έτσι λοιπόν λέει χαρακτηριστικά, μην τους ακούτε. Τονίζει επίσης ότι ζητήματα όπως η απασχόληση πρέπει να αξιολογούνται από οικονομολόγους και όχι από επιχειρηματίες. Δεν είναι για άδικο σε αυτό. Παρά την πρόοδο, σημειώνει ότι τα σημερινά συστήματα τεχνικής νοημοσύνης εξακολουθούν να υστερούν σημαντικά στη λογική σκέψη και την κατανόηση. Για πόσα χρόνια ακόμα όμως, λέω εγώ. Εκτιμά ότι η μετάβαση σε επίπεδα ανθρώπινης νοημοσύνης δεν είναι κάτι που θα συμβεί σύντομα. Βέβαια, κάποια στιγμή θα συμβεί. Σε αντίθεση με την διάχυτη ανησυχία ότι η εκπαίδευση θα χάσει την αξία της, λοιπόν, ο Λεκάν υποστηρίζει το ακριβώς αντίθετο. Τα ανώτερα πτυχία θα γίνουν ακόμα πιο σημαντικά, πιστεύει. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει τη ζήτηση για ανθρώπους με κριτική σκέψη και βαθιά γνώση. Προτρέπει λοιπόν τους νέους να επιλέγουν σπουδές με μεγάλη διάρκεια ζωής, προτείνοντας πεδία όπως η φυσική και η ηλεκτρολόγος μηχανική. Πιστεύει ακράδαντα ότι οι δουλειές δεν θα εξαφανιστούν. Ο ισχυρισμός ότι το AI θα σβήσει το 20% των θέσεων εργασίας είναι σύμφωνα με τον ίδιο απλώς παράλογο. Όπως σε κάθε τεχνολογική επανάσταση, κάποιες δουλειές θα χαθούν, αλλά νέες θα δημιουργηθούν. Σε αυτό εδώ που το λέμε δεν έχει άδικο. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι ιστορικά χρειάζονται περίπου 15 χρόνια για να αποδώσουν οι νέες τεχνολογίες τα αναμενόμενα ωφέλη στην παραγωγικότητα, άρα οι αλλαγές δεν θα είναι ούτε άμεσες ούτε απόλυτες. Η μεγάλη αλλαγή, σύμφωνα με το Λεκάν, θα είναι στον τρόπο που δουλεύουμε. Οι εργαζόμενοι θα κληθούν να διαχειρίζονται πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης αντί για ανθρώπινες ομάδες. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία οι δεξιότητες στρατηγικής και κατεύθυνσης, ενώ η παραδοσιακή διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού θα υποχωρήσει.

Σε αντίθεση λοιπόν με την κυρίαρχη ρητορική, ο Λακάν πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί μια εντελώς νέα κατηγορία κινδύνου. Δεν υπάρχει κάτι ποιοτικά διαφορετικό από τις προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις. Είναι ακόμα απλώς ένα σύνολο εργαλείων που μας κάνει και θα μας κάνει πιο αποδοτικούς. Τι να πω ρε παιδιά, ανάμεσα στην καταστραφολογία και τον υπερενθουσιασμό για το AI, νομίζω ότι η πραγματικότητα βρίσκεται κάπου στη μέση. Και σίγουρα οι μεγαλύτερες αποφάσεις για το μέλλον μας δεν πρέπει να βασίζονται σε υπερβολές, αλλά σε ψυχραιμία και σίγουρα κατανόηση της τεχνολογίας. Ούτως ή άλλως το AI είναι κάτι που είναι εδώ και δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.

την Ειρήνη μας που γιορτάζει σήμερα. Πάρα πολλά φιλιά. Έχω άλλες Ειρήνες που μας ακούν αυτή τη στιγμή και γιορτάζουν, τα κορίτσια μου. Χιλιόχρονες κορίτσια, ότι επιθυμείτε, μόνο χαρές σας εύχομαι στη ζωή σας μέσα από την καρδιά μου. Μόνο χαρά και μουσικάρες, ε, ναι.

Αθηνά μου λες για το προηγούμενο, Μετάλλικα να σου στείλω. Τι remix. Όπου έχω άλλες 4 ειρήνες. Χρόνια πολλά, κορίτσια μου.

Πόσο γρήγορα αλήθεια περνάει η ώρα με τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, σε αυτήν την υπέροχη διαδραστική μας καθημερινή σχέση και με τις μουσικάρες βέβαια. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε από Mandatory Mix. M-A-N-N. Ρούτα Σίλβα, εντάξει, έχει αφήσει εποχή αυτό το κομμάτι.

0: Catch me in the morning, Maggie Stats. Catch me all day long. Ευχαριστώ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Move like this. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
11: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
10: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Τι.
13: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Προκόπη! Πού ήσουν?
16: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
15: Μολόγα, Προκόπη.
16: Ήμουν στο Γερμανό.
15: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
16: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
17: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας.
18: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη. Του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
19: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: This is Maggie's Touch.
0: Πριν που έπεσα τους λύκους, η Σοφία μου θύμισε αυτή την υπερκομματάρα, Destination LNPC 1999, καλά. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια με λύκους. Τα αγαπώ όλα, το ξέρετε. USM, 5 seconds. 4.

υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λέμε ποτέ, νομίζω πως ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Μπες τώρα στο music.892 και μπες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Καλά άκουσες, τη μαμά. Την Κυριακή 10 Μαΐου το μήνυμά σου βγαίνει στον αέρα. Τι ωραία ιδέα πραγματικά. Μαμά, σε ευχαριστώ. Μπείτε παιδιά στο music.892 και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μάμη σου. Τι ωραία ιδέα. Την Κυριακή στις 10 Μαΐου τα μηνύματά σας θα βγουν ζωντανά, όλο ζωντανά στον αέρα. Θα παίξουν, θα τα ακούμε όλη μέρα, θα παίζουν. Πείτε με το δικό σας τρόπο το μαμά σε ευχαριστώ. Και γιατί όχι, πείτε το και μέσα από τον Music 892, τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Γιατί υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που πρέπει να τα λέμε, έτσι. Ειρήνη, πρέπει να μπει στο music.892. Εκεί θα μάθετε και περισσότερα.

Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει κι εσείς, αλλά καμιά φορά η ζήλια λέει περισσότερα για εμάς παρά για τους άλλους. Αυτός είναι και ο λόγος, αν θέλετε, που την έχω βγάλει κυριολεκτικά από τη ζωή μου. Δεν με αφορά η ζήλια. Δεν με αφορά αυτό το feeling, αυτό το συναίσθημα. Θέλει πολύ δουλειά με τον εαυτό σου, αλλά μπορείς να το κάνεις. Δοκίμασέ το. Κάθε φορά που πας να πεις μια κακία, πες όχι, γιατί να την πω. Και όλο αυτό είναι πάρα πολύ άβολο να το παραδεχτείς. Τα λέει όμως πάρα πολύ ωραία στο βιβλίο του ο Χάρης Πολίτης, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα, όπως σας είπα. Η ζήλια δείχνει όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Όπως σου είπα λοιπόν, ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία της εκδόσης Διόπτρα και είναι από τα πολύ αγαπημένα μας. Το πιο αγαπημένο, θα έλεγα. Και όπως σας είπα, best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας.

Μάγκη μου, δεν άκουσα δυστυχώς από το διαφημιστικό. Θα είσαι στο πάρτι της Κλαθμόνες. Τι ώρες είναι? Δεν πρόλαβα να ακούσω το διαφημιστικό. Μου γράφει η Αντιγόνη. Δεν πέσω στο πάρτι της πλατείας Κλαθμόνος. Θα είμαι όμως εκεί. Άλλη μια παρτάρα έρχεται από το Music 892 Street Party 2026. Μιλάμε για παρτάρα. Ο Music 892 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Street Party λοιπόν 2026, Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος, για τους φίλους που δεν άκουσαν το διαφημιστικό, εδώ είμαι εγώ. Από τις 8 μέχρι τις 12, Street Party, Street Παρτάρα. Σε περιμένουμε για να ζήσουμε την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα δυνατό line-up με τους Superstar DJs Playman και Damiano. Μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm Up Station Αστερό Πιχαϊνά. Και φυσικά live radio show από τις 6 ως τις 8 από τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερό Πιχαϊνά. Εννοείται πως όλοι εμείς θα είμαστε εκεί. Σας περιμένουμε για να παρτάρουμε στο κέντρο της Αθήνας. Χαμούλης. Παρασκευή, παιδιά, 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος θα γίνει χαμό.

Παγιόλς Πριόνι, δεν το έχετε ακούσει. Το ακούτε λοιπόν. Καλησπέρα από Ηλιούπολη, Μάγκη, σε καταπληκτική τσενάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Παιδιά, όσοι θέλετε την υπερκομματάρα των Μετάλλικα που έπαιξα, στείλτε μου Μετάλλικα να το στείλω. Μάγκη, νομίζω πως με ένα We Are Future είμαστε καλυμμένοι με το AI σήμερα. Καλά λες, Σεραφείμ, καλά τα λες. Party. Αυτά είναι και God Run στο Μάγκη Στάτς. Λάλα το φιλενάδα, τα πάντα όλα, το ένα το άλλο το καθετή, όλα ακούγονται και παίζουν στο Μάγκη Στάτς καθημερινά. Μα βέβαια, έχουμε πει ότι είμαστε εραστές της μουσικής και όταν λέμε της μουσικής δεν βάζουμε... Δεν θέτουμε όρια σε αυτό. Η μουσική είναι μία ενιαία. Και έχουμε πει ότι τα όρια στη μουσική είναι μεταθετά. Δεν υπάρχουν όρια. Μάγκη, έπαιζες Μετάλλικα και ρημίξεις πριν ανακοινώσουν ότι θα παίξουν στην Ελλάδα. Εννοείται. Μα είπαμε, παίξε ό,τι παίζουμε έρχεται σε αυτή την εκπομπή. Ό,τι παίζουμε και ό,τι αγαπάτε έρχεται. Μάγκη, αυτό το θεϊκό χαμπίμπι που παίζεις έρχεται, ναι. Είναι η τριπλέτα μας. Έρχεται σε τριπλέτα και στα social σε πολύ λίγο. Κάντε μου τη χάρη και μπείτε στα social μας DJ Maggie X, στο δικό μου αλλά και στο music. Στο δικό μου είναι η πρώτη τελευταία ανάρτηση. Και κάντε σχόλιο για την αγαπημένη σας εκπομπή και την αγαπημένη σας τριπλέτα. Maggie, περιμένω να έρθουν τα τέκνο Latin. Ναι, έχεις δίκιο, θα έρθει και αυτή η τριπλέτα. Μεθαύριο βγαίνει καινούργια ταινία Mortal. Ω, ναι. Α, ναι, έχεις δίκιο. Το έχω ακούσει. Σωστά. Χριστίνα μου, αφιερωμένο αυτό που παίζει. Ένα, δύο και... Γιατί αν δεν παίξουμε και το Εσάνς από Ανατολή δεν γίνεται σε αυτή την εκπομπή. Και τα Latin θα έρθουν και σε τριπλέτα. Δυνάμωσε!

φαντάσου να χορεύει σε ρυθμούς house και afro music και όχι μόνο, ξέρετε τα δικά μας τα υπέροχα, και μπροστά σου να πλώνεται το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου, απέραντο γαλάζιο. Μέσα στη σπηλιά όλα αυτά. Ο Music 892 φέτος το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer on Music Experience, ένα από τα ωραίτερα spots. Το Σπηλιά Restaurant. Το Σάββατο λοιπόν, το Σάββατο, στις 30 Μαΐου μετά τις 4, στα Music Dex ανεβαίνουν Μάγκη Χαραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη, κυρίες και κύριοι. Και ο χώρος, όπως καταλαβαίνετε, μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται πάνω στο κύμα. Η Σπηλιά είναι ένα πάρα πολύ παλιό μαγαζί, από τα αραιότερα γενικά στον κόσμο. Μοναδικές μουσικές και κυκλαδίτικο ηλιοβασίλεμα και ένα σποτ που βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά συνθέτουν ένα ξεχωριστό vibe και υπόσχονται ότι θα ζήσετε. Θα σας βοηθήσουν να ζήσετε μια ξέχαστη νύχτα με την υπογραφή του Music 892. Θα βάλουμε το χεράκι μας με την Ξένια.

Τι θα κάνετε του Αγίου Πνεύματος? Μήπως πρέπει να είμαστε μαζί στην Μύκονο? Σάββατο 30 Μαΐου, Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Μήπως.

Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music 892 είμαστε μαζί. Μα και η Χαραλαμπή του φεύγει. Με αυτό θα σας αφήσω σήμερα. Αμέσως τώρα έρχονται Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας, η Ντελούλου μέχρι τις 9. Μάγκη μας στέλνει στο remix του Bad Bunny. Ναι, είναι τέλειο, Μαρία, μουσικά. Το στέλνω τώρα. Πάρα πολλά φιλιά, Δημήτρη μου, στον Κώστα. Μην τα ξεχάσεις να του δώσεις. Τα τέκνο Latin περιμένετε πολύ φίλοι να έρθουν. Και ο Λέξης μου γράφει. Και η Έλενα μου έλεγε το ίδιο. Και η Δέσποινα πριν. Ευχές είναι υπέροχο, έτσι, δειλινό. Εμείς αύριο την ίδια ώρα. I love you guys. Ευχαριστώ για την απίστευτη, διαδραστική εκπομπή και σήμερα, φιλιά.

0: This is Maggie's Touch. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
10: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. Και Φίξ και Μύθος μπύρες κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
13: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Και τώρα, κυρίες και κύριοι,
18: ο
17: Όπα, όπα, όπα. Πολύ να έντυλα. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
18: Στο Music 892.
17: Δεν το αισθάνομαι ακόμα. Κάνε με να το νιώσω.
19: Ξεκινάμε η Ντελούλου.
17: Ναι, δεν βγάζω μακρύ. Το παιδί να άχρηστο.

0: κιτάρματα, όλα τα ωραία, όλα τα καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε. Τζουτζου μπρουτζου, τι κάνετε, πώς είστε ρε παιδιά?
1: Είμαστε καλά, εσείς πώς είσαστε?
0: Και εμείς είμαστε πολύ καλά, βλέπω σήμερα
1: καλοκαίρι. Μπικίνι.
0: Τι το λέω, και κρύβεται κιόλας, ντρέπεται. Σήμερα μπικίνι, όχι καλοκαίρι, μπικίνι σήμερα.
1: Καλοκαίρι. Μπικίνι. Δεν είναι μπικίνι, είναι.
0: Τι
1: ένα...
0: είναι ρε φίλε, δηλαδή όταν φοράς μπικίνι τι φοράς? Τι δεν φοράς άλλο?
1: Το
0: είναι το μπικίνι, ας πούμε, τι είναι?
1: Είναι ενωμένο εδώ από παντού.
0: Το πίσω εννοείς? Εγώ για το μπροστά λέω.
1: Έχει διαφάνεια στο μπικίνι.
0: Γιατί δεν έχεις δει μπικίνι με διαφάνεια στη θάλασσα?
1: Έχω δει ρε παιδί μου. Τα μπικίνι μου είναι λίγο πιο ανοιχτά από αυτό.
0: Είναι πιο τριγωνάκι.
1: Τώρα με πνίγει.
0: Με πνίγει τούτη σιωπή, τούτη στεναχώρια.
1: Εντάξει, έβαλα και ένα πουκαμισάκι όμως από πάνω.
0: Για να το σπάσεις.
1: Ενώ πρόσεξε με, ξέρεις πολύ καλά ότι έχω έρθει και χωρίς το πουκαμισάκι. Το έχω βάλει και σκέτο.
0: Αυτό το έχεις βάλει και σκέτο?
1: Ναι, το έχω βάλει και σκέτο. Έρη.
0: Πόσο Ιούλιου?
1: Ήτανε Ιούνιος-Ιούλιος. Ναι. Τώρα θέλει κάτι ακόμη από πάνω.
0: Θέλει για το κρύο. Για το κρύο. Αρχίζει, παιδιά. Καλοκαίρι. Αρχίζει το αστεροπάκι να αφαιρεί μέχρι να μείνει μόνο το δέρμα, το πετσί, το DNA της που σιγά σιγά θα φύγει. Και αυτό μέχρι 30 Ιουλίου, 31, πόσο πάει ο μήνας.
1: Τι να κάνω, με πνίγουνε τα ρούχα, παιδιά. Με πνίγουνε. Άβρε, δεν
0: όχι.
1: Μπορώ.
0: Μάμα
1: δεν μπορώ,
0: σε πνίγουν, δεν θέλουμε να πνίγεσαι.
1: Και τα παπούτσια
0: θέλουμε
1: να
0: νιώθει ελεύθερη.
1: Αυτό προσπαθώ.
0: Θέλουμε να είσαι άνετη στο. Και άμα θεωρήσεις κάποια στιγμή,
1: ναι,
0: ότι θέλεις τόσο ελευθερία να έχεις που να είσαι τελείως γυμνή, δεν θα κοιτάμε.
1: Εντάξει, δεν θα έρθω και τελείως.
0: Θα κοιτάμε
1: γυμνή,
0: από αλλού.
1: Τώρα,
0: θα έχουμε τα μάτια μας δεμένα. Ορκίζομαι ότι δεν θα κοιτάξω. Μπορείς να τα πετάξεις όλα. Κανένα πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Έχεις πρόβλημα εσύ, Έρη? Μάγκη, έχεις εσύ πρόβλημα? Κανένα πρόβλημα.
1: Είστε όλοι εντάξει.
0: Να τελειώνουμε.
1: Όχι, μη σκάτε, μέχρι μαγιό μπορώ.
0: Να τελειώνουμε κυριολεκτικά αυτό. Να τελειώνει η συζήτηση. Κατάλαβε αυτό.
1: Τώρα.
0: Και θα έχουμε και εικόνα.
1: Ότι. Α, και ξαφνικά να έχουμε και λεφτά, ελπίζω.
0: Και λεφτά, γιατί να μην έχουμε?
1: Περισσότερα.
0: Α, εντάξει, θα το βάλω.
1: Δεν θα είναι τζάμπα. Οι ηθοποιοί που κάνουν γυμνό στο Hollywood παίρνουν εκατομμύρια. Εγώ
0: να
1: τι.
0: Το, αυτό έτσι σε θέλω.
1: Εγώ τι.
0: Να συγκρίνεσαι με τους καλύτερους.
1: Ε, λογικό.
0: Το μενταλιτέ αυτό μου αρέσει.
1: Μα καλά.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Ξεκινήσαμε με τα γυμνά της Αστερόπης, πως αλλιώς. Μέχρι τις 9 μείνετε στην παρέα μας.
1: Και καλά αυτό.
0: Θα βγάλει και άλλα ρούχα. Μην φύγετε.
1: Life is simple.

0: Είναι Τρίτη, το ημερολόγιο γράφει 5 του Μάη. 5 Μαΐου, παιδιά. Πω, πω, πω, πω, πω. Άπαξ και έρθει το πεντάρι. Ξέρετε, μετά το 15 δεν είναι τίποτα.
1: Αχ, το 27 πρέπει να δεις πόσο περιμένω.
0: Πες και το 27, ε.
1: Γιατί μετακομίζω το, γι' αυτό
0: κατάλαβα. Γι' αυτό, περιμένουμε τις ημέρες
1: εκείνες. Την αντίστροφη μέτρηση.
0: Ας την αστεροπάρα να φορέσει ό,τι θέλει. Μα γι' αυτό, παιδιά, την αφήνουμε να φορέσει ό,τι θέλει. Χαιρόμαστε να φοράει ό,τι θέλει η αστερόπη και να συμβαδίζει με τις εποχές.
1: Ήρθε, ναι, κατά κύριο λόγο συμβαδίζω με τις εποχές.
0: Πηγαίνει μήνα με το μήνα, καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεκέμβρη είμαι ντυμένη σαν κρεμμύδι. Το καλοκαίρι τα βγάζω.
0: Λοιπόν, 15 λεπτά και μετά από τις 6, καλησπέρα σε Μαρία Ζέτα, Μαριλένα, Αγγελική, Δημήτρη, Δέσποινα, Τζένι και Θανάση που είναι εδώ στην παρέα και έχουν στείλει ήδη τα μηνύματά τους. Με την Ζωή να γράφει και να λέει: ζηλεύω την Αστερόπη που μπορεί να είναι σχεδόν με τον μπικίνι, όπως λες, Ευθύμη, στη δουλειά. Γιατί εγώ όταν φεύγω από τη δουλειά κάνω αυτό ακριβώς το πράγμα. Την πρώτη κίνηση που κάνω είναι να βγάλω το σουτιέν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό.
1: Ναι, όχι, εμείς, εγώ μπορώ να φανταστώ. Εσύ δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι αίσθηση απελευθέρωσης.
0: Εγώ είναι η κίνηση που θυμάμαι ακόμα και τώρα όλη μου τη ζωή από τη μαμά μου.
1: Ναι.
0: Με το που έμπαινε στο σπίτι.
1: Γεια
0: και όχι
1: σας.
0: Μόνο, έκανε και θόρυβο, έκανε.
1: Και το βοηθούσε με.
0: Καλέ, λέω, άμα σε ενοχλεί τόσο πολύ, τι το φοράς, μου λέει, δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Δύο πράγματα, παπούτσια και σουτιέν, ακαριέα αυτά. Μη σου πω ότι καμιά φορά τα βγάζω και πριν περάσω την πόρτα.
0: Εγώ όταν γυρνάω από τη δουλειά, πάντως, το σουτιέν δεν το βγάζω, να σας πω την αλήθεια. Το κρατάω ακόμα λίγο. Παπούτσια βγάζω, εννοείται. Αλλά πέρα από αυτά τα προφανή, γιατί, θεωρούμε ότι όταν γυρνάς από τη δουλειά, το παπούτσι είναι κάτι που πρέπει να βγάλεις, ας πούμε, πρωτού μπεις στο σπίτι. Αλλά το πρώτο πράγμα που κάνω όταν μπαίνω στο σπίτι είναι να τσεκάρω αν έχει ζεστό νερό, γιατί θέλω μετά τη δουλειά να κάνω κατευθείαν μπάνιο, να κάνω ένα ντουζ, να μπω δηλαδή έτσι και να πέσει νερό πάνω μου.
1: Κατευθείαν, χωρίς να ράξεις λιγάκι, ρε παιδάκι μου.
0: Όχι, γιατί αν αράξεις πρέπει να πλύνεις χέρια, να ράξεις αν θες να αλλάξεις ρούχα.
1: Σωστά.
0: Οπότε υπάρχει μια διαδικασία για το άραγμα.
1: Ενώ το μπάνιο
0: βγάζεις ρούχα, βάζεις άπλυτα, μπαίνεις για μπάνιο, βγαίνεις, αράζεις.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Κυρίως μετά τη δουλειά αυτό μου αρέσει να κάνω.
1: Εγώ καμιά φορά αν είμαι πάρα πολύ χώμα, απλώς θα βγάλω τα ρούχα μου.
0: Νόμιζα θα έλεγες πάρα πολύ hot. Καμιά φορά αν είμαι πάρα πολύ hot.
1: Πάρα πολύ hot.
0: Πιτσιλιέμαι για να σβήσω. Παίρνω το λάστιχο από τον μπαλκόνι.
1: Αχ, στο καινούργιο μπαλκόνι θα έχω και λάστιχο. Έρε τις στιγμές έχουμε να ζήσουμε.
0: Όλοι μας. Οι γείτονες κυρίως.
1: Μαζί θα είστε σε αυτό. Αλλά ήθελα να πω ότι καμιά φορά, ρε παιδί μου, απλώς βγάζω τα ρούχα μου, κάθομαι στο κρεβάτι και μετά μπαίνω για μπάνιο.
0: Κάθεσαι στο κρεβάτι με το βρακί.
1: Ναι. Γιατί θέλω λίγο κουράγιο μέχρι να μπω για μπάνιο. Ή να ζεστάνει το νερό.
0: Είναι αυτά τα που κάνω ένα τέταρτο, αλλά ξέρεις, αυτό είναι και επικίνδυνο,
1: ρε φίλε.
0: Γιατί μπορεί να σε πάρει ο ύπνος πρώτον.
1: Έχει γίνει.
0: Να μην σηκωθείς ποτέ, γιατί λες, άντε να σκρολάρω λίγο. 4 ώρες μετά.
1: Έχει γίνει.
0: Ακόμα να σκρολάρεις και να μην έχεις μπει για μπάνιο. Το φοβάμαι το να κάτσω ή να ξαπλώσω. Καλά,
1: είναι
0: ξαπλώσω,
1: με ρίσκο, με ρίσκο, με ρίσκο. Το κάνεις με ρίσκο αυτό το πράγμα, αλλά έχεις θέληση. Πιστεύεις στον εαυτό σου και λες, πρέπει να σηκωθώ να κάνω ένα μπάνιο. Οπότε.
0: Πάντως, εγώ έχω φίλο που όταν γυρνάει από τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Κατευθείαν δηλαδή, με το που μπαίνει από τη δουλειά στο σπίτι, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να πλύνει πιάτα. Τα οποία τα έχει αφήσει από την προηγούμενη. Αλλά λέει, το έχω, λέει, ρουτίνα. Οπότε,
1: καλά, έρχεται κουρασμένος από τη δουλειά και το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει να πλύνει τα πιάτα.
0: Είναι ο λόγος που τα αφήνω, λέει, άπλυτα. Και λέω, με το που γυρίσει από τη δουλειά. Και πλέον το έχει γίνει τόσο πολύ μέσα στη κουλτούρα του και στη ρουτίνα του. Που πάντα θα μπει και θα. Αφού μπαίνει στα σπίτια μας και πάει στον νεροχύτη κατευθείαν. Δεν έρχεται να μιλήσει.
1: Μήπως επειδή έχει ενέργεια και υπερένταση.
0: Α,
1: και του
0: κάνω το ίδιο με τα πιάτα. Να, ο Άλεξ. Άλεξ, ο Άλεξ, δεν ξέρω ποιος είναι εδώ πέρα. Πείτε μας. Άλεξ, διαβάζω. Ο Άλεξ. Κάνω, λέει, ακριβώς το ίδιο με τα τέτοια.
1: Δεν
0: με
1: το
0: τα
1: καταλαβαίνω
0: πιάτα.
1: Εγώ αυτό με τα πιάτα καθόλου.
0: Κανένα σεξάκι κουράγιο γίνεται όταν γυρνάτε από τη δουλειά. Να υπάρχει κάποιος που το πρώτο πράγμα που κάνει όταν μπαίνει στο σπίτι να είναι αυτό. Πείτε μας λίγο.

0: Κάπως έτσι τραγουδάτε όλοι όσοι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή έξω στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Έχει κίνηση σε αρκετά σημεία στην Αθήνα. Κάντε υπομονή όμως και να σκέφτεστε τα χειρότερα, ότι θα μπορούσατε να είστε στο αυτοκίνητο κολλημένοι στην κίνηση χωρίς να ακούτε μας. Οπότε... κερδίζεις.
1: Δεν είναι μια παρηγοριά αυτό, να λέμε την αλήθεια. Σας ρωτήσαμε εμείς πριν από λίγο ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε όταν μπαίνετε στο σπίτι σας και ανυπομονούμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας.
0: Αλλάζω ρούχα και μετά τρώω όλο το ψυγείο, μας γράφει η Έλλη. Με τα ίδια ρούχα δεν μπορείς να το φας, Έλλη, το ψυγείο. Τι γίνεται.
1: Μα ξέρεις τι,
0: άμα να το λυγίσεις.
1: Άμα φοράς τζιν, πώς να το ευχαριστηθείς το φαΐ.
0: Θέλει το κουμπί να το.
1: Θέλει το κουμπί να το βγάλεις, να βάλεις κάτι άλλο.
0: Μετά τη δουλειά πηγαίνω για μπύρες, λέει ο Σπύρος. Ποτέ δεν πηγαίνω στο σπίτι. Συγγνώμη κιόλας που θα πάω να κλείσω.
1: Καλό, άμα έχεις κουράγιο, φίλο μου, γιατί όχι.
0: Είναι το after work αυτό που λένε, που μαζεύεστε όλοι και βρίζετε τους υπόλοιπους που δεν έχουν έρθει. Που το κάνεις συνήθως με τα παιδιά της δουλειάς. Τους δύο-τρεις.
1: Ναι, ναι, ναι, τους buddies σου.
0: Ναι, ναι.
1: Work buddies.
0: Ταΐζω τις γάτες για να μην με φάνε, λέει ο Βασίλης.
1: Άμα οι γάτες είναι αδυσόπιτες, δεν έχεις ελπίδα.
0: Γιατί
1: να
0: τις πεις... ταΐζετε το πρωί τις γάτες.
1: Εγώ τη δική μου τις
0: βάζω.
1: Για
0: φορές τη μέρα.
1: Oh, εγώ στη δική μου βάζω το πρωί και όταν τις τελειώσω τις ξαναβάζω. Αλλά μερικές φορές.
0: Το ρυθμίζει
1: φορές...
0: μόνη της.
1: Ναι, καλά, είναι αυτό.
0: Είναι κρατής.
1: Είναι κρατής, είναι κυρία.
0: Βλέπετε, η γάτα. Ο Κώστας
1: είχε
0: λέει...
1: να μοιάσει.
0: Ναι. Το σεξάκι μας το κάνουμε στη δουλειά, παιδιά. Δεν αντέχουμε για παραπάνω, λέει. Α. Οπότε στο σπίτι δεν παίζει. Το καλύτερο σεξ είναι μετά τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Πολύ και από πολύ κούραση, γράφει ο Μιχάλης. Ενώ το ίδιο μας γράφει η Στεφανία, που λέει: όχι σεξάκι απλώς, ξεσκιζόμαστε ευθύμη.
1: Παιδιά, εδώ ποιοι είναι οι ακροατές μας.
0: Πας, λέει, για να βγάλεις όλη την ένταση από τη δουλειά.
1: Ναι, αλλά άμα έχεις μπει μόλις στο σπίτι, δεν θες να κάνεις πρώτα ένα μπάνιο.
0: Τι εννοείς?
1: Πριν κάνεις το σεξάκι.
0: Δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο ταυτόχρονα.
1: Α,
0: επίσης, άμα είναι και πολύ γρήγορο τώρα, τι μπάνιο κι αυτά, ρε παιδί, σιγά. Εκτός άμα έσκαβε στη δουλειά.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι θέλω να μου
0: θες
1: φύγει.
0: Θες να λουστείς λίγο, να
1: ναι,
0: σου φύγει.
1: Κάτι.
0: Θέλει να σου φύγει για να σου έρθει μετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό. Δικαίωμα. Το σταυρό μου κάνω, γράφει ο Στέφανος, με το που μπαίνω στο σπίτι μετά τη δουλειά. Και τον κάνω το σταυρό μου γιατί κατάφερα για ακόμα μία φορά να διατηρήσω λευκό το ποινικό μου μητρό.
1: Μπράβο!
0: Άλλη μία μέρα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Κοιτάξτε, αυτό βήμα-βήμα το βλέπεις και μέρα-μέρα το υπολογίζεις. Δικαίωμα, θα πω. Δικαίωμα και μπράβο. Ενώ ο Μάνος μας γράφει ότι κλάνει. Πέρδο με,
1: τι
0: λέει.
1: Τι πίεση ήταν αυτή όλη
0: πολύ,
1: τη
0: παιδιά.
1: Στη δουλειά. Αυτό θα πρέπει να το κάνεις στο αυτοκίνητο, ρε, με το που μπεις.
0: Ναι. Μπορεί να κάνεις αυτό το carpooling, job find, που είναι, πώς λέγονται, αυτοί που χωρίζονται με τις... Παίρνω εγώ σήμερα αυτοκίνητο και τους, ναι, παίρνω όλους. Εκεί δεν μπορείς να κλάσεις, παιδιά.
1: Σωστά,
0: συγγνώμη.
1: Σωστά, οπότε
0: όχι,
1: σπίτι.
0: Όχι, όχι. Ενώ ο Νικόλας λέει, που παιδιά, καμία ενέργεια μετά τη δουλειά, ούτε για σεξ. Μόνος λέει ότι κάνω. Μίζερα.
1: Πώς, ναι, παίρνω και
0: καθόλου
1: εγώ,
0: μίζερα,
1: ναι,
0: ρε Σινίκο. Άμα ξέρεις να το κάνεις σωστά, αυτό δεν είναι μίζερο. Απλώς θέλει τεχνική.
1: Δεν θα ρωτήσω τίποτα περισσότερο. Θέλω
0: όχι,
1: να
0: άμα θέλεις ρώτα.
1: Όχι, όχι, ας περάσουμε στο επόμενο μήνυμα.
0: Απλώς θεωρώ ότι δεν είναι μίζερη αυτή η δουλειά όταν την κάνουμε σωστά και μόνοι μας. Δεν θέλω να
1: κοιτάξω. Έχεις life hacks, δεν θέλω να το ξέρουμε.
0: Όχι, παιδιά, δεν θέλω να μιζεριάζετε. Γιατί άμα το κοιτάς ως μίζερο, καμιά φορά είναι και καλύτερο και, από... και με άλλον άνθρωπο.
1: Μάλιστα,
0: αρκεί να γίνεται
1: μάλιστα.
0: Σωστά.
1: Μπράβο.
0: Να μην λέμε ανυπόστατα, δεν θέλω.
1: Χαιρόμαστε αυτό, που έχεις γνώσεις και τεχνικές.
0: Έτσι, ναι, ναι. Εγώ με το που μπω στο σπίτι, κατευθείαν μπάνιο. Και μας γράφει εδώ πέρα ένας φίλος ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχα και την έκπληξη μέσα στο μπάνιο.
1: Οπα.
0: Και έγινε αυτό, λέει, που περιγράφεται. Αυτό έγινε το έρωτα, τα αυτά.
1: Χαμός, χαμός. Είναι και το τραγούδι. Είναι...
0: Είναι τρελό. Δεν ξέρω τι ακούτε εσείς από αυτό όλο αυτό. Εμείς τα βλέπουμε. Αλλά αν περνάει στο μικρόφωνο, αυτό δεν ξέρω.
1: Τι εννοείς βλέπετε?
0: Εμείς βλέπουμε που χτυπιέσαι. Δεν ξέρω αν περνάει στο μικρόφωνο ή το βλέπουμε μόνοι μας. Αυτό λέω.
1: Να κοπανιέμαι περισσότερο.
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να σε ακούσω από το αμάξι κάποια φορά.
1: Θα το βρω, θα το βρω. Και παράλληλα να σου πω ότι μαζί μας. Σκέφτηκα πολλά πράγματα τώρα ταυτόχρονα. Άφησε με, ξέρεις ότι κάνω πολλές σκέψεις. Θα αλλάξω θέμα και θα σας πω ότι μαζί μας είναι ο Μασούτης, που γιορτάζει τώρα 50 χρόνια από το 1976 μέχρι σήμερα. Φέρνει στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα, ποιότητα και καθημερινή οικονομία, με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι στη συντροφιά μας και δεν έχει φύγει.
0: Ακόμα. Τουλάχιστον. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά εσείς, μην φύγετε. Θα επιστρέψουμε με Σινέ Σφινάκι. Πολύ ωραίο δώρο, φαγητό. φαγητάκι είναι το δώρο μας. Για φαγητάκι θα σας στείλουμε πεντανόστιμα, πολύ ωραία. Και επίσης καινούργια ταινία, παίζετε με καινούργια ταινία. Ελάτε να σας κερδίσω και σήμερα.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892? Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
9: Music 892.
10: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από την Used. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Used.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
20: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Στη SpotaWheel θα βρεις πάνω από 1000 ποιοτικά μεταχειρισμένα. Και δεν είναι μόνο αυτό, εποφελείς σου από έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Γιατί όταν παίρνεις δάνειο, κερδίζεις. Μπες τώρα στο SpotaWheel.gr. SpotaWheel. Έκπτωση χρηματοδότησης δότησης έως 2.600 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends.
12: Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Γεια χαρά σε όλους, καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ξέρουμε ότι γίνεται ένας χαμός, μας ρωτάτε πάρα πολύ και προσωπικά και στα social media αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για εισιτήρια σχετικά με τους Metallica και μπαίνουμε πολύ γρήγορα σε αυτό το θέμα, γιατί αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου θα έρθουν στο Ολυμπιακό Στάδιο για να κάνουν χαμό. Θέλω να σας ενημερώσω γρήγορα ότι έχουν απελευθερωθεί περιορισμένα εισιτήρια, η παραγωγή απελευθέρωσε έναν περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Είναι ανακοίνωση που έγινε πριν από περίπου 15 λεπτά.
1: Καλά, θα χαθούν αυτά, καριέρα.
0: Τα οποία είχαν δεσμευτεί για λόγους παραγωγής, οπότε προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε να μπείτε, γι' αυτό τώρα βγήκαμε έτσι και σας ενημερώνουμε, να μπείτε, να προλάβετε κάποια εισιτήρια. Βλέπω εδώ δηλαδή επίσημη ανακοίνωση από το ticketmaster.gr για αυτό το Σάββατο στις 9 Μαΐου, υπάρχει και το σχετικό link. Για εσάς που ψάχνετε και δεν βρίσκετε, δεν μπαίνει καν, αλλά ποτέ δεν ξέρεις γιατί γίνεται χαμός.
1: Διακόψαμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη είδηση.
0: Σας το λέμε, Metallica είναι αυτή. Προλαβαίνετε ίσως, γιατί όχι, κάποια τελευταία στιγμή να κλείσετε τα εισιτήριά σας.
1: Με το καλό σας ευχόμαστε, αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα εμείς να παίξουμε μαζί και να κερδίσετε φανταστικό δώρο. Μπορεί να μην κερδίσετε τη μάχη με τα εισιτήρια, αλλά θα κερδίσετε εδώ σίγουρα αν παίξετε γεύμα από Godzilla, παιδιά, το οποίο είναι.
0: Καλά, σίγουρα δεν ξέρεις.
1: Ρε φίλε, είναι εύκολο σήμερα. Είναι εύκολο σήμερα, δεν μπορεί.
0: Είναι, δεν. Εγώ τα γράφω δύσκολα. Εύκολα δεν τα έγραψα ποτέ.
1: Ο άνθρωπος θέλει τώρα να σας φάει και το φαΐ.
0: Θα δούμε.
1: Σας πήρε τα ρολόγια, τώρα θέλει να σας φάει και το φαΐ. Γεύμα από Godzilla θα κερδίσετε με 10 φτερούγες κοτόπουλο chicken mix, 5 golden bites, 2 πατάτες, 2 αναψυκτικά. Μιλάμε, είναι μοναδικό. Ίσως, δεν ξέρω, το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο στην Ελλάδα. Big in quality, big in size, big in umami. Γευστικότατο δηλαδή.
0: Big in Japan. Όλα αυτά.
1: Για να τα λέμε έτσι ιαπωνικά.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη παιχνίδι για να βγείτε στον αέρα αμέσως μετά από αυτό. Θα παίξουμε με κάποιον από εσάς.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι!
2: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
2: Πώς σε λένε?
3: Δημήτρη.
0: Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις?
3: Καλά, καλά είμαι, εσείς?
0: Καλά και εμείς, μια χαρά. Πες μας λίγα πράγματα για σένα.
3: Τι να πω, είμαι 35,
0: okay.
3: Παντρεμένος με δύο παιδιά.
0: Έλα ρε φίλε, γιατί μας το κάνεις αυτό τώρα?
3: Sorry, γιατί αλλά έπρεπε να το πω.
0: Μες στο σπίτι μας, γιατί έρχεσαι και μας αναστατώνεις? Θα μας πάρουν οι μάνες μας τηλέφωνο
2: τώρα.
0: Τι κατάσταση?
3: Κοίτα, και ο Δημήτρης το πρωί τα ίδια δεν αντιμετωπίζει.
0: Δεν ξέρω, δεν τους ακούω, ακούω Ουγγαρέζο.
3: Ωραίο.
2: Τι λες μωρέ?
3: Το ίδιο και το σπίτι.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο? Πείτε στα λέγε το πουμπουλίνι αυτά, μην ψαρώνετε.
0: Να σου πω, είσαι το 91 δηλαδή?
3: Το 90. Δεν έχω γίνει ακόμα 36.
2: Να είσαι καλά τώρα. Τι να κάνω.
0: Να τα χαίρεσαι τα παιδάκια σου.
2: Μα μου έχει βγει το όνομα εμένα τώρα, εγώ δεν ρώτησα τίποτα αυτή τη φορά.
0: Και πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου?
3: 7 η μεγάλη, 3 η μικρή.
2: Τι?
0: 7 η μεγάλη, άμα δεν άκουσες
2: τα λόγω. Στα 28 τα έκανα.
0: Μπράβο.
2: Να
0: με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι σε πολυεθνική στο final.
0: Είσαι σε πολυεθνική στο final. Okay, ναι. Τέλεια. Πάμε να παίξουμε. Το παιχνίδι μας το γνωρίζεις?
3: Ποιο είναι τώρα?
0: Είναι τώρα το συνεσφινάκι. Είναι αυτό που σου περιγράφουμε μια ταινία και εσύ πρέπει να καταλάβεις για ποια ταινία μιλάμε.
3: Okay, ναι, εντάξει. Το έχω
0: να ακούσει. Για άκουσε λίγο τώρα τι θα σου πω. Μία καλά τοποθετημένη βόμβα εξασφαλίζει ότι για μία φορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς φτάνουν νωρίτερα από ότι το προγραμματισμένο. Στο πιάτο σας το έχω δώσει.
2: Ναι, τίποτα, πανεύκολο.
3: Δύσκολο, δεν βοηθάς.
0: Είναι ταινία μας, δηλαδή που είσαι το 90 την έχεις δει σίγουρα, στο Star.
3: Δεν μου λέει κάτι.
2: Να μην έκανες παιδιά να βλέπεις περισσότερο.
3: Να μην έκανα παιδιά.
2: Ταινίες.
0: Τι έγινε τώρα που κάναμε τα παιδιά, δεν βλέπουμε ταινίες?
2: Ας βλέπατε και καμιά
3: παιδικά μόνο.
0: Πες κάτι ρε παιδί μου, μπορεί να το πετύχεις, έχει ξανασύμβει. Πες μια ταινία, όποια σου έρθει.
3: Κάτι με Die Hard θα έλεγα.
0: Die Hard, για να δούμε.
1: Πού πας ρε καραμπιούτρια, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες? Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καραμπιούτρια εσύ.
0: Όχι, δεν ήταν αυτό. Έχουμε γραμμή, γεια σας τη γραμμή.
4: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
4: Είμαστε καλά, εσείς?
0: Πείτε μας πόσα παιδιά έχετε και πόσο χρονών είστε. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό.
4: Λοιπόν, εγώ δεν έχω παιδιά.
0: Ευτυχώς.
4: Είμαι 27, είμαι ελεύθερη και ελπίζω να κερδίσω για να αποδείξω ότι ελεύθερη βλέπουμε πιο πολλές ταινίες.
2: Μπράβο.
0: Μπράβο. Και αφού είσαι ελεύθερη, με ποιον θα πας να φας αν κερδίσεις?
4: Πάρα με τη φίλη μου να φάω.
0: Με τη φίλη σου.
2: Πολύ καλά τα λέει η φίλη μας.
0: Πώς σε λένε?
4: Δέσποινα.
0: Δέσποινα, είσαι ελεύθερη γιατί πιστεύεις?
4: Αχ, τώρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
2: Τώρα θα της βγει το φαΐ από τη μύτη.
0: Όχι,
2: κοπέλα,
0: ρε παιδιά,
2: να κερδίσει,
0: περίμενε,
2: θέλει.
0: Μπορεί να πει ότι δεν ψάχνω να δεσμευτώ. Μπορεί να πει...
4: Όχι, εγώ ψάχνω. Το αντίθετο φίλο δεν ψάχνει,
0: δεν
4: από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Δοκίμασε με το ίδιο, μπορεί να κάτσει πιο εύκολο.
4: Θα το σκεφτώ, μήπως είναι πιο εύκολη η λύση αυτή.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Άκουσες την περιγραφή της ταινίας?
4: Ούσα, ναι.
0: Θες να σου την πω άλλη μία?
4: Νομίζω όχι. Θα πω ότι είναι το Speed.
1: Τι μαχτούρα είσαι εσύ.
0: Μπράβο ρε φίλε.
1: Φτούς σου μάδια μου. Αρέστια είσαι.
0: Μπράβο. Αφού είπα μία καλά τοποθετημένη βόμβα εξασφαλίζει ότι για μία φορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς φτάνουν νωρίτερα από το προγραμματισμένο, γιατί είχαν, αν αυτοί έπεφταν από μία ταχύτητα και κάτω, η βόμβα θα έσκαγε. Οπότε πηγαίνανε με συγκεκριμένα χιλιόμετρα.
2: Και αυτό αποδεικνύει ότι ο προηγούμενος φίλος έπρεπε να βλέπει και λίγη τηλεόραση.
4: Μην κάνετε νωρίς, παιδιά. Έτσι. Μην κάνετε νωρίς.
0: Δεσποινάκη, συγχαρητήρια. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, εντάξει.
4: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Bye-bye. Γεια σου, φιλιά πολλά. Και αύριο την ίδια ώρα για το ίδιο δώρο με το ίδιο παιχνίδι θα ψάξουμε να βρούμε κάποιον από εσάς εκεί έξω στην Αθήνα για να παίξει μαζί μας.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε η Φάκη. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Τα φιλιά μας να στείλουμε και στο Δημήτρη Μπουμπουλίνη, που είναι πιστός ακροατής μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν μας ακούει.
1: Τα φιλιά μας αυτόν που ακούει την εκπομπή και πάει και τα λέει στον Μπουμπουλίνη, γιατί έτσι γίνεται η σειρά,
0: ναι,
1: με τον Δημήτρη.
0: Αυτό
1: είναι ο ίδιος άνθρωπος που τα κάθε φορά μεταφέρει άλλα πράγματα. Δηλαδή μας πήρε ο Μπουμπουλίνης τηλέφωνο πριν και έκανε φασαρία γι' αυτό.
0: Ναι, έκανε φασαρία γιατί λες ότι ακούς άλλη εκπομπή το πρωί και όχι τα κουνάβια μας. Δεν είναι λογικό? Είναι δυνατόν να μην στηρίζουμε τα δικά μας τα παιδιά επειδή εσύ έχεις μπει με τον Μπουμπουλίνη?
1: Εσύ δεν τους άκουγες όταν ήσουν μετά από αυτούς στο καπάκι?
0: Τους άκουγα, ρε.
1: Άσε, ρε.
0: Πας καλά?
1: Άσε, ρε.
0: Εννοείται. Καταρχάς, στον δρόμο, αναγκαστικά για να έρθω, έπρεπε να ξέρω τι ώρα θα σταματήσουν για να είμαι στην ώρα μου για να βγω.
1: Δεν ήσουν στην ώρα σου ποτέ?
0: Είχα άγχος. 11. Όχι, 10.
1: 10.
0: Ήμουνα στην ώρα μου. Είχε τύχει απλά μια-δυο φορές, ρε παιδί μου, καθυστερήσω λιγάκι, γιατί ξέρω ότι και εκείνοι αργούσαν καμιά φορά να τελειώσουν, αλλά. Τα βρίσκαμε πολύ καλά, πολύ καλά. Εσείς μην ξεχνιέστε τώρα. Έχουμε να σας κάνουμε και φοβερές προτάσεις σε αυτή την εκπομπή. Να, αν θέλετε, βιβλιάκι υπέροχο για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, να ξεκουραστείτε, θα πάρετε τον καθρέφτη στα χέρια σας. Ένα βιβλίο το οποίο έχει γίνει best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και έχει πολύ ωραίες μέσα φράσεις και κάποια που θα αφιερώσω στον Ευθύμη που ζηλεύει τον Μπουμπουλίνη. Γιατί ζηλεύει τη σχέση μας. Το αποφασίσαμε εγώ με τον Δημήτρη αυτό. Και λέει ότι η ζήλια δείχνει όχι στους άλλους, όχι τους άλλους, αλλά εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Φοβάσαι?
1: Δεν ζηλεύω. Σίγουρα πάντως δεν ζηλεύω αυτά τα νέα τα παπούτσια, τα αντρικά. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει, που είναι πολύ στη μόδα. Αυτά του παππού που κυκλοφορούν, που τα φοράνε με κάτι άσπρες κάλτσες χοντρές,
0: ναι,
1: και είναι λίγο σαν το Michael Jackson, θα θέλανε. Αυτό το παπούτσι, καταλάβατε τώρα ποιο λέω, που είναι πολύ τώρα της μόδας, στους τελευταίους 5-6 μήνες κυκλοφορεί. Όλα τα αγόρια που ασχολούνται με το styling φοράνε αυτά τα παπούτσια, τα... Τα άθλια, παιδιά, έχει μια ονομασία. Δεν είναι το λες μοκασίνι ακριβώς.
0: Είναι πιο χοντροκομμένο μοκασίνι,
1: είναι,
0: νομίζω.
1: Πώς λέγεται, άμα στο στείλανε εδώ πέρα. Αυτό. Δες το.
0: Ναι.
1: Πώς λέγεται αυτό το παπούτσι,
0: δεν ξέρω,
1: ρε παιδιά.
0: Πώς λέγεται. Σαν μοκασίνι, αλλά όχι γελισσέρο.
1: Σλιπών παπούτσια. Σλιπών, όχι. Σλιπών λέγονται. Σλιπών.
0: Αυτό που έχει τη γλώσσα από πάνω.
1: Αυτό που είναι του χορευτή. Όχι, όχι αυτό. Όχι αυτό. Είναι μαύρο. Καταρχάς, μόνο σε μαύρο βγαίνει αυτή η ιδέα.
0: Και σε καφέ βγαίνει αυτό.
1: Καφέ
0: σκούρο.
1: Πώς το είπες? Όχι loafers. Όχι loafers, παιδιά. Όχι,
0: εμένα
1: όχι,
0: αυτό, με ένα ωραίο παντελόνι ίσιο μαύρο υφασμάτινο.
1: Τα φοράνε με μια άσπρη κάλτσα χοντρή που βγαίνει, κάλτσα που είναι όλο το τέτοιο. Και νομίζουν ότι είναι ούτε σκαρπίνια. Δεν λέγονται, δεν είναι το σκαρπίνι αυτό. Εκτός άμα είναι μαζί, είναι ελληνική. Όχι, σκαρπίνι δεν είναι τα μαύρα. Γιατί έχει συγκεκριμένο το σκαρπίνι, το φοράς και σε γάμο.
0: Λίγο.
1: Το φοράς αγαμπρός. Δεν είναι αυτό το παπούτσι. Μιλάμε για αυτό το μαύρο που έχει μπροστά, κάνει την κλίση.
0: Ξέρεις τι, κάτι τέτοια φορούσαν παλιά οι αυτοκράτορες.
1: Που ήταν,
0: ήταν μπροστά και λίγα κάτι φτερά.
1: Οι δούλοι τα φορούσαν, που ήταν κάτω στις κουζίνες. Ο αυτοκράτορας φορούσε τέτοια πράγματα. Το δουλικό το φορούσε αυτό το παπούτσι. Δεν λέω για αυτά, όχι. Είναι αυτό το μαύρο, δεν είναι. Τα σαμπό δεν λέγονται. Σκαρπίνια δεν είναι.
0: Μοκασίνι, γκούγκλαρες να δούμε.
1: Όχι, ρε, τι αντρικές μπαλαρίνες. Το δέχομαι. Το ακούω πιο πολύ αυτό. Το αντρική μπαλαρίνα. Αυτό είναι, γιατί είναι του χορευτή το μαύρο αυτό τώρα. Σίγουρα έχει μια ονομασία. Και κρίμα που δεν την ξέρετε για να μας την πείτε, για να την γνωρίζουμε. Αλλά νομίζω καταλάβατε. Είναι αυτό τη τελευταία. Φοράει ο άλλος τζιν. Φοράει ο άλλος βερμούδα. Φοράει μακρύ
0: με
1: παντελόνι.
0: Βερμούδα και τζιν, όχι. Αλλά με ένα μαύρο παντελόνι, μακρύ καλό. Κάπως το ακούω εγώ αυτό.
1: Αυτή, γιατί φαίνεται και η κάλτσα. Αυτό. Ανδρικά δερμάτινα μαύρα. Η Στέλλα μας το έστειλε. Αυτό, όχι, δεν είναι, όχι, όχι, Στελίτσα, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό το λες, ρε παιδί μου, και λίγο περνά, είναι μόδα. Αυτό που λυγίζει κιόλας, το άμα το πάρεις στα
0: εύκαμπτο
1: χέρια, είναι εύκαμπτο και γυρίζει έτσι και κάνει και αλλιώς και αυτό.
0: Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό το πράγμα τώρα.
1: Δεν ξέρει κανένας προφανώς.
0: Παπούτσι του παππού, πες το για να τελειώνουμε.
1: Καταλάβατε όμως ποιο
0: άμα λέω. Συνεννοηθήκαμε.
1: Ένα, αυτό το μαύρο, αυτή την αηδία. Δεν ξέρω. Τρώγαμε στη μάπα που τρώγαμε τις εσπαντρίγες. Δηλαδή πραγματικά φτάνει με αυτή την εσπαντρίγια. Τώρα φάγαμε στη μάπα τα σαμπό, τα φάγαμε και τα σαμπό στη μάπα. Τώρα έχουμε αυτά τα μαύρα, τα άθλια, τα παπούτσια. Δεν μπορώ.
0: Καλύτερα, να σου πω κάτι, καλύτερα από όλα τα υπόλοιπα.
1: Chunky loafers.
0: Chunky loafers. Το loafers πολύ παίζει.
1: Δεν ξέρω, μας το γράφει εδώ ο Τάσος, άμα είναι αυτό. Πάντως ελπίζω να καταλάβατε, δεν είναι παιδιά ωραία πράγματα. Δεν μπορώ. Και βγαίνουν και κάνουν και τώρα και ο άλλος get ready with me με αυτά τα παπούτσια. Πού πας ρε Καραμίτρο?
0: Τόσο βαριά σου κάτσανε.
1: Ναι.
0: Μήπως δεν το έχεις δει με το κατάλληλο styling? Ναι. Αυτό άμα το αναδείξεις με ένα, σου λέω, με ένα ωραίο παντελόνι και ένα πουκάμισο. Και για μια ιδιαίτερη περίσταση, όχι για να πας για καφέ.
1: Ο Κώστας λέει, διακρίνω ένα ρατσισμό ως προς την κουζίνα. Ακούστε τώρα τι μπορεί να ακούσει κάποιος και
0: κουζίνα.
1: Τι μπορεί
0: να
1: είναι, παιδί, θα σου πω. Διακρίνουν ένα ρατσισμό προς την κουζίνα. Φοράνε οι δούλοι που δουλεύουν κάτω στην κουζίνα. Σώπα ευθύμη, άρα όλοι οι μάγειρες είμαστε δούλοι.
0: Είπαμε εμείς τίποτα για μάγειρες, για κουζίνα, για δούλου. Είπαμε για δούλους γιατί είπα εγώ για τους αυτοκράτορες. Από πού ήρθε όλο αυτό?
1: Τι να σας πω τώρα κι εγώ. Δεν είναι.
0: Κώστα, δεν έχεις ακούσει κάτι καλά,
1: ρε. Ο μικρός πίνει γάλα, τα αυτιά του γαϊδάρου είναι μεγάλα, άρα. Μικρός είναι γάιδαρος, ξέρω κι εγώ συλλογισμό. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Όχι Κώστα μου, όχι, δεν, μην ξανίστασε, όχι, δεν πήγαινε προς τα εκεί, μην το πας. Εκτός άμα σε έστειλε ο Μπουμπουλίνη. Εκτός άμα σε έστειλε ο Δημήτρης Μπουμπουλίνη. Αν είσαι αυτός που ενημερώνει τον Μπουμπουλίνη, το δέχομαι.
0: Θέλει να βάλει φιτιλιές.
1: Το δέχομαι τώρα αυτό το συλλογισμό. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, μην φύγετε, επιστρέφουμε, έχουμε ακόμα δύο ολόκληρες ώρες, πολλά πράγματα να πούμε.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
5: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανή Ακτή και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
7: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
12: Προκόπη! Πού ήσουν?
13: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
12: Μολόγα, Προκόπη.
13: Ήμουν στο Γερμανό.
12: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
13: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
14: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
15: Καθρέφτης. Η προδοσία δεν σε πληγώνει μόνο. Σε αλλάζει. Σε κάνει να αμφισβητείς τους άλλους και καμιά φορά τον ίδιο σου τον εαυτό. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
16: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Πες το και στους φίλους σου.
18: Μην είσαι μόνος.
17: Πολύ μπροστά. Music 892.
0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, Τρίτη 5 Μαΐου, 7 και 4 πρώτα λεπτά στο Music 892. Ευθύμης Αστερόπη, αδυσόπιτοι μέχρι τις 9 θα είμαστε.
1: Αδυσόπιτοι και εδώ εννοείται για να σχολιάζουμε τα πάντα, πράγματα και θάματα και φυσικά να ακούμε και πολύ ωραία μουσική σήμερα που έκανε για ακόμα μια μέρα, συνεχόμενη μέρα, ωραίο καιρό, έκανε παιδιά η θερμοκρασία, άγγιζε τους 24 βαθμούς Κελσίου εκεί το μεσημέρι, 24 με 25 και αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 22 με 23, πολύ ωραία τα πράγματα και αύριο Τετάρτη έτσι θα εξελιχθεί το σκηνικό του καιρού που μου αρέσει πάρα πολύ να το αποκαλώ έτσι, έτσι το λένε οι
0: μετρολόγοι. Το σκηνικό του καιρού.
1: Ναι, όπου αύριο θα αγγίξουμε και τους 25 ολόκληρους βαθμούς.
0: Το Σαββατοκύριακο πες μου τι θα κάνει, αυτό με νοιάζει.
1: Σαββατοκύριακο, επίσης 26, ετοιμαστείτε καλώς εχόντων των πραγμάτων, είναι νωρίς βέβαια, αλλά εγώ διακρίνω ένα 28 από εβδομάδα.
0: Με το καλό 2, να μας έρθει.
1: 2 και 8, το καταλάβατε το 28.
0: Να μας έρθει. Μας τα έλεγα εγώ ότι άπαξ αυτή η εβδομάδα πάει καλά.
1: Άπαξ κερθεί 28, το 30 δεν είναι τίποτα.
0: Πολύ χαιρόμαστε.
1: Ανοίξτε τις πύλες της κολάσεως.
0: Έλα.
1: Αυτό σας λέω μόνο, εγώ να πάρουμε σειρά.
0: Εγώ θεωρώ ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα πέσει το πρώτο 30 και Ιούνιο μπορεί να κάνει μέχρι και 33, θεωρώ.
1: Θα μου ζεις τα τελευταία 5 χρόνια στην Αθήνα για να ξέρεις τον καιρό. Λογικό είναι να κάνεις τέτοιες προβλέψεις.
0: Τι εννοείς?
1: Εγώ από πέρυσι που ένα χρόνο είμαι εδώ πέρα, πεθαίνει στην τέτοια, στη ζέστη.
0: Τον
1: Δεν χρειάζεται να κάνει 40. Άμα τον Ιούνιο κάνει 35 στην Αθήνα, είναι σαν να κάνει 40 στο βουνό, ξέρω εγώ. Θέλω να πω δηλαδή. Δεν είναι ρε παιδί μου, πέρυσι τον Ιούνιο δεν σκάσαμε.
0: Σκάσαμε.
1: Δεν υδρώναμε, δεν ήταν η
0: φάση. Ναι, αλλά άμα έχουμε φάει τα 40 διάρια στη Μούρη.
1: Στο 40 διάρι. Πεθαίνεις, δεν είναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι, δεν λέμε τι 30, τι 42. Υπάρχει και ένα ενδιάμεσο. Δεν κοιτάμε το ταβάνι. Στο 42 δεν μιλάς με τον άλλον. Δεν
0: μπορείς
1: να, είναι το 42,
0: ναι, λέω,
1: είναι
0: θα
1: επικίνδυνο ήδη.
0: Φυσικά, δεν θα πεθάνουμε όμως τον Ιούνιο αυτό. Έχω αισιοδοξία μέσα μου. Αυτό εννοώ.
1: Με το 38, ας πούμε, τον Ιούνιο θα είσαι καλά το
0: 37. Εντάξει, το 38 δύσκολο, αλλά μέχρι 33 τον Ιούνιο είμαστε εντάξει.
1: Και με αφρικανική σκόνη, όπως μας ενημερώνει
0: αυτό
1: εδώ πέρα ο Πασχάλης, αύριο και μεθαύριο, που πραγματικά, κυριολεκτικά, δεν ξέρω τι έχει μείνει σε αυτή την Αφρική. Με όλη αυτή τη σκόνη την αφρικανική που έρχεται σε εμάς, έπρεπε να είναι άδεια εκεί πέρα. Πώς ανανεώνονται? Τι γίνονται αυτά τα πράγματα? Μόνο την Κρήτη να δείτε τι γίνεται κάθε φορά με την αφρικανική σκόνη. Δηλαδή πραγματικά είμαι να σκάσω.
0: Δεν έχει μείνει τίποτα στην Αφρική.
1: Μα πόσο, όλη την αφρικανική σκόνη εδώ την τρώμε δηλαδή πραγματικά. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Μείνετε στην παρέα μας μέχρι τις 9. Έχουμε hot topic of the day σε λίγο. Έχουμε σουσού, έχουμε ωραίο θεματάκι για να συζητήσουμε. Και πολλή διάθεση. Όλα τα έχουμε και συμφέρουμε μέχρι τις 9 και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους.

0: Εδώ είμαστε μαζί σας, την παρέα σας, τον Music 892. Δεν έχει φύγει κανείς γιατί παίζουμε κομματάρες. Jamaican Bam Bam μόλις απολαύσαμε. Και Bam Bam, παιδιά, να σας πω κι εγώ τι φανταστική ιδέα είναι, τι θα κάνετε αύριο που είναι Τετάρτη και τις Τετάρτες. Πώς να τις γεμίσεις? Έχω ιδεάρα. Στο εστιατόριο 1055 στο Regency Casino Montparnasse, 10 η ώρα το βράδυ. Αύριο, Τετάρτη 6 Μαΐου, ο Τόνης Φίνος θα είναι εκεί και θα κάνει προγραμματάρα. Μουσική, χορός, θεατρικό. Τα ξέρετε ότι τα έχει όλα. Γι' αυτό πάρτε κι εσείς να κάνετε την κράτησή σας στο 210-24-210-55. Ρυθμιστή σε έψη, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Hot
1: topic of the day. Λειψενδρία. Καλή αρχή που θέλουμε ζέστες και δεν θέλουμε βροχές. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης η αστυπάλαια. Παράταση διαβάζω στην Πάτμο. Λόγω της λειψινδρίας η αστυπάλαια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες και η πεντάμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Πάτμο που ήδη υπήρχε παρατείνεται για 3 ακόμα μήνες. Είναι κάτι το οποίο όλα τα νησιά, τα περισσότερα νησιά αντιμετωπίζουν ως πρόβλημα όσον αφορά την λειψινδρία. Και να πούμε, όπως διαβάζουμε εδώ, ότι η λειψινδρία στα νησιά του Αιγαίου συνδέεται με τις απώλειες από τα δίκτυα ύδρευσης, όπως για παράδειγμα τις διαρροές. Ακούστε λίγο.
0: Εντάξει, η κατάσταση στα νησιά είναι γενικά πάρα πολύ δύσκολη λόγω αυτού του πράγματος. Ότι δεν έχουν και μεγάλες δεξαμενές και το σύστημά τους, το υδραυλικό, όπως λέγεται. Όχι, υδραυλικό.
1: Το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο.
0: Όχι, ρε. Δεν είναι πολύ καλό και είναι πολύ παλιό.
1: Υπάρχουν διαρροές και οι διαρροές αγγίζουν το 60% του λόγου για τον οποίο υπάρχει λειψινδρία. Και επίσης ο τουρισμός, ο υπερτουρισμός,
0: ναι,
1: που έρχονται τουρίστες περισσότεροι από όσους μπορεί το κάθε νησί να αντέξει, έως και 20 παραπάνω πληθυσμός σε κάθε νησί. Δηλαδή, ας πούμε, αν πούμε ότι ένα νησί μπορεί να αντέξει, ξέρω εγώ, 1000 παραπάνω ανθρώπους, είτε είναι...
0: Ναι.
1: Αυτό κάντε το επί 20 για να δείτε πόσοι άνθρωποι πηγαίνουν στα νησιά. Μιλάμε για τη λειψιδρία. Από φέτος μια επιστημονική ομάδα προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό σε 7 νησιά με αντιπλημμυρικά έργα που αποθηκεύουν βρόχινο νερό από τον χειμώνα για να χρησιμοποιηθεί το καλοκαίρι. Αυτά τα διαβάζω στο Βήμα. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει όλους να μας ανησυχεί για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπου ουσιαστικά είναι μια, να πούμε, είναι μια απόφαση, είναι μια ειδική διοικητική απόφαση, αυτό που λέμε κατάσταση έκτακτου ανάγκης, που λαμβάνεται όταν υπάρχει πρόβλημα το οποίο απαιτεί άμεση λήψη μέτρων.
0: Δυστυχώς
1: και για πλημμύρες το έχουμε δει.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό. Απλώς δυστυχώς εμείς από την Αθήνα, ας πούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Κάτι και εκεί πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί με τη χρήση του νερού. Αλλά το πρόβλημα είναι πάνω και από αυτούς. Αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα.
1: Καλά, είναι η νοοτροπία του πώς εξοδεύεις το νερό. Εμείς από την Αθήνα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Για τα νησιά συγκεκριμένα, εννοώ.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω και τώρα αυτό γιατί.
0: Που λες ότι μας αφορά όλους, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, άμα βρέξει και άμα κάνει 40 βαθμούς και έχει να βρέξει 3 μήνες στην Αθήνα, προφανώς στις Κυκλάδες δεν θα ρίχνει κατακλυσμό.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ ότι το κλίμα δεν είναι διαφέρει από το καλοκαίρι από το. Δεν είναι άλλη χώρα.
0: Ναι, οκ. Okay, κλιματική αλλαγή.
1: Δεν έχουμε, ρε παιδί μου, το κομμάτι αυτό. Αυτό εννοώ. Τώρα το. Αν βγαίνω εγώ στο μπαλκόνι και λούζομαι με το λάστιχο και χαίρομαι και το καταλαβαίνω ότι ως ένα σημείο είναι ωραίο και ο άλλος στην Πάτμο δεν έχει νερό να πληθεί, είναι και λίγο θέμα ηθικό, ξέρω εγώ. Είναι και θέμα, μπορεί να μην επηρεάζεται από το νερό, γιατί δεν είναι η ίδια η διαδρομή. Αλλά είναι λίγο, δεν ξέρω.
0: Ναι, απλά όπως είπες και εσύ, έχουν ένα 60% διαρροές. Ενώ το σύστημά τους είναι πάρα πολύ παλιό, ρε παιδί μου. Ότι πρέπει να αλλάξει πρώτα αυτό. Και φυσικά όλοι να είμαστε βοηθητικοί. Αλλά αυτό είναι πάνω απ' όλα, νομίζω, από τη στιγμή που το 60% είναι διαρροή. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω γιατί το λες αυτό σαν. Δεν μπορώ, αλήθεια δεν καταλαβαίνω.
0: Τι
1: το αναφέρεις αυτό σαν τι, δηλαδή. Ότι δεν αφορά ποιον. Ότι είναι 60% διαρροές. Άρα τι.
0: Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τόσο πολύ κάτι εμείς.
1: Κάτι εμείς που μιλάμε
0: αυτό
1: από
0: εννοώ.
1: Εδώ. Εντάξει.
0: Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν είχα να κάνω κάποια.
1: Όχι, εντάξει. Ναι, δεν γίνεται.
0: Να λυθεί γρήγορα διοικητικά αυτό, όπως είπες.
1: Τι θα βάλουμε, ποιο θα βάλουμε. Α, εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Like the way I do. I do. I do, I do.

0: End of Beginning στον Music 892, χαλαρό και κομμάτι που έχει κάνει πανικό στα social, όπως επίσης πανικός, παιδιά, στα social έχει γίνει και με Πέντρο Πασκάλ. Έχετε πάρει χαμπάρι?
1: Θα μας τα πει όλα η Στερόπη στα σουσού της ημέρας.
0: Εντάξει, ο Πέντρο Πασκάλ είναι ένας τύπος πάρα πολύ ωραίος. Είναι και όμορφος σαν άντρας γενικότερα και πολύ καλός ηθοποιός. Γενικά τα βλέμματα τα έχει τραβήξει πάρα πολύ πάνω του τα τελευταία χρόνια. Και στον Άρκος που έπαιζε και στο Game of Thrones και Fantastic Four και Last of Us και Gladiator 2. Έχει κάνει πολλά, ρε παιδί μου. Τώρα όμως είναι στα social, γίνεται ο κακός χαμός, γιατί φημολογείται, αναρωτιούνται όλοι αν είναι σε σχέση με τον Ραφαέλ Ολάρα, ο οποίος είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής και έχει γίνει πραγματικά χαμός, γιατί έχουν κάνει δύο εμφανίσεις και τώρα έκαναν μία καινούρια, όπου φαίνεται ότι έχουν μια οικειότητα διαφορετική από την φιλική, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή βλέπω μια φωτογραφία μπροστά μου που ο Ολάρα πιάνει λίγο ποπό από Πέντρο Πασκάλ. Ο Πέντρο Πασκάλ μετά σε μια επόμενη του φυλάει τον νόμο. Είναι λίγο πιο cute από κάτι φιλικό. Οπότε γι' αυτό έχουν αρχίσει και φουντώνουν οι φήμες. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε κάποια επιβεβαίωση σε όλο αυτό ή το οτιδήποτε. Υποθέτουμε, περιμένουμε τα νέα για τις εξέλιξεις, γιατί τώρα υπάρχει διεκδίκηση από αντρικό κοινό, από γυναικείο κοινό, από όλο το κοινό και σου λέει μάμα.
1: Γενικά στην ουρά, παιδιά.
0: Στην ουρά, στην ουρά. Σου λέει μάμα, ποιον είναι, τουλάχιστον να μάθουμε, να ξέρουμε. Αυτό είναι το άγχος και το στρες για τον Πέντρο Πασκάλ. Φαντάζομαι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, ή τουλάχιστον αν δεν είναι θα το επιβεβαιώσει κάποια στιγμή ο άνθρωπος. Θα μάθουμε έτσι για την περιέργεια.
1: Ευτυχισμένα να είναι τα παιδιά.
0: Καλά, ευτυχισμένοι να είναι, δεν το συζητώ. Αλλά έτσι για να κάνουμε και εμείς γειτονιά εδώ, τι θα είχαμε να λέμε στα σουσού της ημέρας άλλωστε. Παρακάτω θα σου πω για Γιώργο Θεοφάνους, που έδωσε συνέντευξη χθες το βράδυ, ναι, χθες το βράδυ, σωστά, στο Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για τη σχέση του με την Νατάσα Θεοδωρίδου και είπε ότι οποιαδήποτε διαφωνία είχε ποτέ ήταν προσωπική και όχι καλλιτεχνική. Αυτό όμως που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν είχα ιδέα εγώ ήταν ότι η κόκκινη γραμμή δεν ήταν γραμμένη για την Νατάσα Θεοδωρίδου. Ήταν γραμμένη για την Άννα Βύση.
1: Άκου τώρα.
0: Για το δίσκο της.
1: Το είχε ξαναπεί βέβαια ο Γιώργος Στεφάνος ότι είχε προσπαθήσει να γράψει τραγούδια για τη Βύση, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στην
0: πηγή. Την κόκκινη γραμμή, το έτσι μπορείς να τη φανταστείς να τη λέει Άννα Βύση? Με τίποτα.
1: Νομίζω κανένα τραγούδι που το έχουμε συνηθίσει από τον πρώτο έτσι ερμηνευτή δυσκολευόμαστε να ακούσουμε.
0: Δυσκολευόμαστε, αλλά τώρα εδώ εγώ έχω άρνηση. Ας πούμε, μετά είπε ότι πέρασε από την Μπέγκη Ζήνα η κόκκινη γραμμή, αλλά απορρίφθηκε. Στην Μπέγκη Ζήνα μπορώ να τη φανταστώ την κόκκινη γραμμή, γιατί πάλι καλά.
1: Ευτυχώς, ρε παιδί μου, δεν μπορώ τώρα από καμιά άλλη. Τώρα έχει κλειδώσει το αυτή μου στην Νατάσα.
0: Σωστά.
1: Όπως επίσης δεν μπορώ να ακούσω το «Εφυγές και όλα μοιάζουν» από την Νατάσα, ας πούμε. Μου έχει μείνει Πέγγι.
0: Ναι.
1: Μου έχει κλείσει. Τι να κάνω.
0: Θα μπορούσε να το πει και η Νατάσα όμως τώρα που το σκέφτομαι.
1: Εντάξει.
0: Στα δικά μου τα αυτιά. Κάτι μου κάνει. Με την Άννα Βύση και το κόκκινη γραμμή δεν έχω καθόλου. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά και ας πάμε στα διεθνή νέα ξανά. Πολύ επίσημα το είπα αυτό, μου αρέσει. Και πάμε σε Met Gala που έγινε πάνικος με κόρες Beyoncé και Nicole Kidman που εμφανίστηκαν και έσπασαν τον κανόνα, γιατί πρέπει να είσαι πάνω από 18 για να πας στο Met Gala.
1: Αλλά όταν είσαι κόρη της Beyoncé, ποιος κανόνας και ποιο.
0: Τώρα
1: από αυτό σου.
0: Υποτίθεται ότι.
1: Επειδή. Τη μάνα σου το
0: συνόδευε.
1: Στο από αυτό τη μάνα σου, δεν τη νοιάζει.
0: Επειδή συνοδευόντουσαν από ενήλικε.
1: Καλά, αυτοί κάνουν μετά το after party.
0: Μπόρεσαν.
1: Η Beyoncé και ο Jay-Z διοργανώνουν το after party από το Met Gala και είναι όλοι καλεσμένοι.
0: Ναι.
1: Θα του πούνε, μην φέρεστε μικροί.
0: 14 χρονών η Blue Ivy. Εν τω μεταξύ, εγώ είδα τις φωτογραφίες.
1: Είναι σαν 20 χρονών εδώ.
0: Είναι σαν 20 χρονών και είναι σαν να είναι ο κλόνος της Beyoncé. Όταν είδα τις φωτογραφίες, νομίζω ότι ήταν η Beyoncé. Δεν κατάλαβα ότι είναι
1: η
0: εκείνη.
1: Η Beyoncé μικρή. Φέρνει λίγο και στο Jay-Z σε
0: κάποιες
1: άσχημες στιγμές της. Θυμίζει τον μπαμπά της. Αλλά κυρίως είναι η Beyoncé.
0: Πουθενά καλέ δεν μοιάζουν. Τίποτα. Μόνη της το έκανε η Beyoncé το παιδί. Δεν το συζητώ καν. Νικόλ και η κόρη της Νικόλ και η Μανή Sunday Rose, αυτή είναι 17 χρονών, το έσπασε για πολύ λιγάκι.
1: Καλά, με την καλά είδατε βέβαια και τι κραξίδι πέφτει γενικά, έτσι, ότι πέρα από τα ρούχα και το τι φόρεσε ο καθένας, για Τζεφ Μπέζος που βρίσκεται στο επίκεντρο έτσι, της κριτικής, για όλα αυτά που γίνονται, επειδή αγόρασε ουσιαστικά, έδωσε μια χορηγία μαμούθ αυτός φέτος στο Met Gala μαζί με τη γυναίκα του,
0: ναι,
1: την Lauren Sundance, τύπου 10 εκατομμύρια δολάρια.
0: Α, ωραία.
1: Για να μπει αυτός χορηγός, αλλά το πρόβλημα δεν είναι, γιατί πάντα έχει χορηγούς στο Met Gala, ας πούμε, ήταν by Apple. Ωραία, okay. By, ξέρω, Instagram. Όμως αυτή τη φορά είναι η πρώτη φορά που είναι by σχεδόν Jeff Bezos. Δηλαδή αυτή, πέρα από τη χορηγία, γιατί αυτός έχει, ρε παιδί μου, okay, είναι επιχειρηματίας, έχει την Amazon και όλα τα υπόλοιπα που έρχονται από πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτός με τη γυναίκα
0: του, μπήκε με το όνομά του.
1: Πέρα από το όνομα, είναι σαν να ήταν δικό τους. Πηγαίναν εκεί, χαιρετούσαν, σαν να ήταν στο σπίτι τους.
0: Ναι,
1: πώς το λένε,
0: ναι,
1: σαν να
0: ναι,
1: σε κάλεσε στο σπίτι
0: σαν μου. Σαν το διοργάνωσαν αυτοί.
1: Και υπήρχε τρομερό, έτσι, τρομερό μποϊκοτάζ και χειρές απουσίες από Ζεντάγια, από Μέριλ Στρίπ, που ουσιαστικά δεν θέλανε να...
0: Γιατί?
1: Γιατί θεωρούν ότι κάτι που αφορά την τέχνη και τη μόδα,
0: ναι,
1: δόθηκε σε έναν άνθρωπο που φέρνει τη τεχνολογία εκεί μέσα, ότι είναι παντελώς άσχετος με τη μόδα.
0: Σωστά είναι.
1: Δεν ταιριάζει, δεν κολλάει πουθενά. Και επίσης, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, έχει να κάνει και με το branding το εταιρικό, ότι όταν είσαι ένας άνθρωπος που τέλος πάντων διοργανώνεις κάτι όπου όλοι οι δισεκατομμυρίουχοι και όλοι όσοι έχουν χρήματα πηγαίνουν εκεί, είναι λίγο σαν να υποστηρίζει κάποιον όπου έχουν ακουστεί τα τέρατα εκεί έξω για την εργασιακή πολιτική που έχει στους υπαλλήλους του.
0: Mm.
1: Δηλαδή όταν δίνεις 10 εκατομμύρια δολάρια για μια βραδιά λάμψης και τους έχεις τους άλλους απλήρωτους και οι συνθήκες εργασίας στις αποθήκες της Amazon, αν έχετε δει πως είναι κάποια βίντεο που βγαίνουν, είναι για τα ανάθεμα.
0: Ότι δεν είναι σωστό ηθικά.
1: Κάποιοι
0: okay,
1: συγκινητικά,
0: το
1: κάποιους τους αφορά ευτυχώς, οπότε παίρνουν θέση και γι' αυτό έγινε και απ' έξω, αν έχετε δει. Επίσης είχαν παίξει σε απέναντι κτίριο βίντεο από αποθήκες της Amazon και από ουσιαστικά...
0: Α, δεν το είδα αυτό.
1: Ναι, ναι, και από δικούς τους έτσι υπαλλήλους που τον κράζανε. Πρώην υπαλλήλους,
0: ναι, ναι,
1: που
0: ναι,
1: κράζανε, ας πούμε, για το τι συμβαίνει στην δουλειά και στην Amazon και όχι μόνο. Οπότε έγινε μεγάλο σουσουρο φέτος, παιδιά. Και μάλιστα κράξαν πολύ και την Windor, την Άννα, γιατί αυτή είναι η επικεφαλής και γενικά η Vogue.
0: Ποιον κάλεσε και ποιον δεν κάλεσε.
1: Όχι, κάλεσε, γιατί αυτή ουσιαστικά έδωσε το OK για να δώσει αυτός 10 εκατομμύρια. Τώρα 10 εκατομμύρια δολάρια, καταλαβαίνετε την επιπλέον. Γιατί αυτά τα εισιτήρια κοστίζουν έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, αλλά 10 εκατομμύρια τόσα πολλά τους ήτανε.
1: Τι εννοείς, τόσο πολύ τα χρειαζόταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άμα τα πήρε τσέπη η Windor, τι την νοιάζει.
0: Σωστά.
1: Η κάθε Windor, κάποιος να πήρε, και αυτά είναι τα φανερά. Επίσης. Κάτσετε.
0: Ρουσφέτια παντού. Ρουσφέτια παντού
1: τώρα.
0: Και νόμιζα ότι ήμασταν μόνοι μας.
1: Είμαστε, κυρία Γουίντορ.
0: Άντε, σας
1: κάμερα
0: παρακαλώ.
1: Σε μένα. Μην φύγετε, γιατί στην παρέα μας είναι και ο Μασούτης και κλείνουν 50 χρόνια, παιδιά. 50 χρόνια Μασούτης από το 1976. Έχουν ένα όραμα το οποίο το κρατάνε ζωντανό αυτό το όραμα μέχρι και σήμερα. Το όραμα αφορά ένα σούπερ μάρκετ το οποίο θα βασίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Και αυτό το όραμα δεν το έχουν προδώσει. Αλήθεια σας λέω. Με 50 χρόνια καθημερινής παρουσίας, η Διαμαντής Μασούτης συνεχίζει μέχρι και σήμερα, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και προσφέροντας ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Μασούτης στα οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με καυτό θέμα να συζητήσουμε. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Βάραμε. Οκ. Χρυσπίδα, πάμε στη διαφήμιση. Λίγο πόνος.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
4: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Island. Την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island. Κρατήσεις στο 210-89-25.000.
10: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons. Coupons.
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
18: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
19: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 89.2.

0: 41 λεπτάκια μετά από τις 7, τι κάνετε, καλησπέρα σε όλους. Είναι Τρίτη, είναι 5 του Μάη και εμείς είμαστε εδώ στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πάρα μα πάρα πολύ μπροστά. Music 892 για όλα αυτά που καθημερινά μοιραζόμαστε μαζί σας και εσείς μοιράζεστε με εμάς κυρίως, γιατί αυτή είναι η σχέση. Πηγαίνει,
1: έρχεται.
0: Και έρχεται. Έτσι, πηγαίνει και έρχεται ακριβώς. Και μιας που ξεκίνησε σήμερα η εκπομπή με το πρώτο πράγμα που κάνει κανείς όταν μπαίνει στο σπίτι μετά τη δουλειά, ήρθε ένα μήνυμα νωρίτερα το οποίο μας έλεγε ότι παιδιά, εγώ μετά τη δουλειά, ό,τι ώρα και να είναι, συνήθως τρέχω να ξαπλώσω, να κοιμηθώ μία ώρα, γιατί δεν την παλεύω άλλο οποιαδήποτε ώρα και αν σχολάσω.
1: Άμα στη δουλειά σου ταλαιπωρείσαι πάρα πολύ, αλήθεια είναι ότι απλά προσπαθείς να κερδίσεις χρόνο, το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ναι, αρκεί και να σε παίρνει γρήγορο ύπνος, γιατί υπάρχει και το άλλο τώρα. Το μια ώρα να κοιμηθείς τουλάχιστον προϋποθέτει να ξαπλώσεις και να σε πάρει.
1: Αυτό πρέπει.
0: Αμέσως.
1: Πρέπει να μην αγγίξεις κινητό και ένα σκεπτόμα.
0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει κόσμος, γιατί ο καθένας, άλλος με το κινητό να νουρίζεται και ξαφνικά πέφτει πάνω του. Είναι αυτό το ακούσαμε.
1: Αβουθρό στο κεφάλι.
0: Και το παίρνει ο ύπνος. Άλλος για να κοιμηθεί, έχω μία φίλη που κοιμάται με 5 μαξιλάρια.
1: 5. Α!
0: 5.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα
1: αυτό
0: στο κεφάλι. Ένα αγκαλιά. Ένα
1: ανάμεσα
0: κάτω από
1: μπούτια.
0: Τη μέση.
1: Α, και κάτω από τη μέση.
0: Ένα ανάμεσα από τα μπούτια. Και ένα να κουμπάνε τα πόδια τη. Δηλαδή και όταν πηγαίνει διακοπές, αν
1: δύσκολα.
0: Δεν είναι ξενοδοχείο που παραγγέλνει μαξιλάρια, όσο εγώ θα μιλάω εσύ θα φέρνεις, παίρνει τα δικά της. Έχει μια βαλίτσα για τα μαξιλάρια.
1: Καλά.
0: Έχει πρόβλημα. Αν πεις φίλη μου θα ήταν άμα ήταν normal. Όχι, δεν θα ήταν φίλη
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε με αυτή η κοπέλα τώρα, δεν μπορεί να πάει να κοιμηθεί και εύκολα σε ένα άλλο σπίτι. Δηλαδή να έρθει στο σπίτι σου
0: παίρνει, και... το παίρνει από τον καναπέ.
1: Α.
0: Παίρνει, βρίσκει λύση.
1: Περίεργο, ρε
0: αλλά δεν υπάρχει περίεργο, δηλαδή και με κόσμο που κοιμάται και με γκόμενο. Ρε,
1: μα με γκόμενο δεν χωράει γκόμενο στο κρεβάτι με τόσο μαξιλάρι.
0: Χωράει. Μπαίνει, είναι δοκιμασμένο. Αλλά γενικά έχει αυτό. Α, έχω φίλο που κοιμάται με τα φώτα ανοιχτά.
1: Τι περίεργη φίλη είναι αυτή που έχεις, ρε.
0: Ανοιχτά τα φώτα, παιδιά. Το έχετε ξανακούσει αυτό?
1: Όχι, γιατί επίσης υποτίθεται ότι για να κοιμηθείς καλά και βαθιά πρέπει να είναι πίσω σκοτάδι αρχικά. Αυτός
0: πρέπει
1: πώς...
0: να προσαρμόσεις το φωτισμό.
1: Πώς
0: θέλει χαμηλό, θέλει ζεστό φωτισμό το βράδυ, γιατί ο ζεστός φωτισμός, να ξέρετε ότι βοηθά στην παραγωγή μελατονίνης. Και η μελατονίνη είναι η βασικότερη έτσι.
1: Η ουσία αυτή που μας κάνει να κοιμόμαστε.
0: Όχι ουσία, πώς λέγεται.
1: Ορμόνη.
0: Ορμόνη.
1: Συγγνώμη.
0: Που μας προετοιμάζει για τον ύπνο.
1: Ορμόνη.
0: Όχι, ορμόνη.
1: Δεν είναι ορμόνη. Κάτι άλλο
0: παιδιά,
1: πρέπει να είναι.
0: Μελατονίνη.
1: Γιατί την παίρνουμε τη μελατονίνη και έξτρα μπορούμε να την προσθέσουμε στον οργανισμό μας. Δεν νομίζω ότι παίρνουμε ορμόνες. Κάτι άλλο είναι η μελατονίνη. Δεν θυμάμαι τι είναι.
0: Ψάχνει τώρα εδώ πέρα το control για να μας πει την ακριβή ονομασία της μελατονίνης. Είναι ορμόνη. Είναι ορμόνη, φυσική ορμόνη είναι.
1: Άρα παίρνουμε ορμόνες, μάλιστα.
0: Οπότε, ναι, ρε παιδί μου, δεν έχεις εσύ μια τελετουργία στον ύπνο. Δεν θες κάτι να κάνεις, μπορεί να κάνεις το σταυρό σου.
1: Όχι.
0: Μπορεί να προσεύχεσαι κάποιος. Ναι, παιδιά, δεν κρίνουμε.
1: Όχι, δεν το λέω επικριτικά. Εγώ η αλήθεια είναι ότι ξαπλώνω λίγο το κινητό. Χωρίς κινητό νομίζω ότι δεν μπορεί να με πάρει ο ύπνος, αλλά. Είναι ρίσκι κι αυτό, γιατί καμιά φορά γίνεται.
0: Ξεφεύγεις μετά.
1: Ξεφεύγω και πρέπει να έχω κλείσει όλα τα φώτα, αλλά τύπου να μην υπάρχει ούτε χαραμάδα να μπαίνει φως απ' έξω. Γιατί έχει τύχει να αφήσω μισό το παντζούρι ανοιχτό, γιατί κατεβαίνει, και να είναι το φεγγάρι απ' έξω πανσέλινος και να μπαίνει πολύ φως μέσα στο σπίτι για να με ενοχλεί. Για να σηκωθώ να τραβήξω το παντζούρι.
0: Εγώ δεν μπορώ να έχω άπλυτα πιάτα. Δεν με νοιάζει, ας πούμε, το σαλόνι μου να είναι ακατάστατο, δεν με αφορά, αλλά. Δεν μπορώ να έχω άπλυτα πιάτα, γιατί με το που ξυπνάω πάω να φτιάξω καφέ.
1: Σου και σε νευριάζει.
0: Πηγαίνω να φτιάξω καφέ, ναι. Όταν πάω να φτιάξω καφέ και δω πιάτα, μπορεί να μου χαλάσει όλη μέρα. Οπότε ή πλένω πιάτα αν είναι 2-3, ή τα κανονίζω και τα βάζω όλα πλυντήριο πιάτων.
1: Okay.
0: Ούτως ώστε ο πάγκος και μετά αφήνω. Τι κάνω επίσης. 5 ψιτ-ψιτ τη χλωρίνη.
1: Ναι, στους πάγκους.
0: Πάγκο νεροχύτη και τον αφήνω έτσι. Δεν καθαρίζω.
1: Α, για να τα απολυμάνει.
0: Για να ξυπνήσει το πρωί και να μυρίζει. Ωραία. Καταλαβες. Να το μυρίζω το λεμόνι και να με φτιάχνει τη διάθεση.
1: Έξυπνο.
0: Να κάνω. Και να βάλω και καφέ ταυτόχρονα.
1: Έρε με τη χλωρίνη.
0: Ναι, παιδιά.
1: Χλωρίνη καφές. Ωραίο κόμπο.
0: Χλωρίνη καφέ. Ξυπνάς κατευθείαν.
1: Πάλι καλά που δεν τα πίνεις, δε.
0: Ξυπνάς κατευθείαν, ανοίγει το μάτι.
1: Με το καλησπέρα. Ελάτε όμως να πούμε και μια καλησπέρα από κοντά και να ακούσετε όλη αυτή την τρέλα μας την άλλη εβδομάδα που έχουμε παρτάρα. Γιατί θα βγούμε live στο δρόμο, εγώ με Ευθύμη Κάλφα, 6 ώρα το απόγευμα. Την επόμενη Παρασκευή έχουμε street party στην πλατεία Ακλαθμόνος για ακόμα μια χρονιά. Το κάναμε και πέρυσι και πέτυχε, και γιατί όχι και φέτος. Και από τις 8 η ώρα, από τις 7 και μετά θα έχουμε και μουσικάρες. Να σας πω ότι θα έρθουν ο International DJ Αντριάν Σανγκούνα, θα είναι η Playman εκεί και ο Νταμιάνο. Εγώ θα κάνω και warm-up, θα κάνουμε και live εκπομπή. Μιλάμε, θα γίνει χαμός. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Φυσικά με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων που το Μάιο, ξέρετε, η Αθήνα γιορτάζει και εμείς δεν μπορούσαμε να λείπουμε.
0: Σας περιμένουμε και φέτος να γνωριστούμε από κοντά, να κάνουμε χαμό, δυναμώστε. Αυτή είναι η Coldplay.

0: Ψάχνουμε να βρούμε τρόπους με τους οποίους κοιμάστε πιο εύκολα. Πώς πρέπει να είναι το δωμάτιο, πώς πρέπει να είναι το σπίτι, για να μπορείτε να κοιμηθείτε εσείς που μας ακούτε, και τι κάνετε για να σας πάρει γρήγορα ο ύπνος. Έχουν έρθει σπουδαία μηνύματα. Τα περισσότερα αναφέρονται στα μαξιλάρια. Η Γιώτα εδώ πέρα μας λέει ότι χειμώνα-καλοκαίρι κοιμάμαι με ανοιχτό παράθυρο.
1: Πώς καλέ, άμα κάνει κρύο κοιμάσαι με ανοιχτό παράθυρο.
0: Σκεπάζομαι, λέει, πάντα το χειμώνα. Αυτό το έχω ακούσει με την οδήγηση. Υπάρχει κόσμος που για να οδηγήσει και το χειμώνα δεν μπορεί να οδηγήσει αν δεν είναι μισάνοιχτο το παράθυρο.
1: Η μαμά μου.
0: Ορίστε να το.
1: Η μαμά μου. Ό,τι και μείον δύο να έχει έξω, αν το παράθυρο δεν είναι λίγο ανοιχτό, όχι να οδηγήσει, δεν μπορεί καν να υπάρξει μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Παθαίνει, μάλλον κλειστό κάτι σε
1: φόβο. Δεν ξέρω ότι δεν έχουμε αέρα στο αμάξι. Ότι μας παίρνουν το οξυγόνο επειδή είναι κλειστό μέσα.
0: Ο κόσμος το παθαίνει αυτό με την κρεβατοκάμαρά του, με τον ύπνο του, και μας λέει εδώ πέρα συγκεκριμένα οι φίλοι, πού να δείτε όταν κοιμάμαι με κάποιον καινούργιο γκόμενο. Πώς κρυώνει αυτός και πώς, λέει, τουρτουρίζει και πόσο άνετη είμαι εγώ. Ναι,
1: πλευρητώνει ο άνθρωπος.
0: Δηλαδή ο άνθρωπος θα έχει και άλλα προβλήματα.
1: Μένουνε μετά αυτοί.
0: Πώς θα το δει, δεν υπάρχουν άλλα ζητήματα μέσω κρύο, δηλαδή πραγματικά. Ο Μάνος κοιμάται με μουσική. Και έχει ρεπερτόριο.
1: Το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Όντως, και είναι ωραίο, παιδιά, να κοιμάσαι με μουσική. Γιατί το θέμα δεν είναι ότι κοιμάσαι με ήχο. Το θέμα είναι ότι ξυπνάς με τραγούδια.
1: Εξαρτάται τι έχεις βάλει να παίζεις, βέβαια.
0: Ναι, το ρυθμίζεις, ρε παιδί μου. Αυτό εννοείται. Αυτό που σου αρέσει θα βάλεις. Ναι. Οπότε, όταν ξυπνάς, σκέψου να ανοίξεις τα μάτια σου και να ξυπνάς με μουσική.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Δοκιμάστε
1: ωραίο.
0: Το. Εγώ για χρόνια κοιμόμουν με μουσική. Ήταν μια συνήθεια που μας έμαθε η μαμά. Mm-hmm. Δηλαδή, μας έβαζε στο κρεβάτι και επειδή είχαμε ραδιόφωνο, και νομίζω ότι είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που αυτή τη στιγμή βρίσκομαι πίσω από ένα μικρόφωνο. Οι εκπομπές που άκουγα όταν κοιμόμουν και όταν ξυπνούσα, καθώς επίσης και τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Και τώρα, επειδή χάσαμε τα ραδιόφωνα, ενώ τα κανονικά ραδιόφωνα και ακούμε μέσα από ίντερνετ και εφαρμογές και αυτά, μου έχει φύγει αυτό το.
1: Η συνήθεια,
0: γιατί δεν έχω ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: το κινητό
1: ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Να το έχεις όλο το βράδυ να παίζει.
1: Θα ξεφορτίσει
0: να κάνει,
1: αυτό.
0: Γίνεται,
1: εκείνο
0: ναι.
1: Χαλάει η μπαταρία σου, σωστά.
0: Υπήρχαν
1: δεν
0: και κάτι ρολόγια Κομωδίνου που είχαν ραδιόφωνο.
1: Είχα
0: μέσα.
1: Τέτοιο. Εννοείται είχα τέτοιο. Αλλά ξέρεις γιατί εγώ το σταμάτησα αυτό.
0: Ήταν,
1: γιατί...
0: Δεν ήταν χωρίς ψηφιακό, ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Το είχα δοκιμάσει και το είχα και για ηχοκλήσει. Είχα ηχοκλήσει κομμάτια, να δυναμώνει δηλαδή όταν με ξυπνούσε. Μέχρι που ξεκίνησα να βλέπω ότι στα όνειρά μου γίνονται συναυλίες και μετά δεν ξυπνούσα και το άκοψα.
0: Ωραίο, ωραίο και αυτό. Πείτε μας κι εσείς με ποιον τρόπο κοιμάστε, ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να κοιμηθείτε αμέσως. Σας πιάνει, ρε παιδί μου, κατευθείαν ο ύπνος στο 6939-892-892.
1: Αν θέλετε να διασκεδάσετε, είμαστε εδώ για να σας προτείνουμε το Regency Casino Montparnasse, που είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε, σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Θέλουμε να σας μάθουμε καλύτερα τους ακροατές μας και σας ρωτάμε ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να κοιμηθείτε. Έχουν έρθει ωραία μηνύματα. Χαδάκια στην πλάτη με τα νύχια, γράφει εδώ πέρα ο Μάριος, αγαπημένο πολύ, και τα Κυκλάκια επίσης πολύ ωραία.
1: Για σένα μιλάμε.
0: Ναι, παιδιά. Μπορώ να κοιμηθώ όλη μου τη ζωή. Και ποιος δεν μπορεί. Βασικά υπάρχει κόσμος που δεν θέλουν να τον αγγίζουν, όντως.
1: Δεν έχω σημασία.
0: Αλλά δεν είναι.
1: Επίσης, εσύ είσαι απαιτητικός όμως. Ναι. Δεν κοιμάσαι αν δεν σου κάνουν Κυκλάκια όταν κοιμάται κάποιος μαζί σου.
0: Το κάνω μόνο στον ύπνο μου. Αυτό κάνω και διορθώσεις.
1: Τι, το κάνεις μόνο στον ύπνο σου το να κάνεις διορθώσεις.
0: Ναι,
1: μόνο στον ύπνο σου να κάνεις διορθώσεις.
0: Μόνο για, σε αυτό για να κοιμηθώ.
1: Όχι, το κάνεις όλη στη ζωή. Παντού. Θα ήταν ένα πόνος να μην το κάνεις. Φυσικά.
0: Δεν κάνω διορθώσεις. Δείχνω ποιο είναι το σωστό. Το υποδείκεις, δεν ξέρω.
1: Μούτζα θα σου ρίξω, κάτσε τα βγάζω.
0: Αλλά παιδιά, ξέρετε ποιο, το πιο ωραίο ποιο είναι πέρα από την πλάτη όταν σου κάνει ένας άνθρωπος για να κοιμηθεί στα χαδάκια? Είναι το, πίσω από το αυτί, αλλά προσέξτε λίγο, είναι το αυτί εδώ με
1: ολοβός.
0: Την ένωση. Όχι ο λοβός, με την ένωση που κάνει με το λαιμό. Δηλαδή πρέπει να κατεβαίνει το δάχτυλο, να είναι πίσω από το αυτί και να το κάνεις λίγο τσουλήθρα στο λαιμό και να ξανανεβαίνεις.
1: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα, δεν είχα φτάσει.
0: Όχι, κάνεις πολύ, πολύ ωραία πράγματα εκεί. Μπορεί δηλαδή με πιάνει κατευθείαν ο ύπνος και στον αφαλό μου αρέσει.
1: Στον αφαλό σου δεν θα έρθω να κάνω χαδάκια.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι για όλους ο αφαλός.
1: Όχι, δεν θέλω να μπω στον αφαλό σου κιόλας. Sorry.
0: Πρώτη φορά μου το ζητάνε αυτό, να σου πω την αλήθεια. Έτσι όπως το είπες.
1: Δεν θέλω.
0: Σαν σκέψη, δεν.
1: Γιατί, πώς θα το κάνεις τώρα, αφού δεν θα βάλεις μέσα το δάχτυλό σου?
0: Όχι, ρε, γύρω-γύρω παίζεις. Κάνεις. Το κάνεις, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνεις.
1: Σωτήρι.
0: Έτσι. Το κάνεις. Γύρω-γύρω. Αυτό δεν το. Θα στο δείξω μια μέρα.
1: Στον αφαλό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, σου λέω. Τώρα πρέπει να έχεις πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον άλλον.
1: Για να το τρύψεις.
0: Δεν τρύβεις τον αφαλό, ρε.
1: Χαϊδεύεις γύρω
0: γύρω. Χαδάκια.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Δεν σου έχουν κάνει χαδάκια στη κοιλιά. Να κάνουν έτσι, ρε παιδί μου. Όταν
1: στο στομάχι τύπου από πάνω.
0: Εκεί που ο αφαλός που είναι, πέφτει το χέρι.
1: Με τον αφαλό μου δεν έχει παίξει κανείς.
0: Συγγνώμη. Χάνεις.
1: Mic drop. Τέλος.
0: Χάνεις.
1: Λυπάμαι. Δηλαδή, μα.
0: Χάνεις.
1: Δεν
0: χάνεις,
1: ξέρω λέω. Τώρα. Εδώ χάνεις. Δεν ξέρουν, παιδί μου, τα βασικά. Θα πάμε και σε αφαλό. Έλα, σε παρακαλώ. Κρατιέμαι.
0: Ο Αποστόλη, πάντως, εδώ πέρα, κοιμάται πολύ εύκολα όταν κάνει αγκαλιά το κορίτσι του.
1: Ποιος?
0: Κάνω αγκαλιά το κορίτσι, μου λέει, και τα λέγαμε μετά. Λιποθυμώ σε 30 δευτερόλεπτα.
1: Γλυκούλι αυτό, ωραίο.
0: Αλλά κοιμάσαι αγκαλιά, δεν πιάνετε το χέρι σου. Μπράβο, σε θαυμάζουμε άμα το κάνεις.
1: Μπορεί να το έχει από πάνω, να μην το έχει από κάτω, να το κάθεται.
0: Ναι. Εγώ λέει βάζω ήχους βροχής ο Θανάσης. Όταν όμως πήγα στα Γιάννενα, έβρεχε τόσο πολύ που δεν κοιμήθηκα. Ναι, είναι άλλος ο ήχος της βροχής, ο αυτός που βάζουμε. Και στα Γιάννενα είναι.
1: Ρίχνει καρέκλες.
0: Κατακλυσμός. Ο Γιώργος κοιμάται πολύ εύκολα όταν θα βάλει μια σειρά στο καναπέ να δει.
1: Ναι.
0: Τον πιάνει κατευθείαν ο ύπνος.
1: Κι εγώ.
0: Ο Τάσος μόνο όταν ηρεμήσει και κοιμηθεί το μωρό, με λίγους λευκούς ήχους για παρέα, έτσι λέει έρχεται ο ύπνος σε μένα. Ενώ ο Δημήτρης, ακουστικό στο αυτί και διάφορες εκπομπές στο YouTube με διάφορα θέματα, εναλλακτικά ζαναξάκι και πέφτω σαπουλάκι.
1: Με το ακουστικό τώρα στο αυτί.
0: Με συνταγή
1: όμως
0: γιατρού πάντα.
1: Εννοείται.
0: Μας. Κλείνω παντζούρι και άμα δεν έχω κλείσει κουρτίνα, λέει δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μας το γράφει η Ελένη. Και εννοείται
1: φίλοι,
0: σκοτάζει, ενώ ο άνδρας μου θέλει να ακούει, λέει, λευκούς ήχους. Για
1: πίσω,
0: να κοιμηθεί.
1: Πίσω.
0: Τι βάζετε δηλαδή, βάζετε λευκούς ήχους στο κινητό που έχει εφαρμογές και τέτοια?
1: Καλά, και στο YouTube, αν βάλεις λευκούς ήχους.
0: Ναι.
1: Σε κοιμίζουν αυτοί. Υποτίθεται εύκολα. Εγώ μια φορά που το έβαλα δεν κατάφερα.
0: Ο Πάνος λέει με πιάνει πάρα πολύ εύκολα ο ύπνος. Μετά από ένα δεκάωρο δουλειάς και μετά λέει σπίτι, λέει 2 ώρες με το μικρό μου τερατάκι που θέλει παιχνίδι, τάβλα πέφτει.
1: Α, εντάξει, γιατί έχει κουραστεί.
0: Ναι. Και ο Δημήτρης ο Μπουμπουλίνης έστειλε μήνυμα.
1: Καλησπέρα στο Δημήτρη Μπουμπουλίνη. Με πιάνει, τι λέει?
0: Με πιάνει ο ύπνος όποτε ακούω τον Ευθύμη στο ραδιό.
1: Είναι που τον χαλαρώνεις.
0: Νομίζω ότι με ηχογραφείς για να με ντουμπλάρεις το πρωί.
1: Είναι που το να χαλαρώνεις, μην το παίρνεις κατάκαρδα.
0: Αυτά που λέω να τα λες το πρωί και εσύ, νόμιζα και αυτό με ακούς.
1: Σε παρακαλώ, πρέπει να μονιάσετε.
0: Για νόμιζα γι' αυτό. Τέλος πάντων. Γεια σου, Δημήτρη Μπουμπουλίν.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Στείλε και τη δική σου.
0: Όλα, ο Παναγιώτης λέει: όλη μέρα τραβάμε καλώδια στην οικοδομή. Το βράδυ χαλαρώνουμε με έναν Βεντούρα.
1: Ace Ventura,
0: όπου μπορεί να είναι. Αυτό είναι διπλής ανάγνωσης, γιατί είναι η ταινία με τον Jim Carrey, που ήταν ο. Έτσι τον λέγανε, ήταν ο detective των ζώων.
1: Και δεν ταυτόχρονα. Δεν βλέπει κάθε βράδυ την ίδια ταινία, το DJ εννοεί.
0: Είναι ο DJ, ναι.
1: Που δίνει,
0: που βαράει. Βαράει τα πριόνια.
1: Έλα. Τώρα πώς τη βρίσκει κανείς.
0: Ενώ η Κατερίνα λέει: εγώ κοιμήθηκα χθες στη Μαγνητική. Ρε Κατερίνα.
1: Τι?
0: Ζώων είναι αυτό. Δεν είναι.
1: Καλά, στη Μαγνητική δεν έχει έναν ήχο περίεργο όταν σε βάζουν μέσα. Πώς κοιμάσαι.
0: Είσαι άνθρωπος χωρίς άγχη. Μπράβο. Χωρίς έννοιες.
1: Εγώ ξέρω πολύ κόσμο που αγχώνεται για να μπει εκεί μέσα και σκημήθηκες. Μπράβο.
0: Μπράβο, η Κατερίνα.
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Ωραία.
1: Μήπως είναι μια καλή ώρα να σας πούμε και κάποια άλλα πράγματα, να σας φέρουμε νέα για Παρτάρα, για Νιπένθη που Κυριακή 10 Μαΐου κάνουν πάρτι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και εμείς εδώ.
0: Πόσα πάρτι δηλαδή,
1: σας
0: πραγματικά.
1: Σας δίνουμε προσκλήσεις κιόλα.
0: Είμαστε ο σταθμός των πάρτις.
1: Η αλήθεια να λέγεται από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ Open Air Sunset Event με Economist, Fiona Craft, BRB, Pablo Nuevo και φυσικά τη δική μας Ευαγγέλια. Νιπένθη και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας στο 693-989-2892 για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις.
0: Μην φύγετε σε λίγο, δεν θα κοιμηθούμε μαζί. Α, μπορεί να θέλετε. Ζητήστε το.
1: Καλέ.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ήσυχα.
0: Σας βάλουμε για ύπνο στο κρεβάτι. Είμαστε πολύ καλοί σε αυτό. Αλλά σίγουρα θα παίξουμε. Θα παίξουμε και έχουμε πολύ ωραίο δώρο το οποίο θα διεκδικήσετε και καταπληκτικό παιχνίδι με φανταστικό τραγούδι. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Music 892.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
10: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Προκόπη! Πού ήσουν?
14: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
13: Μολόγα, Προκόπη.
14: Ήμουν στο Γερμανό.
13: Πάει, χάλασες κι εσύ.
14: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
15: Για σοβαρές επισκευές,
16: έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
17: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
18: Music 892. Πολύ μπροστά.
0: Τρίτη και τελευταία μας ώρα, τι κάνετε, πώς είστε, καλωσορίσατε.
1: Καλωσορίσατε εδώ με πάρα πολύ κέφι που ετοιμαζόμαστε για πολλά πράγματα και να σας πω ότι την Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας.
0: Είναι.
1: Είναι η γιορτή της μητέρας, το θυμώ σωστά.
0: Πρέπει να πάρουμε, τι παίρνετε, λουλούδια.
1: Εγώ λουλούδια παίρνω συνήθως.
0: Πολύ κλασικό είναι... όμως, ρε, και πάντα λουλούδια παίρνουμε, την εύκολη λύση, και κοίτα να δεις που οι μαμάδες μας χαίρονται με κάτι το οποίο κάθε χρόνο στέλνουμε και είμαστε τόσο προβλεπόμενοι.
1: Εγώ, ναι, αλλά είναι γλυκούλικα, ρε παιδί μου. Τι να τις κάνεις, κάνεις τώρα να βάζω, έτσι, κάνεις ένα μάλλα, ρούχο.
0: Πόσα χρόνια τώρα, 33 χρονών είσαι, 33, άντε πες όχι 33, τα τελευταία 20.

0: σαν διακοσμητικά για το σπίτι που τις είχε δει και τις άρεσαν. Όταν ήμουνα στο σχολείο τις έφτιαχνα πολύ ωραίες ζωγραφιές ή κατασκευές.
1: Ένας φίλος μου μια φορά στη γιορτή της μητέρας της πήρε πλυντήριο πιάτων.
0: Όπα, τους νίκησε όλους, ο καλύτερος ήταν αυτός. Μπράβο στο φίλο
1: αλλά
0: σου.
1: Και αυτό δεν ήταν και πολύ ωραίο δώρο τώρα. Πήρες για ένα δώρο για να... για το σπίτι που είναι τύπου... πλένε πιάτα πάλι.
0: Για να την ξεκουράσει όμως το έκανε. Γιατί άμα ξέρει ότι η μαμά του έχει άρνηση να αφήσει κάποιον άλλον να πλύνει τα πιάτα ή οι άλλοι δεν ασχολούνται, το κάνει για να την ξεκουράσει.
1: Εμείς πάντως εδώ στον Music κάνουμε κάτι καλύτερο και από τα πλυντήρια πιάτων και από τα λουλούδια και από τα σχετικά. Θα πούμε ευχαριστώ. Θα πούμε ευχαριστώ σε όλες τις μαμάδες εκεί έξω. Και αν θέλεις και εσύ να πεις ευχαριστώ στη μαμά σου, και κάποια ευχαριστώ είναι αλήθεια, δεν τα λέμε γιατί τα θεωρούμε και δεδομένα ή θεωρούμε ότι έχουμε χρόνο να τα πούμε.
0: Σωστά. Είναι δύσκολα.
1: Τα ευχαριστώ.
0: Ναι, γιατί πρέπει να βγει συναισθηματικά το ευχαριστώ. Έτσι πεις απλά ένα ευχαριστώ, σκέτο.
1: Γι' αυτό
0: κάτι,
1: πρέπει.
0: Κάπως θα το συνοδεύσεις.
1: Ναι, γι' αυτό τώρα πρέπει να μπείτε στο Music, στο σταθμό μας, Music 892, και να πείτε το δικό σας ευχαριστώ στη δική σας μαμά.
0: Στο site μας, music892.gr.
1: Την Κυριακή 10 Μαΐου το μήνυμα αυτό θα βγει στον αέρα. Μαμά, τελίτσες, ευχαριστώ και τα σχετικά, και θα κάνουμε ωραία φασούλα, παιδιά.
0: Θα ακούσετε τη δική σας φωνή στον αέρα και θα ευχαριστήσετε τη δική σας μαμά.
1: Τώρα, ελάτε να ευχαριστήσετε το δικό σας χέρι, το δικό σας καρπό, γιατί έχουμε πολύ ωραίο δώρο να σας δώσουμε. Διεκδικείτε καταπληκτικό ρολόι Ούζου. Στη συλλογή των ρολογιών Ούζου υπάρχει πάντα ένα ρολόι για τον καθένα. Μπορείτε να μπείτε και στο ouzu.gr με double O για να δείτε και τον ανανεωμένο e-shop, αλλά και όλα αυτά τα χρώματα, τους συνδυασμούς που κάνουν τα ρολόγια Ούζου, το ιδανικό αξεσουάρ μόδας. Ωραίο δώρο για τη μαμά σας.
0: Αχ,
1: πολύ ωραίο δώρο για,
0: τζάμπα,
1: για τη γιορτή της μητέρας. Ωραίο δώρο. Είτε από εμάς είτε να μπείτε στο ouzu.gr να πάρετε δωράκι στην
0: καλύτερα
1: μαμά. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θα γράψετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Θα βγείτε στον αέρα και αν τα καταφέρετε κερδίζετε ρολογάκι πολύ ωραίο. Είναι μαντονάρα αυτή. Να θυμηθείτε αυτά τα λόγια που σας λέω.
0: Για
1: το
0: πες.
1: Άλμπουμ αυτό θα κάνει χαμό. Θα μιλάνε όλοι για αυτό το άλμπουμ.
0: Είμαστε
1: που θα κυκλοφορήσει στις 3 του Ιούλη. Το νου σας.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε. Παρακαλώ πολύ.
1: Άσε, το έχω.
2: Γεια σας στη γραμμή, πώς σας λένε?
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος.
2: Ο
3: Φικός.
2: Φικός.
3: Ναι.
2: Πώς σας λένε?
3: Νίκο.
2: Νίκο, έλα Νίκο, τι γίνεται?
3: Καλά, τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά, που βρίσκεσαι Νίκος?
3: Στο δρόμο, πάω σπίτι.
2: Με τι ασχολείσαι?
0: Α. Μας το κλείσε.
2: Είχαμε Νίκο.
0: Δεν έπρεπε να τον ρωτήσουμε με τι ασχολείται. Επόμενη γραμμή.
2: Δεν είμαστε από την εφορία, μην φοβάσαι. Δεν είμαστε από την ΑΔΕ. Γεια σας στη γραμμή.
0: Ναι.
4: Γεια.
2: Γεια, εσείς ομιλείτε, πώς σας λένε?
4: Με λένε Ελένη.
2: Ελένη, θα μας πεις με τι ασχολείσαι, θα μας το κλείσεις επίσης?
4: Ναι, όχι, δεν θα το κλείσω. Είμαι βοηθός λογιστή.
2: Βοηθός λογιστή. Τέλεια. Στο πήξιμο κι εσύ αυτές τις μέρες.
4: Χαμός.
2: Τέλεια. Είσαι σε γραφείο, σε εταιρεία?
4: Είμαι σε εταιρεία.
2: Και τι θα κάνεις τώρα?
4: Τώρα τίποτα. Κάθομαι, αράζω στο σπίτι, μόλις έκανα μπάνια και χαλαρώνω.
2: Τέλεια. Μια χαρά. Θα βγεις, είναι Τρίτη σήμερα. Τι έχει?
4: Όχι, δεν θα βγω.
2: Ωραία.
4: Ναι,
2: το παιχνίδι μας το γνωρίζεις?
4: Το ξέρω, ναι.
2: Πάμε να ακούσουμε με ποιο τραγούδι παίζεις σήμερα.

0: ζωή σου. Να πω κι άλλο.
1: Ναι.
0: Είσαι γυναίκα επικίνδυνη. Παραμονεύουν κίνδυνοι. Το δάκρυ στο φιλί σου. Νομίζω.
1: Ναι, και μετά βλέπω. Εγώ θα φύγω από εσένα. Μπράβο, το πήρα, ναι, το πήρα.
0: Όχι, το πήρα.
2: Ναι, καλέ, ολόσου.
1: Τον επόμενο, τον άτυχο τόπο. Όπου εγώ για πάρα πολλά χρόνια νόμιζα ότι έλεγε τον άτριχο τον κόμενο.
0: Τον άτριχο τον κόμενο.
1: Τον άτριχο, ναι. Γιατί τύπου ρε παιδί μου, πάνε στο φλόρο που είναι άτριχο, που κάνει χαλάωα, που ξυρίζεται, καταλαβές.
2: Μπούλινγκ σε μήνυμα στον πάνη. Στον κόμενο.
1: Εδώ ξαφνικά με μένα. Όχι, ρε παιδί μου, είναι ο κόμενο, τον μπούλινγκ. Οπότε βρήκε στον φλόρο τον άτριχο. Και δεν έριξε σε μένα την αρκούδα.
2: Τον τριχωτό.
1: Να πιάσει λίγο, να πάθει.
2: Γορίλα.
1: Αυτό, θα τέριαζε και ο άτριχο. Φίλη, συγχαρητήρια. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, εντάξει.
0: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Γεια, γεια. Από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια του Γιώργου του Σαμπάνη. Πολύ δυνατό τραγούδι και από τα πρώτα του βήματα, τότε που έγραφε μόνο μουσική και δεν πήραζε στίχους.
2: Ναι.
1: Γιατί τους στίχους αυτούς στο συγκεκριμένο τραγούδι τους έχει ο Γιάννης ο Δόξας. Γι' αυτό, κατάλαβε. Μετά λίγο κάπου μου το χάλασε.
2: Πού, τα έδινε στους άλλους.
1: Παθαίνει Χατζηγιάννη. Νομίζω ότι ο Σαμπάνης έχει πάθει Χατζηγιάννη. Αυτό που ξαφνικά δεν θυμάσαι μια περίοδο που ο Χατζηγιάννης έγραφε τραγούδια σε όλους.
2: Ναι. Και τα δικά του δεν ήταν τόσο καλά.
1: Αυτό θεωρώ. Αυτό νομίζω. Γιατί μετά πρέπει να ξεχωρίσεις και σε ποιον δίνεις το καλό και σε ποιον το όχι.

0: Like a Child, πρώτη παγκόσμια αποκλειστική μετάδοση, πρώτη στον Music 892, το ακούσατε, εννοείται, δεν θέλουμε να ξεχνάτε τέτοιες πληροφορίες, ποιοι σας φέρουν τα καλύτερα. Και χαζεύοντας τώρα λίγο στα social, ναι, έπεσα πάνω στα πιο παράξενα επαγγέλματα του κόσμου και έχω πάθει σοκ.
1: Συγκλώνησέ με, πες μου κάτι καλό.
0: Να σου πω κάτι, εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν κάποια από αυτά. Ένα-δύο είχε τύχει να τα ακούσω, αλλά ήξερες ότι υπάρχουν, ας πούμε, επαγγελματίες παράνυφοι.
1: Επαγγελματίες παράνυφοι.
0: Ναι, τύπου δεν έχει φίλες η νύφη και τις πληρώνεις.
1: Ναι. Τέλειο αυτό. Υπέροχο. Και πολύ sad. Επίσης.
0: $2,000 για κάθε γάμο.
1: Τι ωραίο. Θα το έκανα.
0: Θα πήγαινες παράνυφος.
1: Θα το έκανα πάρα πολύ, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Γιατί όχι. Γιατί ρε φίλε. Μια χαρά.
0: Δεν είναι στενάχωρο να πας σε ένα ξένο γάμο και να... Βασικά, άμα εγώ,
1: για μένα θα είναι στεναχώρο για την ύφη, ρε μπρο.
0: Για την ύφη.
1: Για μένα γιατί να είναι.
0: Αλλά απ' την άλλη, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, ωραία να δίνεις χαρά σε κόσμο, ρε παιδί μου. Θα γυρώταν
1: αυτό. Θα δίνω χαρά σε κόσμο. Ντυμένος νύφη.
0: Θα έκλεβες τη δόξα της νύφης.
1: Γιατί
0: εσύ,
1: ρε μπρο, θα το έκανα.
0: Εκεί, έκλεβες τη δόξα της νύφης, όχι, δεν σε παίρνουμε. Μετακινητής παγόβουνων, σε ενδιαφέρει να γίνεις.
1: Πώς γίνεται.
0: Προλαμβάνουν τραγωδίες όπως εκείνη του Τιτανικού. Δεν ξέρω πώς μπορεί να τα μετακινούν. Αλλά τα βγάζουν από τη μέση. Φαντάζομαι δεν θα είναι κανένα κτίνος. Το διαλύουνε. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κάνουν αυτό. Αλλά σου λέει γλιτώνει κόσμος από αυτό.
1: Πώς είναι ρε μπρο αυτό.
0: Δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά φαντάζομαι μπορεί να είναι κανένα μικρό. Okay. Οπότε για να μην χαλάσει την πορεία του το εκάστοτε πλοίο, το σπάνε. Δεν ξέρω πώς μπορείς να μετακινήσει ένα παγόβουνο. Είδος ένα επιπλέει απλώς και δεν είναι σαν αυτά τα τεράστια. Παρακάτω έχουμε επαγγελματίες αγκαλίτσες. Αυτό το έχω ακούσει. Ότι πληρώνεις κάποιον για να σε πάρει αγκαλιά. Πιο συγκεκριμένα, αγκαλιάζουν ανθρώπους για τουλάχιστον 50 ευρώ την ώρα.
1: Καλό.
0: Αυτό καλό, το καλό, συζητάω καλό, υπό συνθήκες.
1: Καλό. Περνάει και αυτό.
0: Αυτό που δεν θα μπορούσες να γίνεις με τίποτα, είμαι σίγουρη γι' αυτό, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ελεγκτής μυρωδιάς. Προκειμένου να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα ορισμένων νέων προϊόντων στην αγορά, προσλαμβάνονται κριτές οσμών και οι άνθρωποι αυτοί μυρίζουν την αναπνοή, τα πόδια και τις μασχάλες των εθελοντών.
1: Oh, για να κάνεις τι σε αυτό. Για να δεις να σου πω ότι τύπου μυρίζει.
0: Ρε παιδί μου, βγαίνει ένα καινούργιο αποσμητικό. Ναι. Και υπάρχουν οι εθελοντές, τους οποίους τους ψεκάζουν. Και πρέπει κάτι να τρέξουν, κάτι να κάνουν. Και μετά εσύ πας και μυρίζει τη μασχάλη του για να δεις. Είναι αποτελεσματικό το αποσμητικό.
1: Κρίμα.
0: Πόδια.
1: Κρίμα.
0: Αναπνοή. Δύσκολο. Υπάρχουν επίσης διαχωριστές κοτόπουλων. Διαχωρίζουν τα νεαρά κοτόπουλα σε θηλυκά και αρσενικά. Πας και ψάχνεις μια κότα για να δεις τι είναι. Δεν ξέρω το μεταξύ πώς ξεχωρίζουν τις κότες από. Ο κόκορας είναι. Έχει λυρί.
1: Ναι, ρε,
0: φαίνεται από εκεί. Ναι. Εύκολο μου φαίνεται αυτό. Σπρώχτης επιβατών. Σπρώχνει τους επιβάτες.
1: Ο σπρώχτης περνάει.
0: Επιβατών.
1: Υπάρχει,
0: τις ώρες
1: εφημής.
0: Ναι, για να κλείσουν οι πόρτες. Μπαίνουν και τους πρόγνουν μέσα. Αυνανιστής ζώων.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Μην κοροϊδεύετε.
0: Πρέπει, λέει, κάποιοι καθημερινά να συλλέγουν το σπέρμα των τάβρων.
1: Δεν είναι εύκολο. Για να το πάνε πού?
0: Κοίτα, κάποια ενεργειακά ποτά έχουν μέσα ταυρίνη, ας πούμε. Ξέρω γι' αυτό. Τώρα, τι άλλο μπορεί να κάνει το σπέρμα του τάβρου, δεν γνωρίζω.
1: Ούτε εγώ.
0: Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλα σπέρματα ζώων ή γιατί άλλο μπορεί να γίνει. Έχω επίσης να σου πω ότι υπάρχουν γευσιγνώστες ζώτροφων, δοκιμάζεις δηλαδή σκυλοτροφή, γατοτροφή, για να αξιολογήσεις άρωμα, υφή, γεύση. Δεν θα το έκανα.
1: Οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι. Επαγγελματίας υπναράς, πληρώνεσαι για να κοιμάσαι, γιατί υπάρχουν εταιρείες, ξενοδοχεία, εργαστήρια ύπνου που χρειάζονται φαρμακευτικές δοκιμασίες. Να κάνεις δοκιμές, ρε παιδί μου, ή να δεις ένα στρώμα πόσο μαλακό είναι. Οπότε σε πληρώνουν για να κοιμηθείς. Ωραίο. Δίτης για μπάλες του γκολφ.
1: Αυτές που πέφτουν.
0: Ναι, πέφτουν μέσα σε νερό. Οπότε.
1: Πρέπει κάποιος να πάει να την.
0: Πρέπει να πάει να τις βγάλει αυτές τις μπάλες. Επαγγελματίες στημένος στην ουρά. Πας και στέκεσαι στην ουρά, στη θέση κάποιου. Για να μην περιμένει αυτός για ώρες. Ξέρω εγώ σε δημόσιες υπηρεσίες και τέτοια. Και βγάζεις λεφτά από αυτό. Και έχω και επαγγελματίας μυρολογίστρα. Γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέει, οι εταιρείες υπάρχουν για να σου δίνουν επαγγελματίες
1: θρηνητές,
0: 68 δολάρια για 2 ώρες κλάματος. Πας και κλαις την κηδεία κάποιου. Είναι σαν το άλλο με τις νύφες. Αλλά στο ανάποδο.
1: Λοιπόν, 50 χρόνια Μασούτη, σας το είπαμε και σας το ξαναλέμε, γιατί τα 50 χρόνια, παιδιά, είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία. Μια πολύ σημαντική χρονιά. Και πρέπει να τα γιορτάζεις. Πρέπει να τα γιορτάζεις κάθε μέρα από το 1976 μέχρι και σήμερα. Οι διαμαντής Μασούτης ΑΕ, στα σούπερ μάρκετ Μασούτης δηλαδή, φέρνουν στα ράφια ελληνικά προϊόντα, ποιότητα και καθημερινή οικονομία με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Ο Μασούτης είναι μαζί μας σε αυτή την εκπομπή κάθε μέρα, κάθε απόγευμα, αλλά είναι και μαζί μας κάθε μέρα δίπλα μας από το 1976. Και αυτό μόνο τυχαίο δεν το λες. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε πολύ.
2: Η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
5: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls,

0: Φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη. www.omasushibar.gr.
1: Προκόπη! Πού ήσουν, Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μολόγα, Προκόπη.
1: Ήμουν στο Γερμανό.
2: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
1: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
4: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ, σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε 3 υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: τον είδατε τον Bad Bunny στο Met Gala πως πήγε, που ήταν 50 χρόνια μεγαλύτερος.
1: Τι φάση αυτός τώρα.
0: Λένε ότι χρησιμοποίησε τον ίδιο έτσι make-up artist και γενικά image maker που χρησιμοποιούσε και ο Weeknd. Όταν έφτιαχνε, γι' αυτό τον μοιάζει και μάλιστα είναι και ένα αφιέρωμα στο Weeknd η εμφάνισή του, γιατί έμοιαζε πάρα πολύ τον Weeknd, τον φτιαγμένο πως ήταν ως Weeknd στα βίντεο κλιπ του.
1: Σε ποιο που το είχε κάνει, όχι στο Blinding Lights.
0: Σε όλα ήταν αυτά και στα βίντεο κλιπ έπαιζε αυτός ο τυπάς.
1: Ναι, θυμάμαι όχι ένα χαρακτηριστικά που το είχε κάνει πολύ γερασμένο και στα υπόλοιπα ήταν.
0: Δεν είναι κόπια ρε το γύρας αυτού νου.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να ήταν αυτός που ήταν ο Weeknd 50 χρόνια μετά. Γι' αυτό πήρε τον ίδιο. Καταλαβές.
1: Τον είχε σαν
0: ίδιο. Ο Weeknd δεν βγήκε ποτέ σαν με λευκά μαλλιά. Τόσο
1: σε ένα βίντεο
0: ασπρό.
1: Όχι λευκό, αλλά...
0: Αυτά. Ο Weeknd ήταν πάντα χτυπημένος στα βίντεο κλιπ του.
1: Και σε ένα έχει κάνει γερασμένος.
0: Σημαδεμένος που έτρεχε αίμα. Αν θυμάστε που είχε κάτι στο πρόσωπο, γάζες πάρα πολλές.
1: Ναι, έχει και σε ένα που είναι γερασμένος πολύ όμως. Με άσπρο μαλλί και ρητίδα, ο The Weeknd. Αυτό προσπαθώ να θυμηθώ. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Θα το ψάξω και θα σας πω όμως. Αλλά προς το παρόν έχω να σας πω ζωδιακές προβλέψεις.
2: Άστρα μη με μαλώνετε. Άστρα μη με μαλώνετε.
3: Τελούλου ζώδια.
1: Είναι οι προβλέψεις της αυριανής ημέρας και αύριο κρίμου πρέπει να προσέξετε τις ηλεκτρικές αντιπαραθέσεις το μεσημέρι, καθώς μια απότομη κουβέντα σας θα μπορούσε να παρεξηγηθεί στα σοβαρά. Αγαπητοί μου Ταύροι, να ξέρετε ότι η αυριανή ημέρα για εσάς επιφυλάσσει κάποιες εκπλήξεις. Μην αφήσετε το πείσμα σας να σας οδηγήσει σε ακραίες αντιδράσεις. Η ημέρα απαιτεί να αφήσετε το παλιό για να έρθει το νέο στη ζωή σας. Για τους διδύμους, μην εμπιστεύεστε ό,τι ακούτε τυφλά. Είναι μια καλή στιγμή για να ολοκληρώσετε πνευματικές εργασίες ή να κάνετε μια βαθιά έρευνα, καθώς η συγκέντρωση θα είναι διεισδυτική. Οι καρκίνες πάρουμε όλοι μαζί μια βαθιά ανάσα, γιατί αύριο στη ζωή μας θα υπάρξει ένταση, αλλά είναι λέει απαραίτητη για να επέλθει η ισορροπία. Η διαίσθησή μας θα είναι οξυμένη, οπότε πρέπει να εμπιστευτούμε το ένστικτό μας αν κάτι δεν πάει καλά. Ευθύμη μου, αύριο πρέπει να προσέξεις τις δημόσιες τοποθετήσεις σου, γιατί μια περίσκεπτη κουβέντα σου μπορεί να πάρει διαστάσεις που δεν φαντάζεσαι. Μην όμως ψύχρεμος και μην επιτρέψεις τον εκνευρισμό να θολώσει τη στρατηγική σου σκέψη. Καλή μου Παρθένα. Εσείς θα χρησιμοποιήσετε τη διορατικότητά σας και αυτό θα είναι το όπλο σας, αρκεί να χτίσετε ή να γκρεμίσετε γέφυρες επικοινωνίας. Ζυγοί, πρέπει να ξέρετε ότι η μέρα θα είναι πολύ καλή για ενδοσκόπηση και για να αντιμετωπίσετε αλήθειες που μέχρι τώρα αποφεύγατε, αλλά αυτό μπορεί να σας οδηγήσει σε κάποια ξεσπάσματα, να είστε προσεκτικοί. Για τους αγαπημένους Σκορπιούς, η Τετάρτη θα προσφέρει τη δυνατότητα για μια ριζική μεταμόρφωση των σχέσεων, αρκεί να είστε έτοιμοι να ακούσετε και τη δική σας ευθύνη στα γεγονότα. Τοξότες μου, να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις σας και ο τρόπος που χειρίζεστε το λόγο σας αύριο κινδυνεύει, καθώς η τάση σας να λέτε την αλήθεια έξω από τα δόντια μπορεί να φανεί επιθετική ή χειριστική. Για τους εγώ καιρούς, λίγο με τους συνεργάτες, λίγο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, πρέπει να προσέξετε πώς θα είστε, γιατί η μέρα έχει λίγο μια επικινδυνότητα. Αξιοποιήστε όμως την ενέργειά της για να κάνετε μια βαθιά έρευνα σε ένα θέμα που σας ενδιαφέρει προσωπικά. Υδροχόοι μου, τα πράγματα για εσάς είναι okay, αλλά η μέρα απαιτεί και ψυχραιμία, γιατί θα αποφύγετε ρήξεις που θα είναι δύσκολο να αποκατασταθούν αργότερα. Και τέλος, καλή μου ηχθείς, να σας ενημερώσω ότι είναι μια μέρα ιδανική για να διαβάσετε ή να γράψετε ή να ασχοληθείτε με κάτι που απαιτεί βαθιά πνευματική συγκέντρωση.
0: Ξέρετε ποιος κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό Win Go to Regents Casino Montparnasse? Η τύχη. Τώρα και με μία επιπλέον ημέρα κλήρωση κάθε Σάββατο, απλώς παίρνεις φόρα στις εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνηθα παίζει Win Go με πολλούς τυχερούς και έως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε πάντα και μόνο υπεύθυνα.

0: Ήρθε η ώρα να κλείσουμε.
1: Ήρθε η ώρα να κλείσουμε.
0: Χειρότερο, απίστευτο. Απίστευτο σας λέω. Πιστεύεις. Απίστευτο και όμως αληθινό.
1: Πώς πέρασε άλλη μια εκπομπή μαζί σου.
0: Άλλο ένα ένσημο, παιδιά, μπήκε στην πλάτη μας. Πλησιάζουμε στα συντάξιμα τα χρόνια. Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός. αύριο το πρωί στις 7. Πάντα και μόνο κουνάβια με Φάνη, με Μαρία και με Δημήτρη. Ξυπνάμε με κουνάβια. Και μετά τι ώρα θα έρθουμε εμείς?
1: Εμείς 6 ώρα εδώ στο πόστο μας, στη σούλα μας.
0: Μια χαρά, εδώ θα είμαστε για να κάνουμε χαμό. Πολλά φιλιά σε όλους. Ευχαριστούμε για τα ωραία μηνύματα, για την ενέργεια. Τα λέμε αύριο. Bye bye.
1: Bye.

0: σωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. Και Φίξ και Μύθος μπύρες κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Previously, στα κουνάβια.
7: Τι κάνετε ρε παιδιά?
8: Καλά είμαστε, Κατερίνα.
7: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
9: Τι έπαθε?
7: Γι' αυτό σας έστειλα μήνυμα να μου κάνετε την παράσταση. Έπαθα μια βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
9: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
7: Ναι, αλλά δεν μπορώ, ρε Φάνη.
9: Εντάξει, όχι.
7: Γι' αυτό τώρα, άμα τραγουδήσω, θα μου βγει ο αέρας. Είμαι σίγουρη θα το καταφέρω.
8: Πάμε.
7: Λοιπόν, θα πω κάτι ξεσηκωτικό.
9: Πάμε, ξεσηκωσέ.
7: Τώρα καίρο την καρδιά μου.
9: Καλύτερα να κλαμπε. Γεια σου, γεια σου.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Music 892.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom. Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My

0: Μάρκετ θα βρεις. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. Και Φίξ και Μύθος μπύρες κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πήγα σε μια τελευταία βάφτιση για αυτή τη σεζόν.
4: Αμάτια και εσείς έχετε βαφτίσει όλα τα μωρά.
5: Δεν βαφτίζεται το μωρό άμα δεν δουν τη
3: θέλω να ξέρεις ότι έφτασα τελευταία στην εκκλησία και τότε μόνο ο παπάς ξεκίνησε τη βάφτιση. Ναι, επειδή περίμεναν εμένα.
5: Περίμεναν σε ένα τι, να πιάσει το βιβλίο με τις ψαλμοδιές?
3: Όχι, απλά με περίμεναν για να
5: ξεκινήσουν. Μια παρθένα στο χωριό. Ναι, γιατί σε είδα και τη φορούσε. Δεν ήταν για εκκλησία αυτό.
3: Εκκλησία ήταν. Ήταν λίγο ανοιχτό το μπούστο.
5: Γι' αυτό περίμενε ο παπάς.
3: Εδώ πέτσε φωτιά να σε κάψει.
5: Εμένα, εσένα που πας γυμνή στην εκκλησία.
3: Πήγαινε πιο κύριε.
5: Εγώ δεν πάω με το σουτιέν στην εκκλησία.
3: Πήγαινε, ούτε εγώ πήγα με το σουτιέν.
5: Γιατί δεν φορούσε.
6: Ευθύμη Κάλφα, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
7: Στο Music 892.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Music
1: 892.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. Και Φίξ και Μύθος μπύρες κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Previously, στα κουνάβια.
7: Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
7: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
8: Ο παπαούτε.
9: Α, παπαούτε.
7: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις. Λοιπόν, πάμε.
10: Σκάσε και άσε να το ακούσουμε τώρα.
7: Ναι, πάμε. Παπα... είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου αφήσω.
8: Το
7: πάμε.
8: Ουε του παπά. Μα ουε του παπά. Σαν
9: ωραία το λέει.
8: Ράσα κρυμπαμπά.
7: Τι παπά.
8: Τι μαουέ του κασέ. Σαντουά. Δε ολμανί φαγγί. Κουμπίνι τουά. Ε, ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε
7: παπά ούτε. Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
11: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
12: Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Λούλου.
1: Είδα ένα Instagram story Αστερόπης Χαϊνά και πήρε ρε φίλε τόφου.
2: Άκουμε λίγο εγώ.
1: Όλο βλακίες ρε παιδιά.
2: Δεν είναι
1: πάει
2: βλακία.
1: Και τα λέει τώρα μια τρελή της. Λέει έλα βλακά να σου πω πάρε τόφου, έχει πολύ πρωτεΐνη. Εν τω μεταξύ από χθες με παρακαλάει να πάμε αύριο να φάμε ιταλικό Αστερόπης.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα γιατί ήταν στο δάσος και τα.
3: Είσαι σε αίρεση. Πες την αλήθεια.
2: Τι λέτε.
3: Να σου κατώσω
2: ακόμα. Όχι, εσύ.
4: Έχεις ξανακούσει.
3: Δεν τα άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
4: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
2: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, ρε Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
6: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρίσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
1: Ναι.
2: Οι παντρεμένοι θα πάμε και έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε εδώ. Κύριε, δηλαδή θέλω να σου πω ότι, είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
1: Εντάξει, ρε Φάνη.
3: Είναι τόσο πολύ
1: ρε.
2: Θέλει ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβει έτσι, ρε, σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Ποιος στίχος τραγουδιού σας θυμίζει το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σας? Για πες.
2: Είναι τη Σαρλέτα, το τραγούδι της Ερήμου. Η εισαγωγή. Ακούω κι αρφή κλάμα.
1: Αυτό εμένα μου θυμίζει νεκρό, ρε. Θάνατο, πέθανε.
2: Όχι, έφυγε, πήγε στην Αμερική όμως.
1: Έμενε εδώ.
2: Ναι, έμενε εδώ. Ναι,
1: βέβαια. Αυτό είναι στενάχωρο. Καλύτερα να πέθανε.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το φτιάξαμε.
4: Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχω ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Bum. Previously. Στα κουνάβια.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Από τα κουνάβια, κυρία.
1: Τα κουνάβια.
3: Είχατε παραγγείλει μια πίτσα.
1: Ποιος είναι?
3: Κομπελά μου, ξύπνα. Λαμπρόπουλος, τα κουνάβια.
4: Ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Α, δεν σας γνωρίζω.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Εμένα οι φίλοι μου με χαιρετάνε και μου λένε καλημέρα τάβλα, αλλά το λέει φιλικά. Και εσύ το διαβάζεις το τάβλα.
1: Κάτε ρε σε Αστερόπη. Αυτό τώρα είναι φιλικό.
0: Ναι ρε, φιλικά είναι αυτά.
1: Δεν είναι φίλοι σου, να ξέρεις, κάτι άλλο θέλω. Όχι, στο λέω, μην πας φιλικά διακοπές μαζί τους, τον έφαγες.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.